0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να γευόμαστε τους πνευματικούς καρπούς του όσο ποτέ επίκαιρου λόγου του Νικολάου Μαυροκορδάτου μέσα από το βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδερφότητος Λιδία. Η επίοικια του ηγεμόνος κάνει σταθερό το βασίλειο. Η ελεημοσύνη και η αλήθεια είναι η ασφαλής φρουρά η οποία στηρίζει το βασιλιά, λέει στις παροιμίες του ο σοφός Σολομών, τον δε θρόνο του τον κάνει ισχυρό η πραώτης. Αυτόν τον θεϊκό χρησμό φαίνεται πως το γνώριζε πολύ καλά από την αρχή της βασιλείας του ο βασιλεύς Σεβίρος. Επειδή η βασίλισσα Μαμαία, η γυναίκα του, σκεπτόταν ότι ο Σεβίρος δεν ήταν τέτοιος όπως τον παρουσίαζε το όνομά του, δηλαδή αυστηρός, του είπε πως με τη μεγάλη του πραότητα περιόριζε και εξευτέλιζε το βασιλικό αξίωμα. Και εκείνος, ως συνετός, της απήντησε. Απεναντίας, με την επίοικια κάνω το κράτος της βασιλείας μου μακροχρόνιο και ασφαλέστερο. Όντως, πολύ ωραία και συνετή ήταν η απάντηση, διότι δεν πρέπει ο ηγεμόν απλώς και μόνο να ενδιαφέρεται για την επέκταση των ορίων της χώρας του, αλλά και να φροντίζει με επιμέλεια και να χρησιμοποιεί κάθε τρόπο ώστε να διατηρούνται με ασφάλεια τα αποκτηθέντα. Αυτό δεν θα το πετύχει ποτέ αν δεν έχει οδηγό τη δικαιοσύνη και σύντροφο την πραότητα. Γι' αυτό λέει ο Πλούταρχος ότι έμεινε κατάπληκτος ο Αύγουστος Κέσαρ, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος, αν και ήταν 30 ετών όταν κατέκτησε την Ασία και την Ευρώπη και εφύτευσε στα πέρατα όλη σχεδόν της Οικουμένης, τους νικηφόρους του Φίνικης, τόλμησε και είπε με πολύ λύπη: «Τι θα κάνω στο υπόλοιπο διάστημα της ζωής μου? Πού θα βρω άλλα βασίλεια να υποτάξω αφού δεν έμεινε καμιά επαρχία δούλωτη?» Έτσι, αποδοκιμάζοντας ο Κέσαρ τη γνώμη του ήρωα εκείνου ως αναξία, είπε αυτά τα λόγια: «Είναι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, Αλέξανδρε, να κυβερνήσει κανείς ένα βασίλειο παρά να το αποκτήσει. Χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη για να διατηρήσει κανείς τα αποκτηθέντα από αυτήν που απαιτείται για να τα αποκτήσει», λέει ο ποιητής. «Διότι η απόκτηση γίνεται με τη δύναμη, ενώ η διατήρηση με τη βοήθεια της επιοίκειας και της πραότητας, η οποία με ανέκφραστο τρόπο προτρέπει τους υπηκόους στο να αγαπούν τον ηγεμόνα». Γι' αυτό οι αρχαίοι ζωγράφιζαν την αγάπη να κοιμάται αρματωμένη, για να δείξουν ότι ο αγαπημένος μπορεί να κοιμάται με ασφάλεια όταν έχει φύλακα την αγάπη. Εδώ ταιριάζει άριστα η απάντηση του βασιλιά Αντιγόνου. Όταν το ρώτησαν για ποιο λόγο στην αρχή της βασιλείας του ήταν τόσο αυστηρός, ενώ τώρα στα γυρατιά του κυβερνούσε με τόση πραότητα, αποκρίθηκε: «Διότι τότε είχα ανάγκη από βασίλειο, ενώ τώρα έχω ανάγκη από δόξα και αγάπη». Με αυτά τα λόγια απέδειξε με πολύ σύνεση ότι το μεν βασίλειο αποκτάται συνήθως με την πάροδο του χρόνου, διατηρείται όμως με την πραότητα της ψυχής, με τη χριστότητα των ηθών και με την αγάπη των πολιτών. Διότι μόνον η επίοικια είναι εκείνη η οποία με κατάλληλους χειρισμούς δεσμεύει τις ψυχές των ανθρώπων.

Αυτή τη χρυσή μέθοδο της διακυβερνήσεως την επιβεβαίωσε πάλι ο ίδιος ο Αντίγονος με την απάντηση που έδωσε στους φίλους του, οι οποίοι τον προέτρεπαν να περιφρουρήσει με ισχυρά φρούρια την πόλη των Αθηνών αμέσως μόλις την υποτάξει. Εγώ πάντα είχα και έχω μέχρι τώρα την ίδια γνώμη ότι κανένα φρούριο της βασιλείας δεν είναι ισχυρότερο και ασφαλέστερο από την εύνοια και την αγάπη. Αυτή είναι, όπως λέει ο Ισοκράτης, το ακίνδυνο φρούριο για τους βασιλείς. Το φρούριο αυτό δεν στηρίζεται στους πύργους ή στα περιτυχίσματα και τα άρματα, αλλά στη συμπαράσταση των φίλων και στην αγάπη του λαού. Αυτά αποτελούν τα πλούτη με τα οποία όχι μόνο διατηρούνται οι επαρχίες και τα βασίλεια, αλλά και επεκτείνονται διαρκώς στα πέρατα της οικουμένης.

Γι' αυτό το θέμα φιλικότατα γράφει ο Σαλούστιος προς τον Κέσαρα. Εκείνοι λέει οι οποίοι συνήνωσαν τη χριστότητα και την επίοικια με το κράτος της εξουσίας εξετέλεσαν όλα τους τα έργα με χαρά και ικανοποίηση, διότι η ασφάλεια του κράτους δεν εξασφαλίζεται με τα στρατεύματα ή τους θησαυρούς, αλλά με τους φίλους, τους οποίους δεν μπορείς ούτε με την δύναμη των όπλων να εξαναγκάσεις να κάνουν κάτι, ούτε με το χρήμα να τους αποκτήσεις, παρά μόνο με τις αγαθοεργίες και την τιμιότητα. Εάν με αυτόν τον τρόπο κυβερνά ο βασιλεύς, θα ζει πάντα ακίνδυνα στην επαρχία του. Διότι τότε δεν θα έχει ανάγκη από υψηλά και μόνιμα φρούρια, ούτε θα περιτυχίζει ανηφορικά και δύσβατα βουνά, ούτε χρειάζεται να κόβει τα περιτά τμήματα των βουνών, ούτε να διασφαλίζει τον εαυτό του με τείχη και πύργους. Διότι η πραότης σε κάθε τόπο διατηρεί σώο και ακίνδυνο το βασιλιά και η αγάπη των πολιτών αποτελεί για αυτόν τείχος ακαταμάχητο. Αλήθεια, υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να βλέπει κανείς ότι όλοι τον αγαπούν? Ή υπάρχει τίποτα αποθυνότερο από το να στοχάζεται κανείς ότι αν παρελπίδα αρρωστήσει όλος ο λαός θα αγωνιά και θα φοβάται και δεν θα προσμένει και δεν θα ελπίζει να δει το τέλος της ζωής του? Και απεναντίας, τι αθλιότερο και δυστυχέστερο υπάρχει από το να ζει κανείς και όλοι να το μισούν και να επιδιώκουν τον αφανισμό του? Ασφαλώς με τίποτα δεν μπορεί να θεμελιώσει ο ηγεμόν τόσο δυνατά το βασίλειό του ώστε να είναι πάντα ασφαλές και ακλόνητο, από το να είναι και να φαίνεται όντως ηγεμόν, δηλαδή αντιπρόσωπος του Θεού. Να είναι πράος, όπως πράος είναι και ο Θεός, και ευσπλαχνός, όπως ευσπλαχνικότατος είναι ο Θεός. Και στην προκειμένη περίπτωση, πόσο κατάλληλα είναι τα λόγια του Δημοσθένη προς το Μέγα Αλέξανδρο? Καμιά από τις πολλές σου αρετές, βασιλιά, δεν είναι ενδοξότερη από την ευσπλαχνία σου, ούτε θαυμασιότερη από την επίοικιά σου, ούτε μπορείς να πλησιάσεις με άλλον τρόπο τους θεούς και να γίνεις όμοιός τους, παρά μόνον με το να αναδειχθείς σωτήρας των ανθρώπων, χαρίζοντάς τους ό,τι χρειάζονται. Να τους συγχωρείς όταν σφάλουν και να μακροθυμείς όταν σε παρακαλούν οικετεύοντας. Διότι οι άνθρωποι είναι κατώτεροι από τους θεούς ως προς τα χαρίσματα και τις αρετές. Και μόνον η επίοικια τους εξισώνει με αυτούς και τους κάνει ομοίους τους. Αυτή τη συμβουλή έδωσε και ο βασιλεύς Θεοδόσιος στο γιο του Ονόριο, όπως μας λέει ο Κλαβδιανός. Να είσαι πάνω απ' όλα θεοσεβής. Σε όλα είμαστε κατώτεροι από το Θεό και μόνο η επίοικια μας κάνει ομοίους με το Θεό. Γι' αυτό και ο Φίλιππος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας, συνήθιζε να λέει ότι πρέπει πάντα να θυμάται ο βασιλεύς ότι είναι άνθρωπος και ότι μόνο με την επίοικια και με την πραότητα γίνεται όμοιος με τον Θεό. Καθώσον και το όνομα της επίοικιας κατεξοχήν αρμόζει στο Θεό, όπως μας το επιβεβαιώνουν τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής.

Κατά την εποχή του βασιλέως Βεσπασιανού, διηγείται ο Ισπανός Μαρτίνος Δόζας, διαφώνησαν οι άρχοντες της Ρωμαϊκής Χερουσίας μεταξύ τους για το ποιος από τους θεούς ήταν ο καλύτερος και πώς έπρεπε να αποκαλείται. Κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ονομάζεται Θεός των Δυνάμεων, διότι η δύναμή του νικά και υποτάσσει τα πάντα. Άλλοι είπαν ότι πρέπει να ονομάζεται Θεός του Πλούτου, επειδή τα πάντα υπακούνε στο χρήμα. Άλλοι είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να λέγεται Θεός των Γνώσεων, επειδή και τα γνωρίζει όλα και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που να διαφεύγει την προσοχή του. Κανένα όμως από τα ονόματα αυτά δεν τους φάνηκε κατάλληλο και γι' αυτό, διαφωνώντας μεταξύ τους οι άρχοντες, δεν ήξεραν τι να αποφασίσουν. Και έλεγαν μεταξύ τους, «Εάν είναι εύλογο να ονομάζεται Θεός των Δυνάμεων, του πολέμου και των στρατευμάτων, τότε ποιο Θεό θα έχουν οι δειλοί και οι μικρόψυχοι? Εάν πρέπει να ονομάζεται Θεός του Πλούτου, τότε ποιον θα έχουν υπερασπιστή και σωτήρα, οι πτωχοί και ενδεείς? Και πάλι αρμόζει να ονομάζεται Θεός των Γνώσεων, οι φιλόσοφοι και οι ρήτορες θα είναι ευτυχείς, οι αμαθείς όμως θα είναι δυστυχέστεροι». Και ενώ όλοι αμφέβαλαν, ξαφνικά είδαν ανάμεσά τους έναν νέο, ο οποίος κρατούσε μια εικόνα κρεμασμένη από τον τράχυλό του, να λέει ότι αυτή είναι η εικόνα του Θεού, την οποία πρέπει όλοι να σέβονται και να προσκυνούν. Επάνω στην εικόνα ήταν ζωγραφισμένος κάποιος με απλωμένα τα χέρια. Στο δεξί του χέρι ήταν γραμμένη η λέξη «υπόσχομαι», ενώ στο αριστερό «αναμένω». Είχε και την πλευρά ανοιχτή, μέσα στην οποία υπήρχε η λέξη «συγχωρώ». Και γύρω από την πλευρά ήταν η εξής επιγραφή: «Στον Θεό της επιοίκειας». Αυτή την εικόνα, αφού τη μελέτησαν οι άρχοντες με μεγάλη προσοχή, άρχισαν όλοι μεγαλοφόνους να λένε ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα του Θεού, την οποία πρέπει όλοι να λατρεύουν, και ότι Αυτόν μόνον θα αναγνωρίζουν στο εξής για Θεό. Αυτόν που στους μεν καλούς υπόσχεται την ευτυχία, από δε τους κακούς περιμένει τη μετάνοιά τους. Και το όνομα της επιοικίας με το οποίο ονομαζόταν είναι όνομα χαρακτηριστικό μόνο της θεότητας, η οποία χωρίς καμία διάκριση τους ελκύει όλους προς τον εαυτό της. Η επιοίκεια λοιπόν είναι το κατεξοχήν όνομα του Θεού. Αυτό το όνομα αρμόζει και σε εσάς, βασιλείς και ηγεμόνες, διότι εσείς είστε οι αντιπρόσωποι του Θεού και οι εικόνες της θεότητός του. Γι' αυτό ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος αποκαλούσε την επίοικια θέατρο της δόξης του.

Η επίοικια, αν και είναι απαραίτητη σε όλους τους ανθρώπους, κατεξοχήν όμως στολίζει και λαμπρύνει τους αυτοκράτορες και ηγεμόνες. Και ο σοφότατος Αριστοτέλης, ανάμεσα στις πολλές εντολές και εξηγήσεις που έδωσε στο Μέγα Αλέξανδρο, του παρήγγειλε και αυτό. Ας είναι ολοφάνερη και καταφανή σε όλους η επίοικια της μεγαλειότητός σου. Αυτή εξάλλου είναι και η αιτία για την οποία ανέκαθεν οι βασιλείς σε χρήον το μέλλον. Για να καταλάβουν από το χρήσμα του ελαίου ότι πρέπει να είναι ελεήμονες και επίοικείς προς τους υπηκόους τους, και αν και είναι καθήκον των αρχόντων να φροντίζουν με κόπο για την καλή διαγωγή του λαού, ώστε να ζουν όλοι οι πολίτες με σωστό και δίκαιο τρόπο, όμως πρέπει αυτό να το κάνουν με παραότητα και όχι με σκληρότητα, γλύφοντας όπως η αρκούδα και όχι δαγκάνοντας. Διότι η αρκούδα, όπως διηγείται ο Πλίνιος, γεννά άμορφα τα μικρά της. Έπειτα όμως, σιγά σιγά, με το γλύψιμό της, τα δίνει τη μορφή και το σχήμα τους.

0: Κατά την αρχαιότητα, είχαν αποφασίσει οι Αθηναίοι να αφιερώσουν την πόλη τους σε κάποιον από τους θεούς, ώστε να την υπερασπίζεται και να την διασώζει από τις επιθέσεις των εχθρών τους. Ο Ποσειδών, ο θεός της θάλασσας, και η Αθηνά, η θεά της σοφίας, άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να φιλονικούν για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία της πόλεως. Όταν είδαν οι Αθηναίοι την φιλονικία των θεών τους, αποφάσισαν κατά την σύσκεψή τους να αναθέσουν την επίβλεψη της πόλεως τους σε εκείνον τον θεό που θα έφτιαχνε κάποιο παράδοξο θαύμα. Αμέσως ο Ποσειδών, χτυπώντας τη θάλασσα με την τρίαινά του, έκανε να ξεπηδήσουν δύο ωραία άλογα, πράγμα που κατέπληξε τους θεατές. Η Αθηνά όμως, ως φιλόστοργος και επίοικης, άγγιξε απαλά τη γη με το ραβδί της και βλάστησε αμέσως ένα κλαδί ελιάς. Αυτό το παράδοξο γεγονός, ο κοινός λαός, σαν αμαθής και απέδευθος, δεν το θεώρησε άξιο θαυμασμού. Οι σοφοί όμως Αθηναίοι, εξετάζοντάς το λεπτομερώς, το έκριναν προτιμότερο και θαυμαστότερο από το θαύμα του Ποσειδώνος. Διότι τι άλλο φανερώνουν τα άλογα εκτός από πολέμους και επαναστάσεις, ενώ η ελιά είναι το σύμβολο της πραότητος και της επίοικιας. Έτσι όλοι από κοινού, με μια γνώμη, αφιέρωσαν τη λαμπρή επιστασία εκείνης της περίφημης πόλεως στην Αθηνά. Από αυτόν τον μύθο ας μάθουν οι ηγεμόνες, οι οποίοι κρατούν το πιδάλιο της εξουσίας, να υπηρετούν περισσότερο την ευγνωμοσύνη παρά την αυστηρότητα, την επίοικια παρά την ομότητα, για να θεμελιωθεί στέρεα το βασίλειό τους και να μείνει για πάντα αδιάσυστο. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή βλέπουμε να περιγράφεται ο Θεός, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, με άστρα στα χέρια και με σπαθί στο στόμα. Και η αιτία αυτής της παραστάσεως είναι ότι ο Σεύσπλαχνος με τα λόγια απειλεί και με τα έργα ευεργετεί. Και για τα χέρια του λέει η Γραφή: «Εχείρες αυτού τορνευτέ, καθώς ον η αυτουργός δύναμη όλων των όντων είναι όλοι τορνευτοί εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητος με την οποία ευεργετεί τους ανθρώπους».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα «Συζυγικοί καυγάδες».

Να σας καλωσορίσω καταρχάς όλους σας, αγαπητοί γονείς, εδώ στο μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, εσάς όλους τους γονείς οι οποίοι είστε προσκυνητές της Μονής, διακονητές της Μονής, αλλά και φίλοι και της αδελφότητος της Αγίας Λιδίας, και να ευχηθώ ο Θεός να δώσει όλες οι συνάξεις μας να είναι γεμάτες από πνευματική καρποφορία, να συναζόμαστε εν το αυτό, να ακούμε δύο λόγια πνευματικά, αλλά κυρίως να συζητάμε τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας, και εσείς σαν γονείς που είστε μέσα στην κοινωνία, μέσα στα προβλήματα της κοινωνίας, να παίρνετε δύναμη για να συνεχίζετε το έργο σας όπου βρίσκεται ο κάθε ένας από εσάς. Οι ομιλίες τις οποίες επιλέγουμε να κάνουμε είναι ομιλίες οι οποίες αφορούν εσάς, τα νέα ζευγάρια. Ομιλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, με την ζωή σας μέσα στο σπίτι, με τις αγωνίες τις οποίες έχετε μεγαλώνοντας τα παιδιά σας, τις αγωνίες για την δουλειά σας, αλλά κυρίως και τις σχέσεις τις οποίες έχετε μεταξύ σας σαν γονείς. Γιατί ξέρουμε ότι όταν οι δύο γονείς, οι δύο σύζυγοι είναι μεταξύ τους αγαπημένοι, όταν υπάρχει ομόνοια, τότε και όλα βαίνουν καλά μέσα στο σπίτι. Τότε και όλα κυλούν αρμονικά και τα παιδιά έχουν μία πολύ καλή ευκαιρία να έχουν πρότυπα σωστά, πρότυπα τα οποία θα τα έχουν πάντοτε στη ζωή τους και θα βαδίζουν στα βήματά τους. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη των γονέων όσον αφορά τα παιδιά, να τα δώσουν και παράδειγμα αλλά και λόγο Θεού με τον οποίο θα στηρίζονται τα παιδιά και θα βγουν έτσι στην κοινωνία, στον κόσμο. Επιλέγουμε λοιπόν θέματα της οικογένειας. Για σήμερα το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει είναι ένα θέμα το οποίο είναι λυπηρό για την οικογένεια, αλλά όμως και τα λυπηρά πρέπει να τα συζητούμε, ούτως ώστε να μην γίνονται, ούτως ώστε να τα αποφεύγουμε, ούτως ώστε πάντοτε ο γάμος να είναι ένα λιμάνι, ούτως ώστε πάντοτε το σπίτι να είναι ένας τόπος τον οποίον βρίσκει γαλήνη ο κάθε ένας που ζει, είτε αυτός είναι γονέας είτε είναι παιδί. Το θέμα λοιπόν το σημερινό είναι οι οικογενειακοί καυγάδες. Θα πούμε δύο λόγια, θα εντοπίσουμε το πρόβλημα, θα δούμε τις αιτίες, θα προτείνουμε κάποιες λύσεις και στη συνέχεια θα επακολουθήσει και συζήτηση όπως κάνουμε κάθε φορά, να δούμε και τις δικές σας τις απόψεις, και νομίζω ότι αν συζητάμε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τότε θα βρίσκουμε και λύσεις. Και αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και αν δεν τα κλείνουμε σε δυσκολίες, και αν συζητάμε και ακόμα και αυτά τα οποία μας πληγώνουν και μας στεναχωρούν, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να τα εξαλείψουμε. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, έρχονται στιγμές που θέλουμε να απομονωθούμε, είτε μέσα στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, να δούμε λίγο τον εαυτό μας, να ζήσουμε χωρίς κάποιον άλλον, χωρίς να έχουμε την επίβλεψη άλλου ανθρώπου, και έτσι ο καθένας από μας πολλές φορές επιλέγει την απομόνωση. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση και πρέπει να είναι η εξαίρεση, διότι αν δεν είναι η εξαίρεση η απομόνωση, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν θέλει να απομονώνεται και δεν πρέπει να απομονώνεται. Ο άνθρωπος θέλει να ζει μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει παρέες, να κάνει συντροφιές, να ανταλλάσσει απόψεις, τις χαρές του να τις μοιράζεται για να διπλασιάζονται, τις λύπες του πάλι να τις μοιράζεται για να μικραίνουν, να μειώνονται. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος
προσπαθεί πάντοτε να έχει παρέες, να έχει γνωστούς, με τους συγγενείς του να έχει καλές σχέσεις, ούτως ώστε να περνάει όμορφα σε αυτήν την ζωή. Ο κάθε άνθρωπος όμως θέλει να έχει και πιο κοντινές σχέσεις με κάποιους πολύ κοντινούς του φίλους, με τους οποίους θα πει περισσότερα πράγματα, θα μιλήσει πιο πολύ, θα πάρει συμβουλές, θα δώσει συμβουλές. Είναι πιο μικρός κύκλος, ο κύκλος των φίλων, αλλά επίσης ο άνθρωπος έχει και ανάγκη να βρει έναν μόνο συνάνθρωπό του για να περάσει τη ζωή μαζί του. Και αυτός ο ένας ο συνάνθρωπός του είναι αυτός τον οποίο θα παντρευτεί, είναι ένα πρόσωπο του άλλου φίλου, με το οποίο πρόσωπο ο άνθρωπος αποφασίζει ότι θα ζήσει όλη την υπόλοιπη ζωή του και θα μοιραστεί τα πάντα μαζί του. Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου, έτσι έχει πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο, όταν έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ο Θεός, αμέσως είπε ότι ου καλόν τον άνθρωπον είναι μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτόν βοηθόν κατά αυτόν. Θα κάνουμε, όλη η Αγία Τριάδα, ένα ακόμα πρόσωπο να είναι μαζί του. Και έτσι λοιπόν έπλασε ο Θεός την Εύα, τη γυναίκα, και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε το πρώτο ζευγάρι και από εκεί άρχισε αυτήν η πορεία του ανθρώπου. Αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου, η ανάγκη να βρει μέσα στη ζωή του το άλλο πρόσωπο, το έτερον ίμιση όπως λέμε εμείς την καθομιλουμένη, με το οποίο πρόσωπο θα περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους και αυτό που τους ενώνει είναι η αγάπη. Με την αγάπη ενώνονται οι άνθρωποι και με την αγάπη αποφασίζουν να συμπορευθούν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Και αυτή είναι η αγάπη, αυτός ο συνδετικός κρίκος, θα προσφέρει και τη χαρά μέσα στην οικογένεια, θα προσφέρει και την ασφάλεια.

Ούνε και υπόσχονται ότι ο ένας θα είναι συνεχώς στήριγμα για τον άλλον και ότι δεν θα υπάρξει κανένα σύννεφο το οποίο να χαλάσει αυτήν τη σχέση. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι όταν πάρουν την απόφαση παντρεύονται, δημιουργούν το σπιτικό τους, μένουν μαζί και αρχίζουν πια την πορεία τους μέσα στο μεγάλο πέλαγος της ζωής. Αρχίζει η πορεία, ξεκινάει το ζευγάρι με τις καλύτερες συνθήκες και με την καλύτερη βάση που είναι η αγάπη. Όμως, περνώντας ο καιρός, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, περνώντας ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά όλο αυτό λίγο να διαμορφώνεται διαφορετικά, λίγο να χαλάει. Βλέπει ο ένας τα ελαττώματα του άλλου, αρχίζει και επικεντρώνεται πιο πολύ εκεί, αρχίζει ο ένας να γίνεται κουραστικός για τον άλλον και μέσα σε αυτήν την τριβή που υπάρχει στην καθημερινότητα αρχίζει και εκείνη η πρώτη μεγάλη αγάπη που υπήρχε αρχίζει λίγο να ξεφτίζει. Και όλο αυτό οδηγεί στο να μην μπορεί ο ένας να κάνει υπομονή σε ελαττώματα, σε παραλήψεις, σε πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν του άλλου. Και αρχίζουν έτσι σιγά σιγά να υπάρχουν οι διχογνωμίες και αυτό οδηγεί αρχικά σε μικρούς καυγάδες και στη συνέχεια σε μεγαλύτερους. Έρχονται σιγά σιγά και τα παιδιά, τα οποία φέρνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά όμως παράλληλα φέρνουν και διάφορα προβλήματα. Δημιουργούνται άλλες συνθήκες και η μητέρα θα πρέπει να είναι συνέχεια κοντά στο παιδί. Ο πατέρας βλέπει ότι η μάνα λίγο αποτραβήχθηκε, πήγε στο παιδί πιο πολύ, λίγο αρχίζει να τον αφήνει και προσπαθεί εκείνος να βρει αλλού χαρά, αλλού να βρει κάτι το οποίο να τον ευχαριστεί και να χαίρεται και έτσι αρχίζει το ζευγάρι μεταξύ τους και απομακρύνονται. Αυτά όλα που λέμε βέβαια μπορεί να μην ισχύουν για τους πάντες, αλλά όμως λέμε ένα γενικό πλαίσιο. Και πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλού αυτά ισχύουν σε μεγάλο βαθμό, αλλού ισχύουν σε μικρότερο βαθμό. Και έτσι λοιπόν, ο καθένας σιγά σιγά μπαίνει σε έναν δικό του κόσμο. Ένα κόσμο στον οποίο ο καθένας για τον εαυτό του δημιουργεί κάποιους κανόνες, κάποιες υποχρεώσεις, δημιουργεί κάποιες συνθήκες τις οποίες θέλει το άλλο μέλος του ζευγαριού να μην του τις χαλάσει. Ο καθένας για τον εαυτό του δημιουργεί τον δικό του κόσμο μέσα στον κόσμο του ζευγαριού, μέσα στον κόσμο της οικογένειας. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται σύννεφα, όχι πια μικρά σύννεφάκια τα οποία έρχεται ένας άνεμος και τα διαλύει, αλλά πιο μαύρα σύννεφα, πιο βαριά σύννεφα, τα οποία πολλές φορές ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα, τα οποία πολλές φορές ρίχνουν αστραπές και βροντάει το σπίτι και έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες, οι λεγόμενοι καυγάδες μέσα στην οικογένεια. Είτε αυτή είναι συχνή, είτε είναι πολύ συχνή και καθημερινή, είτε είναι αραιή. Ποια είναι τα αίτια τώρα των καυγάδων? Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την πορεία που έχει ένα ζευγάρι από τη στιγμή που θα γνωριστεί μέχρι και τη στιγμή που θα αρχίσουν σιγά σιγά να εμφανίζονται κάποια σύννεφα. Ποια είναι τα αίτια? Γιατί δημιουργούνται αυτά τα σύννεφα? Γιατί δημιουργούνται οι καυγάδες? Γιατί ο ένας επιτίθεται στον άλλον εκεί που πριν ήταν αγαπημένοι πολύ και έδιναν όρκους και υποσχέσεις ότι μεταξύ μας δεν θα υπάρξει τίποτα το οποίο να χαλάσει τη σχέση μας, το οποίο να χαλάσει αυτή την ομορφιά την οποία νιώθουμε. Πώς από εκείνα τα λόγια τα μεγάλα φτάσαμε στο σημείο ο ένας να βλέπει τον

0: Άλλον, να μην πω σαν εχθρό του, αλλά τουλάχιστον σαν αντίπαλό του. Ένα αίτιο είναι η εξοικείωση. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μέσα στο σπίτι μας αισθανόμαστε πολύ άνετα. Και όλοι μέσα στο σπίτι, είτε είναι γονέας το οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε παιδί, αισθάνεται τόσο άνετα που μπορεί να μιλάει και να φέρεται στον άλλον μέσα στο σπίτι πολύ, με πολύ άνεση και χωρίς να σκέφτεται πολλές φορές εάν θα πληγώσει τον άλλον. Πόσες φορές λένε οι γονείς για τα παιδιά τους όταν είναι έξω, λένε οι υπόλοιποι, τι καλά παιδιά που έχετε, τι ευγενικά παιδιά, και λένε οι γονείς, πού να τα δεις μέσα στο σπίτι πως είναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι μας όταν είμαστε έξω από το σπίτι προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί, καλοί, να έχουμε μία στάση η οποία να δείχνει στους άλλους ανθρώπους ότι έχουμε παιδεία, ότι είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Αλλά μέσα στο σπίτι, μόλις μπει κάποιος στο σπίτι του, κλείσει την πόρτα, είναι τελείως άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η άνεση μέσα στο σπίτι, η εξοικείωση ανάμεσα στα πρόσωπα και στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε ανάμεσα στους δύο γονείς, στο ζευγάρι. Και αυτή η εξοικείωση οδηγεί συνήθως στην αγένεια. Δεν είναι ευγενικοί μεταξύ τους, δεν είναι όπως θα μιλήσουν σε κάποιον άνθρωπο έξω από το σπίτι, αλλά μεταξύ τους πολλές φορές θα μιλήσουν αγενός. Και αυτή η αγένεια κεντρίζει τον άλλον και έτσι μπορεί να δημιουργηθεί καυγάς από μία και μόνο λέξη, από μία περιφρόνηση, από ένα ειρωνικό σχόλιο. Επίσης, αυτή η πρώτη αγάπη και ο ενθουσιασμός τον οποίο αναφέραμε στην αρχή, έρχεται η ώρα που φεύγει. Μπορεί να διαργέσει λίγο, 6 μήνες, 1 χρόνο, μπορεί λίγο παραπάνω, αλλά δυστυχώς έρχεται η ώρα που θα φύγει. Εκείνη είναι η πρώτη αγάπη και ο ενθουσιασμός. Εκείνα τα λόγια τα δυνατά, τα ισχυρά, τα λόγια τα ελπιδοφόρα, ότι όλα θα είναι καλά στη ζωή μας και ότι εμείς δεν θα είμαστε σαν τα άλλα ζευγάρια, δεν θα είμαστε ίσως σαν τους γονείς μας που μάλωναν, εμείς θα κάνουμε μια πρότυπη οικογένεια. Φεύγουν αυτά και μετά από εκεί και πέρα, αφού φύγει αυτός ο ενθουσιασμός, τότε ο ένας, αντί να βλέπει τα καλά του άλλου έτσι όπως έβλεπε στην αρχή, ο ένας βλέπει τα ελαττώματα του άλλου και επικεντρώνεται εκεί. Και ενώ πριν κάποιο ελάττωμα μπορεί να ήταν και χαριτωμένο, να το βλέπε ο νέος στη νέα και να έλεγε «Α, ωραίο αυτό», στη συνέχεια αυτό το οποίο τότε φαινόταν χαριτωμένο να αρχίσει να γίνεται κάτι πολύ ενοχλητικό και να λέει «Γιατί κάνεις αυτό, πώς το κάνεις, σταμάτα να το κάνεις». Και βέβαια ο άλλος, επειδή έχει το χαρακτήρα του, επειδή έτσι μεγάλωσε, πώς να σταματήσει εύκολα κάτι το οποίο έχει συνηθίσει. Και έτσι δημιουργούνται οι καυγάδες μέσα στο ζευγάρι. Όλοι βέβαια οι καυγάδες έχουν ως βάση τους τον εγωισμό. Εκείνη η βάση των καυγάδων, εκείνη η πιο μεγάλη αιτία, διότι εάν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε όχι μόνο δεν έχει διάθεση να καυγαδίσει, αλλά ίσα ίσα θα φερθεί τόσο ταπεινά, τόσο όμορφα, που σε κάθε πρόκληση του άλλου ο ίδιος δεν θα μιλήσει. Όχι, δεν θα μιλήσει επιδεικτικά, έτσι όπως πολλές φορές κάνουν κάποιοι μέσα στο ζευγάρι και λένε «δεν σε μιλάω» και κάνουν 1, 2, 3, 5 μέρες να μιλήσουν τον άλλον. Όχι αυτό, και αυτό εγωισμός είναι. Αλλά δεν θα μιλήσει την ώρα που ο άλλος θα του επιτεθεί, θα του πει κάτι, θα τον περιφρονήσει. Αν έστω ένας από τους δύο είναι ταπεινός και δεν θέλει να γίνει το δικό του, τότε δεν θα υπάρχουν καυγάδες. Αλλά όμως συνήθως εμείς οι άνθρωποι έχουμε είτε λίγο είτε πολύ εγωισμό, και όταν τον εγωισμό μας κάποιος τον κεντρίζει, τότε αρχίζουν οι καυγάδες. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν παντρευτεί ήταν πριν ξένοι μεταξύ τους. Μεγάλωσαν σε διαφορετικές οικογένειες, σε διαφορετικές συνθήκες, ίσως σε άλλη πόλη, πολλές φορές και σε άλλη χώρα, και έτσι έχουν μεγαλώσει με άλλες αξίες, με άλλα ιδανικά, με άλλες προτεραιότητες, με άλλες συνήθειες, με άλλες χαρές, με άλλα χόμπι, με άλλες καταστάσεις, οι οποίες θέλουν να συνεχιστούν και μέσα στο γάμο. Και έτσι λοιπόν παντρεύονται δύο άνθρωποι με πολύ διαφορετικές απόψεις πολλές φορές, και αυτό βέβαια, αυτή η διάσταση των απόψεων οδηγεί σε διαφωνίες, και οι διαφωνίες αυτές δυστυχώς πολλές φορές οδηγούν στους καυγάδες. Επίσης διαφωνούν τα ζευγάρια για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο ένας είναι αυστηρός, ο άλλος είναι επιεικής. Γιατί εσύ δεν μαλώνεις το παιδί, ή γιατί εσύ μαλώνεις τόσο πολύ το παιδί, γιατί δεν βάζεις το παιδί να διαβάσει, ή γιατί πιέζεις τόσο πολύ το παιδί να διαβάσει. Μεγάλη διάσταση απόψεων. Ένας έτσι, άλλος αλλιώς. Και αν εκεί δεν υπάρχει αυτή η διάθεση συνεργασίας και να καθίσει το ζευγάρι να τα συζητήσει και να βρεθεί μια μέση λύση, τότε θα μαλώσει το ζευγάρι, και δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μία μέρα. Η διάσταση απόψεων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι κάτι το οποίο λύγει, είναι κάτι το οποίο κρατάει χρόνια. Όσο τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι, τόσο και υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις στον τρόπο που σκέφτεται ο καθένας, και εάν δεν υπάρχει η ταπείνωση, τότε οδηγούνται τα ζευγάρια στους καυγάδες. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο μαλώνουν τα ζευγάρια είναι τα οικονομικά. Ένα μεγάλο θέμα, ιδίως στις ημέρες μας που είναι τα πράγματα δύσκολα, ιδίως στις ημέρες μας που έχουν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, δουλειά, και αυτό σημαίνει έχουν πορτοφόλι, και αυτό σημαίνει ότι είναι εμπολής ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά όχι μόνο αυτό, και στο αν θα γίνει οικονομία στο σπίτι, ή αν θα γίνει σπατάλη, ή αν θα πάρουν κάποιο δάνειο, ένα σωρό θέματα οικονομικά τα οποία ταλανίζουν τις οικογένειες, ιδίως σήμερα με την τόσο μεγάλη αστάθεια που υπάρχει γενικότερα στα οικονομικά θέματα της ανθρωπότητος. Αυτά μεταφέρονται και μέσα στο σπίτι. Και επειδή γενικότερα υπάρχει διάσταση απόψεων, υπάρχει διάσταση απόψεων και στο θέμα αυτό. Άλλος είναι πιο ανοιχτός, άλλος πιο κλειστός, άλλος θέλει να ξοδεύει πιο πολύ, άλλος θέλει λιγότερο. Και έτσι λοιπόν, και αυτό είναι μια μεγάλη αιτία που τα ζευγάρια θα μαλώσουν. Επίσης, άλλη αιτία είναι όταν ο ένας από τους δύο, συνήθως η σύζυγος, συνήθως, δεν λέω ότι μόνο αυτό συμβαίνει, είναι προσκολλημένη στο πατρικό της το σπίτι, στη μαμά της κυρίως, και στον μπαμπά της και στα αδέρφια της. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι συνήθως η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική και έτσι δεν μπορεί να αποχωριστεί από το πατρικό της το σπίτι, και θα θέλει και να πάει πιο συχνά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και από εκεί θα επηρεαστεί, και αρχίζει μετά ο σύζυγος, γιατί πάλι πήγες και τι σου είπε πάλι η μαμά σου, και γιατί μπλέκονται μέσα στο σπίτι μας, και ένα σωρό άλλα πράγματα, και πολλά ακόμα, για να μην λέω θέματα τα οποία γίνονται στην πράξη και είναι πολύ ποικίλα. Συνεχώς υπάρχουν τέτοιες διχογνωμίες, και όταν οι γονείς του ζευγαριού ή τα αδέρφια δεν έχουν τη διάκριση να πούν, παιδί μου, τώρα εσύ έχεις το σπίτι σου, πήγαινε στον άντρα σου, πήγαινε στη γυναίκα σου, θα έρθεις και εδώ βέβαια, θα μας φέρεις τα παιδιά να τα αγκαλιάσουμε, να τα φιλήσουμε, αλλά το σπίτι σου είναι εκεί. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάκριση από τους γονείς, που πολλές φορές δεν υπάρχει, επειδή οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους, άσχετα αν παντρεύτηκαν, τα θέλουν πάλι κοντά τους, τότε δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες για να μαλώσει το ζευγάρι μεταξύ τους. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο μαλώνουν τα ζευγάρια είναι η άνηση κατανομή των βαρών της οικογένειας. Υπάρχει συνεχώς αυτή η γκρίνια. Λέει η γυναίκα στον άντρα, φεύγει συνέχεια, μ' αφήνεις μόνη μου με τα παιδιά. Να διαβάζω εγώ τα παιδιά, να σκουπίσω εγώ το σπίτι, να πλύνω τα πιάτα, να κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού. Και έχει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές δίκιο. Αλλά και ο άντρας από την πλευρά του, τι λέει, τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τρέχω, για μένα τρέχω. Για σας τρέχω, να φέρω χρήματα, να κάνουμε ένα σπίτι για τα παιδιά, να έχουν μετά στο μέλλον κάτι, να έχουν μία στέγη, να μείνουνε. Και έτσι λοιπόν ο καθένας θεωρεί για τον εαυτό του ότι εκείνος παίρνει όλα τα βάρη της οικογενείας. Και αντί να καθίσουν και οι δύο και να τα συζητήσουν και να τα κατανοήμουν και να δουν μέχρι πόσο ο καθένας αντέχει, τι κάνουνε, μαλώνουνε και μαλώνουνε και δεν βγαίνει άκρη πουθενά. Να πούμε και μία άλλη αιτία, τελευταία όχι όσον αφορά τις αιτίες γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά τώρα έτσι κάποιες αιτίες ενδεικτικά αναφέρουμε. Μια άλλη αιτία είναι τα διάφορα πάθη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αν αυτά τα πάθη είναι μεγάλα, τότε δημιουργούν πρόβλημα στην οικογένεια. Τι πάθη? Για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο μεθάει. Βγαίνει ο άντρας έξω, για παράδειγμα, μετά τη δουλειά του, θα πάει, θα καθίσει στην ταβέρνα και θα γυρίσει πίσω μεθυσμένος, τύφλα στο μεθύσι, και φυσικά βέβαια θα γίνει φασαρία στο σπίτι. Θα μαλώσει το ζευγάρι, όχι μόνο τότε που θα γυρίσει και την άλλη μέρα που θα δουν και οι δύο τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης, θα ξαναμαλώσουν. Αλλά όχι μόνο αυτό το πάθος, ένα σωρό άλλα πάθη. Υπάρχει το πάθος του τζόγου, να βγαίνει ο ένας από τους δύο, συνήθως ο άντρας, να πάει να παίζει είτε χαρτιά είτε άλλα τυχερά παιχνίδια. Ή άλλο πάθος, όταν αυτό είναι σύγχρονο πάθος, ο εθισμός με το ίντερνετ, με τον υπολογιστή, με το κινητό. Κάθεται ο ένας από τους δύο είτε και οι δύο στο κινητό όλη την ημέρα ή στον υπολογιστή και δεν τους ενδιαφέρει το τι θα γίνει η οικογένεια, το τι θα γίνουν τα παιδιά, αν έφαγαν, αν διάβασαν, αν πλήθηκαν, όλες αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν ως προς την οικογένεια. Να λοιπόν πολλές αιτίες τις οποίες αναφέραμε και όπως σας είπα υπάρχουν και άλλες τόσες και άλλες τόσες για να μαλώσουν τα ζευγάρια. Και τι γίνεται? Μπορεί να πει κάποιος, άνθρωποι είναι, θα μαλώσουν, θα τα βρουν μετά. Δεν πειράζει, υγεία να υπάρχει και όλα γίνονται. Γιατί όμως να μαλώσουνε? Γιατί το σπίτι αντί να είναι ένα όμορφο λιμάνι να είναι μια τρικυμισμένη θάλασσα? Για ποιο λόγο? Υπάρχουν συνέπειες όταν μαλώνουν τα ζευγάρια. Πρώτα απ' όλα συνέπειες για τους ίδιους τους γονείς. Τις συνέπειες όταν ξεκίνησαν να κάνουν κοινή ζωή, φαντάστηκαν μια κοινή ζωή μέσα στη χαρά, μέσα στην ασφάλεια, μια κοινή ζωή στην οποία ο ένας θα είναι βοηθός του άλλου, μια κοινή ζωή ευτυχισμένη. Και βλέπουν ότι αυτή η κοινή δεν είναι ευτυχισμένη, αυτή η κοινή ζωή. Γιατί δεν είναι ευτυχισμένη? Διότι δεν μπορούν να τα βρουν με το έτερο νήμιση. Δεν μπορούν να τα βρουν με τον άνθρωπό τους. Και αντί να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στο σπίτι, να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να φύγουν από το σπίτι. Ο άντρας να προσπαθεί να βρίσκει δικαιολογίες να κάθεται πιο πολλή ώρα στη δουλειά του για να μην γυρίσει στο σπίτι. Η γυναίκα να θέλει να πάει για καφέδες στη γειτόνισσα, στη φιλενάδα της, στο πατρικό της στο σπίτι. Και αυτά όλα δημιουργούν αυτήν την δυσφορία. Δημιουργούν αυτήν την ταραχή. Και έτσι οι άνθρωποι αντί να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια, να μην χαίρονται και να προσπαθούν να βρουν τη χαρά που σε συγγενείς, σε φίλους και δυστυχώς πολλές φορές και σε τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο, αλλά δυστυχώς γίνεται και αυτό όταν μαλώνουν τα ζευγάρια και χάνεται αυτήν η πρώτη χαρά, η πρώτη αγάπη. Τότε αν βρεθεί ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο θα υποσχεθεί ότι θα φέρει στον άνθρωπο εκείνο που αποζητάει, τότε ο άνθρωπος φεύγει από το σπίτι, κοιτάει αλλού. Και αν κοιτάξει ο άνθρωπος αλλού, πάει, τελείωσε η οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν όταν υπάρχουν οι καυγάδες, πρέπει κανείς να τους χτυπάει στη ρίζα τους, ούτως ώστε να μην κάνουν όλα αυτά τα άσχημα, τα οποία πρωτίστως είναι εναντίον του ζευγαριού. Αλλά όμως μέσα στην οικογένεια δεν μένει μόνο το ζευγάρι, μέσα στην οικογένεια μένουν και τα παιδιά. Και αυτά υφίστανται τις συνέπειες των καυγάδων που γίνονται ανάμεσα στους γονείς. Οι γονείς λένε πάντοτε, εμείς δεν πρέπει μπροστά στα παιδιά να μαλώνουμε, και δυστυχώς τις πιο πολλές φορές μαλώνουν μπροστά στα παιδιά. Γιατί δεν μπορούν να κρατήσουν τα νεύρα τους, δεν μπορούν να κρατήσουν τον εγωισμό τους, δεν μπορούν να κρατήσουν το στόμα τους. Και όταν θα γίνει κάτι, αμέσως παίρνουν φωτιά και είτε είναι τα παιδιά μπροστά είτε δεν είναι, αρχίζουν και φωνάζουν και διαπληκτίζονται και λένε και βαριά λόγια. Βαριά λόγια τα οποία τα παιδιά θα θυμούνται. Και λένε έτσι είπε ο μπαμπάς στη μαμά ή το αντίστροφο. Και όλα αυτά δημιουργούν πολλά ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Τα δημιουργούν έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τα δημιουργούν τραύματα τα οποία μένουν μια ζωή. Και τα παιδιά μετά τι κάνουνε, αρχίζουν και αισθάνονται ανασφάλεια. Λένε αν χωρίσουν οι γονείς μας, τι θα κάνουμε. Αν μένω εγώ μόνο με τη μαμά και δεν έχω μπαμπά. Δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες δυστυχώς τις δημιουργούν αυτοί οι καυγάδες που μετά από λίγο οι γονείς μπορεί να τα βρούνε και να χαμογελάσουν, αλλά όμως μέσα στα παιδιά έχει δημιουργηθεί τραύμα. Και έτσι χάνεται και ο σεβασμός προς τους γονείς και τα παιδιά αρχίζουν και σκέφτονται και λένε μεγαλώνοντας γιατί εγώ να παντρευτώ, αφού είδα πως ζούσαν οι γονείς μου, ζούσαν δυστυχισμένοι, μάλωναν κάθε μέρα, γιατί και εγώ να παντρευτώ. Και έτσι αρχίζουν να ψάχνουν να βρουν αλλού τη χαρά και τα όνειρά τους να είναι διαφορετικά για τη ζωή, και βέβαια αυτό θα είναι καταστροφικό για τα παιδιά, διότι πολλές φορές προσπαθούν να βρουν τη χαρά σε παρέες οι οποίες τα οδηγούν στα ναρκωτικά και έχουμε όλα αυτά τα ναυάγια της ζωής. Και βέβαια η πιο μεγάλη και τραγική συνέπεια από τα μαλώματα είναι να φτάσει το ζευγάρι να χωρίσει. Όταν πια τα μαλώματα δεν σταματούν, οι τσακουμοί είναι συνεχείς, τότε λέει και ο ένας, λέει και ο άλλος, γιατί να ζούμε μαζί, αφού συνεχώς μαλώνουμε, ας τραβήξει ο καθένας το δρόμο του, να είμαστε όλοι ήρεμοι και να ζήσει ο καθένας τη ζωή του χαρούμενα. Αυτές λοιπόν οι συνέπειες. Να πάμε τώρα και στο κομμάτι, στο τι μπορεί να γίνει. Μπορεί άραγε να γίνει κάτι. Θα πει κανείς, είναι δυνατόν να μένουν δύο άνθρωποι μαζί και να μην μαλώνουνε? Είναι δυνατόν να μην διαφωνούν? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τις οποίες ο καθένας θα επιμείνει και θα εμείνει στις απόψεις του και έτσι θα κυλήσει η υπόλοιπη ζωή του? Είναι δυνατόν? Ωραία, να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην διαφωνούν και σίγουρα αυτό ισχύει. Δεν μπορούν να έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις για οποιοδήποτε θέμα, αλλά το αν είναι δυνατόν να μην μαλώνουν μπορεί να πούμε ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Διαφωνίες φυσικά θα υπάρχουν, αλλά οι διαφωνίες θα πρέπει να μην οδηγούν στον τσακωμό, στο μάλωμα, αλλά οι διαφωνίες να είναι επικοδομητικές. Γι' αυτό παντρεύονται δύο άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετικές απόψεις, με διαφορετικό τρόπο που μεγάλωσαν. Γιατί? Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Ο ένας να είναι βοηθός του άλλου, όχι στις δουλειές, και εκεί θα είναι, αλλά στην πορεία της ζωής, στις αγωνίες, στα προβλήματα. Εκεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Και εκεί λοιπόν αυτές οι διαφορετικές απόψεις, όταν αλληλοσυμπληρώνονται, τότε βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αντί εμείς να κοιτούμε ότι από αυτήν την διαφορά των απόψεων θα βγει κάτι καλό, εμείς βγάζουμε κάτι κακό. Αντί να πούμε ναι, ωραία, διαφωνείς, χαίρομαι που διαφωνείς, για να το συζητήσουμε, γιατί εγώ να έχω 100% δίκιο σε αυτό που λέω, μπορεί να έχω 80, έχεις όμως και εσύ το 20. Να το βρούμε και αυτό το 20. Αλλά μπορεί να μην έχω τον 80, μπορεί να έχω εγώ το 20 και να έχεις εσύ το 80. Για να το συζητήσουμε, για να το δούμε πώς μπορεί να λυθεί, ποια λύση να δώσουμε στο οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει. Να ξέρουμε, αγαπητοί μου, ότι όλα σε αυτή τη ζωή λύνονται με την ταπείνωση και με την υπομονή. Αν ο άνθρωπος κάνει υπομονή, αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, αν ο άνθρωπος δεν εμένει στην άποψή του πεισματικά και έτσι θελικά, τότε όλα είναι όμορφα. Εάν επιμένει, φτάνουμε σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε, τα οποία είναι πολύ τραγικά για την οικογένεια και για τους γονείς και για τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι αυτό που προέχει μέσα στην οικογένεια δεν είναι να γίνει το θέλημά μου. Αυτό που προέχει είναι να υπάρχει ηρεμία, να υπάρχει ομόνοια, να υπάρχει αγάπη. Αυτό προέχει. Αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει αυτό, αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ειρήνη, τότε όλα είναι όμορφα, όσα προβλήματα και να υπάρχουν, όσο μεγάλα και να είναι αυτά τα προβλήματα. Αν υπάρχει ειρήνη, αν υπάρχει αλληλοσεβασμός, αν ο ένας είναι δίπλα στον άλλον, τότε προχωράει το ζευγάρι μπροστά. Πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου και νιώθει ασφάλεια και λέει προχωράμε, θα το ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το αντίθετο όμως, όταν δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη και η γαλήνη και το πιο μικρό πρόβλημα μέσα στην οικογένεια φαίνεται σαν να είναι το πιο αξεπέραστο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνεται, αγαπητοί μου γονείς, είναι εκείνη η πρώτη αγάπη που υπήρχε στο ζευγάρι να διατηρηθεί για όλη τη ζωή. Και αυτή η πρώτη αγάπη υπήρχε επειδή υπήρχε ταπείνωση, επειδή ήταν πραγματική αγάπη, επειδή ήταν τέτοια αγάπη που ένας έλεγε θα θυσιαστώ για σένα εάν χρειαστεί. Αυτό να το λέει συνεχώς σε όλη τη ζωή και να λέει ότι ναι, εγώ θα βάλω το εγώ μου στην άκρη, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά με αγάπη και ομόνοια. Να σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί μου, και να πούμε συμπερασματικά ότι για να μην γίνονται καυγάδες, είτε αυτοί είναι ομηρικοί καυγάδες είτε είναι και μικροί ακόμα, για να μην γίνονται λοιπόν, ουσιαστικά πρέπει ο άνθρωπος να είναι πνευματικός άνθρωπος. Εκεί είναι το κουμπί της όλης υπόθεσης. Είπαμε ότι πρέπει να είναι ταπεινός, να είναι ειρηνικός, να έχει υπομονή. Αυτά όλα τα έχει ο άνθρωπος που είναι πνευματικός άνθρωπος. Και για να γίνει κάποιος άνθρωπος πνευματικός, θα πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει το Χριστό. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις εντολές του. Εκεί είναι η λύση και για αυτό το πρόβλημα και για όλα τα άλλα τα προβλήματα. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικότητα, τότε ούτε θα φωνάξει, ούτε θα βρήσει, ούτε θα ειρωνευτεί, ούτε θα επιπλήξει, ούτε θα κοιτάξει να βρει το δίκιο του, αλλά θα είναι πάντοτε υποχωρητικός και πάντοτε θα έχει πνεύμα θυσίας και αγάπης. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει ο κάθε γονέας, αγαπητοί μου. Κάθε φορά που πάει να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να έχει στο μυαλό του, τώρα αν ήταν ο Χριστός τι θα με συμβούλευε να κάνω, τώρα αν ήταν δίπλα ένας Άγιος και τον ρωτούσα τι θα μου έλεγε να κάνω, αυτό θα κάνω. Και αν κάνουμε αυτό, τότε κάθε φορά που πάει να γίνει να ανάψει κάτι, να γίνει ένα μπαμπ όπως λέμε, τότε ο άνθρωπος θα σταματάει, θα βάζει φρένο και θα λέει δεν θα μιλήσω, δεν θα διαπληκτιστώ, δεν θα ζητήσω το δίκιο μου, θα προσευχηθώ. Θα πω Θεέ μου, δώσε εσύ την καλύτερη λύση, δώσε εσύ φωτισμό, ούτως ώστε με τον φωτισμό τον δικό σου να προχωρήσει η οικογένειά μας μπροστά. Αυτό το φωτισμό, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί γονείς, εύχομαι να έχετε όλοι σας στην οικογένειά σας, στις οικογένειές σας, και με αυτό το φωτισμό του Θεού και με αυτή την θέληση τη δική σας να τηρείτε το θέλημα του Θεού, τότε η οικογένειά σας θα είναι όντως ευλογημένη. Θα είναι έτσι όπως την φανταστήκατε, έτσι όπως την θέλουμε όλοι μας να είναι οι οικογένειες σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και τώρα να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας τις απόψεις, γιατί όλοι σας μπορεί να πείτε εσύ είσαι μοναχός, μιλάς εκ του ασφαλούς, είσαι σε ένα μοναστήρι, δεν είσαι σε μια οικογένεια να βλέπεις στην πράξη τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ωραία λοιπόν, να συζητήσουμε και να ακούσω και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα αυτό το οποίο αναπτύξαμε, και αν υπάρχει και κάποια άλλη προοπτική την οποία δεν συζητήσαμε, δεν βρήκαμε στο θέμα μας, να τη συζητήσουμε τώρα. Όποιος θέλει λοιπόν κάτι να πει, να συμπληρώσει ή να επισημάνει, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσω. Δεν είναι ταπεινωτικό να παραδεχθούμε ότι μαλώνουμε. Έτσι, αυτά σε όλα τα σπίτια γίνονται, όλα τα ζευγάρια μαλώνουνε. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήταν τόσο πνευματικοί που να μην μάλωναν, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Και αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος αγωνίζεται, θα έρθει η ώρα που θα πέσει, αλλά να έρθει η ώρα και που θα σηκωθεί. Δεν είναι ντροπή να πέσει κάποιος, ντροπή είναι να μείνει πεσμένος. Αν σηκωθεί, τότε αυτό όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά είναι προς τιμήν του κάθε ανθρώπου.
1: Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι, λειτουργεί έτσι όπως είπατε εσείς, ότι κάνει την υπομονή, προσπαθεί να λειτουργήσει πνευματικά, αλλά ο άλλος δεν ακολουθεί αυτό το παράδειγμα, κάποια στιγμή και εκείνος νομίζω ότι θα κουραστεί, θα πει ότι θα λιγοψυχήσει, θα πει ότι ούτε έτσι λύνεται κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε?
0: Αυτό είναι μία ερώτηση και ένα παράπονο που κάνουν συνήθως. Είναι το πιο συνηθισμένο παράπονο που γίνεται από τους γονείς, από το ζευγάρι, από το καθένα μέλος του ζευγαριού. Τι λέει ο καθένας? Πάντα εγώ κάνω υπομονή, πάντα εγώ υποχωρώ, πάντα το δικό σου γίνεται. Έτσι αισθάνεται ο καθένας. Αισθάνεται ο αδικημένος, αισθάνεται αυτός ο οποίος δεν γίνεται το δικό του. Και τι λέει? Πάντα εγώ θα υποχωρώ. Όχι, τώρα θα γίνει το δικό μου. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο καυγάς. Να ξέρουμε ότι ο πνευματικός ο άνθρωπος δεν κουράζεται στην πνευματική ζωή. Εάν τον κουράζει, σημαίνει δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα κάνει υπομονή μέχρι το τέλος. Δεν θα πει τελείωσε η υπομονή μου, τόσα χρόνια σε έκανα υπομονή, τέρμα, τώρα δεν κάνω υπομονή. Αν το πει αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Ο πνευματικός ο άνθρωπος θα κάνει υπομονή. Θα κάνει όσο επιτρέπει ο Θεός. Όσο ο Θεός επιτρέπει κάποιο σταυρό, κάποια δυσκολία μέσα στο σπίτι, ο πνευματικός ο άνθρωπος θα την υπομένει. Και επίσης να ξέρουμε ότι εάν ο ένας από τους δύο είναι όντως πνευματικός άνθρωπος, τότε δεν θα υπάρχουν μαλώματα στο σπίτι. Μαλώματα υπάρχουν επειδή και οι δύο δεν είναι άνθρωποι πνευματικοί έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Όταν λέω δεν είναι πνευματικοί, δεν λέω ότι δεν αγαπούν τον Χριστό ή ότι δεν προσπαθούν, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο που έπρεπε να είχαν φτάσει. Στο σημείο να είναι ταπεινοί πολύ, στο σημείο να έχουν αγάπη πολύ, στο σημείο να λένε ότι Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εμή Χριστός. Να λέμε δεν ζω εγώ για τον εαυτό μου, δεν θέλω εγώ να γίνεται το δικό μου, να γίνεται του Χριστού στο σπίτι μας. Και του Χριστού γίνεται όταν υπάρχει στο σπίτι αγάπη, ομόνοια, ειρήνη, ταπείνωση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει όμως ένα θέμα στο οποίο, επειδή αφορά τα παιδιά και υπάρχει μεγάλη διαφωνία απόψεων, να πρέπει να γίνει πιο έντονη συζήτηση που να καταλήγει έτσι, όχι τόσο ειρηνικά όσο θα έπρεπε. Δηλαδή να λέμε ότι για αυτό το θέμα πρέπει να, πρέπει να επιμείνω, πρέπει να επιμείνω περισσότερο γι' αυτό.
0: Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να συνεννοηθούμε με το σύζυγο ή τη σύζυγό μας. Εμείς δυστυχώς επιλέγουμε αυτόν ο οποίος νομίζουμε ότι είναι ο πιο γρήγορος και ο πιο αποτελεσματικός. Και αυτός είναι εκείνη την ώρα να φωνάξουμε, να υψώσουμε τη φωνή για να κάνουμε τον άλλον να σταματήσει να μιλάει και να υπερισχύσει αυτό που του λέμε. Αυτός δεν είναι ο σωστός ο τρόπος. Υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι τρόποι, οι οποίοι όμως θέλουν υπομονή. Δηλαδή, μην περιμένουμε αμέσως να πείσουμε τον άλλον. Αν πρέπει να τον πείσουμε, αν όντως έχουμε τόσο δίκιο, θα τον πούμε, θα τον ξαναπούμε με καλό τρόπο, με παραδείγματα. Θα κάνουμε κυρίως προσευχή στο Θεό. Θα γονατίσουμε. Πόσες φορές και για πόσα θέματα δεν χρειάζεται να κάνουμε προσευχή? Για πάρα πολλά θέματα. Έτσι θέλει ο Θεός. Δεν θέλει τα θέματα να λύνονται εύκολα. Σου λέει, θες να λύσεις το θέμα σου? Κάτσε και προσευχή σου. Την ώρα που θα πάνε όλοι να κοιμηθούνε και σένα κλείνει το μάτι σου και θες να κοιμηθείς, κάτσε άγρυπνος, κάτσε άγρυπνη να προσευχηθείς για να βρεις λύση στο θέμα. Αλλιώς δεν θα βρεις. Έτσι θέλει ο Θεός. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο που είναι να υψώσουμε τη φωνή μας και ο άλλος να σταματήσει να μιλάει για να επιβληθούμε, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αυτούς τους άλλους τρόπους θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Μετά από μια διαφωνία και έναν έντονο καυγά, φτάνει η ώρα της βραδινής προσευχής. Και εμείς μεταξύ μας ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει. Και αισθάνομαι ότι καμιά φορά αυτό είναι υποκρισία που καθόμαστε να προσευχηθούμε, αλλά δεν έχουμε ηρεμήσει. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Είναι ο χρόνος που θα κατακλείσουμε μετά.
0: Λοιπόν, όταν θα γίνει ένας καυγάς, βεβαίως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ηρεμήσει γρήγορα, αμέσως. Άλλος μπορεί να κάνει και δύο και τρεις και πέντε μέρες να ηρεμήσει. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο αυτό το διάστημα μεταξύ τους δεν θα μιλάνε το ζευγάρι? Θα κρατάει ο ένας μούτρα στον άλλον? Όχι βέβαια. Γιατί αυτό δεν είναι ορθό, δεν είναι χριστιανικό. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν το θέλουν οι Άγιοι Πατέρες. Και τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες? Μας λένε ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπάρξει αλληλοσυγχώρεση. Θα πρέπει ο ένας να πει συγγνώμη στον άλλον. Τις πιο πολλές μέρες είναι εύκολο να πει συγγνώμη γιατί δεν έγινε και τίποτα, αλλά υπάρχουν και μέρες στις οποίες προηγήθηκαν καυγάδες και τότε δεν είναι εύκολο να πει συγγνώμη. Αλλά όμως οι πατέρες δεν λένε εκείνες τις ημέρες μη ζητάτε συγγνώμη, ζητήστε την αύριο. Λένε ζήτησε την τότε, γιατί δεν ξέρεις αν θα κοιμηθείς, αν θα ξυπνήσεις. Θα κοιμηθείς με, θα ξυπνήσεις. Και αν δεν ξυπνήσεις και φύγεις από τον κόσμο αυτόν και πας στον ουρανό και είσαι μαλωμένος, μαλωμένη, δεν μιλάς με τον σύζυγο ή τη σύζυγό σου, τότε δεν θα δεις πρόσωπο Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και οι πατέρες τι λένε το βράδυ, να καθίσετε όλοι μαζί, είτε είστε ήρεμοι, είτε είστε ταραγμένοι πολύ από ένα καυγά που προηγήθηκε, θα καθίσετε μαζί να κάνετε το απόδειπνο και θα αλληλοσυγχωρηθείτε και θα πάτε έτσι να κοιμηθείτε. Και ας μην είστε ήρεμοι, δεν θα είσαι ήρεμος αν έχεις κάνει καυγά πιο πριν, αλλά όμως θα βρεις τη δύναμη να κάνεις μαζί την προσευχή. Θα βρεις τη δύναμη να πεις το συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα άσα στο Θεό. Κάνε εσύ αυτά που υπερβαίνουν πολλές φορές τον εαυτό σου και ο Θεός μετά βλέποντας αυτό σου τον αγώνα θα σου δώσει ηρεμία. Θα γαλινέψει την ψυχή σου ο Θεός. Αν δεν τα κάνεις αυτά όμως δεν θα γαλινέψει η ψυχή και θα κρατάς μούτρα και θα είναι μέσα στο σπίτι μια κατάσταση αφόρητη και για τους δύο και για τα παιδιά, για τους πάντες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση?
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Γίνεται ένας πολύ έντονος καυγάς και από τους δύο συζύγους. Πώς μετά από 10 λεπτά, μισή ώρα, νιώθεις μέσα σου μια ηρεμία, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, ας πούμε.
3: Μπράβο, Δανία.
2: Ενώ εκείνη την ώρα, ναι, νιώθεις πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πω.
0: Αφού σε 10 λεπτά σε φεύγει εσένα.
2: Ναι, φεύγει πολύ εύκολα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία. Μπράβο. Αυτό λοιπόν μπορούν να το κάνουν οι πάντες. Δηλαδή να μην μπαίνει μέσα στην καρδιά του κάποια διαφωνία. Αυτό είναι το πιο καλό και μακάρι όλοι να μπορούν έτσι τόσο γρήγορα να το ξεπερνούν. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν ώρα να το ξεπεράσουν και άλλοι θέλουν και μέρες. Αλλά εκεί που πρέπει να φτάσουμε είναι να το ξεπερνάμε αμέσως. Αν μπορούμε αυτό, είμαστε ευτυχισμένοι. Και βέβαια το πιο καλό να μην γίνονται καθόλου βέβαια καυγάδες, αλλά αν γίνουν, να το ξεπεράσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση?
4: Το πιο σημαντικό στα ζευγάρια, ούτως ή άλλως λίγο πολύ διαφωνίες, όπως είπατε, υπάρχουν μικρές ή μεγάλες, δεν πρέπει να είναι ποτέ μπροστά τα παιδιά. Ούτε κάνεις δίπλα στο δωμάτιο αν έχεις κάτι να πεις τόσο που θα ακουστεί. Και κάτι άλλο, καθόμαστε σε συζητήσεις. Τα παιδιά είναι 7, 8, 10 ετών και μιλάμε διάφορα θέματα και νομίζουμε ότι δεν ακούν τα παιδιά γιατί δεν καταλαβαίνουν. Θα πρέπει να αποφεύγονται όλα αυτά. Γιατί δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε στο σπίτι να είμαστε χαλαροί. Θέλουμε στο σπίτι να μην υπάρχουν περιορισμοί, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που θέλουμε, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι με ευθύνη μεγάλη προς τα παιδιά. Και αυτή η ευθύνη πρέπει να μας συγκλονίζει πάντοτε, γιατί το τι θα κάνουμε, το τι θα πούμε, θα στιγματίσει τα παιδιά για μια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Είναι κάτι, πάει να γίνει μια φασαρία. Μας λέει ο σύζυγος ή η σύζυγος κάτι το οποίο διαφωνούμε. Ας το μη μιλάς εκείνη την ώρα. Πες να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν θα είναι τα παιδιά στο σχολείο ή θα βγούμε κάπου έξω να τα συζητήσουμε ή θα βρούμε κάποιον άλλο χρόνο. Αλλά εκεί είναι το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να συγκρατηθεί, το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να πει δεν θα κάνω τώρα καλό ούτε στην σύζυγό μου, ούτε στο σύζυγο, ούτε στα παιδιά, ας μην μιλήσω. Και αν θα μιλήσει αργότερα, θα το έχει ήδη σκεφτεί και αυτό που είναι να πει και θα είναι και πιο συγκρατημένος και σίγουρα δεν θα κάνει κακό στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν να μην παρασυρώμαστε από τον εγωισμό μας. Να μην όταν ανάβει κάτι μέσα μας, εμείς αμέσως θέλουμε να επιτεθούμε στον άλλον. Να κάνουμε αγώνα. Να πούμε είναι τα παιδιά μπροστά. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά τα παιδιά. Γιατί να τα στεναχωρήσω? Για να γίνει το δικό μου? Αυτό δεν είναι εγωισμός μεγάλος? Μετά λέω εγώ αγαπάω τα παιδιά μου και τα έχω τα παιδιά μου πάνω απ' όλα. Πώς τα έχεις τα παιδιά σου πάνω απ' όλα? Τον εγωισμό σου έχεις πάνω απ' όλα. Γι' αυτό λοιπόν να μπορούμε να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση.
5: Πολλές φορές εμείς ερχόμαστε στα όρια μας, μέσα στην οικογένειά μας. Και καμιά φορά ξεσπάμε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα αγαπήσουμε και δεν θα συνεχίσουμε δεν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Θέλω να πω όμως ότι σαν άνθρωπος αυτό μπορεί να σε καταπιέζει. Πρέπει να δείχνουμε ταπείνωση, να σκύφουμε το κεφάλι μας, να συγχωρούμε. Δεν μπορούμε ποτέ όμως, δεν έχει το δικαίωμα ένας πνευματικός άνθρωπος να ζητήσει το δίκαιο του κάποια στιγμή. Να πει τώρα πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι έχω δίκιο. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Γιατί κάνοντας κάποιος συνέχεια υπομονή, κάνει τη χαρά του. Δεν νιώθει ότι είναι ευτυχισμένος.
0: Να πούμε ότι αυτός που κάνει υπομονή δεν χάνει τη χαρά του. Αυτός που κάνει υπομονή, αυτός βρίσκει τη χαρά του. Γιατί αν δεν κάνει υπομονή και μιλήσει, τότε θα γίνει φασαρία και τότε σίγουρα δεν θα είναι χαρούμενος. ούτε είναι η χαρά στο να γίνει το δικό μας. Χαρά είναι να υπάρχει στο σπίτι ομόνοια και ειρήνη. Τώρα, εάν θα γίνεται πάντα του άλλου και όχι ποτέ το δικό μας, να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει αυτό να γίνει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός μπορεί να αφήσει να γίνεται για ένα διάστημα μεγάλο του ενός μόνο, του ενός, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δικαιώσει και τον άλλον. Και θα τον δικαιώσει αν ο άλλος κάνει υπομονή με πολύ πολύ προσευχή και ταπείνωση, θα έρθει η ώρα που θα τον δικαιώσει ο Θεός. Ας αφήσουμε και κάτι στο Θεό. Ας μην θέλουμε όλα εμείς να τα λύσουμε και όλα εμείς να τα διευθετήσουμε. Εμείς ας είμαστε καλοί, υπομονετικοί, με αγάπη, με ταπείνωση. Θα δώσει ο Θεός. Εάν δεν πιστεύαμε σε Θεό, τότε θα λέγαμε ναι, πρέπει και εγώ να βρω το δίκαιο μου, πρέπει και να γίνει και το δικό μου. Εμείς όμως δεν είμαστε άνθρωποι άπιστοι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν πιστεύουμε στο Θεό. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να τα αφήνουμε στο Θεό. Και τον άνθρωπο τον ταπεινό, τον άνθρωπο τον υπομονετικό, τον ευλογεί ο Θεός. Και αν δεν γίνεται το δικό του εκείνη τη στιγμή, δεν πειράζει. Για καλό του είναι. Θα έρθει η ώρα, θα γίνει και το δικό του. Να γίνεται πάντοτε του Θεού. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι να γίνει το δικό μας, του Θεού να γίνεται. Και του Θεού είναι αυτό το οποίο φέρνει χαρά και γαλήνη στον κάθε έναν από όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδερφότητός μας, με θέμα «Σύζυγοι και καυγάδες».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και συγκεκριμένα στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Όπως ξέρετε πλέον είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό της αδελφότητός μας της Αγίας Λυδίας. Πάτερ, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο, θα πω, θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Λέω όμορφο γιατί όταν μια γυναίκα έχει καλή διάθεση, όπου συμμετέχει νομίζω ομορφαίνει τα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για κάποιες άλλου είδους εκδηλώσεις που, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και να οργανώνει μια γυναίκα μέσα στο χώρο της ενορίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξορμήσεις, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε φυλακές, γενικώς δράσεις αγάπης που μπορεί να έχει η ενορία, τις οποίες διοργανώνουν οι γυναίκες.
1: Ναι, αδερφή Αγγελική, και σε αυτό τον τομέα πολλοί προσφέρουν οι γυναίκες όταν θέλουν να συνεργαστούν με τον ιερέα και όταν θέλουν να προσφέρουν έργο, και αυτά τα έργα αγάπης τα οποία είναι μέσα στη φύση των γυναικών. Αυτός ο τομέας των δράσεων είναι ένας τομέας που γίνεται εκτός του Ιερού Ναού, και αυτό γίνεται διότι η Εκκλησία δεν είναι ποτέ κλεισμένη μέσα στο ναό. Αυτό το οποίο πολλοί θα ήθελαν, πολλοί πολέμοι της Εκκλησίας και λένε ότι εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για τους ναούς σας και για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μια θεωρία η οποία είναι λανθασμένη. Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνεται μέσα σε ένα τόπο, αλλά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο αν η πίστη ήταν κλεισμένη μέσα σε τείχους. Δεν μπορεί να κλειστεί σε τείχους. Γι' αυτό λοιπόν και το έργο της ενορίας, το έργο του ιερέως, το έργο των συνεργατών του ιερέως βγαίνει και πιο έξω και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πολλές δράσεις της ενορίας, έχοντας ως βάση αυτήν την αλήθεια ότι δηλαδή η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες, διοργανώνει η ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, είτε επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είτε επειδή είναι ασθενείς, είτε επειδή είναι κλεισμένοι σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια φυλακή. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει ο ιερέας, όταν βλέπει η Εκκλησία, όταν βλέπουν οι κυρίες του φιλοπτώχου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, τότε οι ίδιοι πηγαίνουν και τους βρίσκουν και τους ανακουφίζουν από τον πόνο τους, από τη θλίψη τους, από την αγωνία τους, από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάνε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διοργανώνονται από την ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη και μια ίσως μικρή εκδήλωση σε τέτοια ιδρύματα αλλά και σε σπίτια. Οι κυρίες του φιλοπτώχου, έτσι όπως τις γνωρίζουμε, έτσι όπως τις ξέρουμε, αλλά και άλλες κυρίες οι οποίες είναι κοντά στο έργο της Εκκλησίας, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εξόδους εκτός του Ιερού Ναού, και έτσι λοιπόν με την επίσκεψή τους στους ανθρώπους αυτούς τους δίνουν ένα κουράγιο, μια ελπίδα, μια χαρά.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει, πάτερ, μια γυναίκα σε τέτοιου είδους δράσεις?
1: Η γυναίκα είναι κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έχει αυτήν την έφεση να βοηθάει και να ανακουφίζει τον πόνο των ανθρώπων. Η ευαισθησία η οποία χαρακτηρίζει κάθε γυναικεία ψυχή είναι αυτό το κίνητρο, το κίνητρο προσφοράς αγάπης. Η γυναικεία ψυχή είναι ευαίσθητη και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται σε δυσκολία, και όχι μόνο συγκινείται απλά, αλλά νιώθει μέσα της μία έλξει μια τάση, έχει μια κλίση στο να προσφέρει, στο να ανακουφίσει, και αν είναι δυνατόν και να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση την άσχημη στην οποία βλέπει ότι βρίσκεται ένας άλλος αδερφός. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την ευαισθησία της ως κίνητρο μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει σε αυτές τις δράσεις της ενορίας. Επίσης και άλλα χαρίσματα που χαρακτηρίζουν μια γυναίκα, όπως η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, η διάθεση αυτή προσφοράς, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία ψυχή συμβάλλουν πάρα πολύ και βοηθούν στο να γίνεται αυτό το έργο. Διότι για να κάνει κάποιος τέτοιο έργο θα πρέπει να το νιώθει από μέσα του, θα πρέπει να το θεωρεί ως ανάγκη πνευματική πρώτα δική του και έπειτα των άλλων. Και μια γυναίκα το νιώθει αυτό, το νιώθει ως ανάγκη να βοηθήσει, και έτσι η προσφορά αυτή που κάνει δεν είναι μια επιφανειακή, δεν είναι κάτι που απλώς κάποιος το σύστησε και αυτήν κάνοντας υπακοή και μόνο πηγαίνει να βοηθήσει, αλλά είναι μια τάση από μέσα της, μια φωνή από μέσα της που της λέει ότι πρέπει να βοηθήσει, και όταν το κάνει αυτό αισθάνεται και η ίδια μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένες όλες αυτές οι δράσεις, διότι γίνονται μέσα από την καρδιά των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες θα προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι σε μια δύσκολη θέση, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν να δώσουν λίγο γάλα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες είναι αυτές που τους εντοπίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, και στη συνέχεια αυτές θα προτείνουν στον ιερέα και θα πούν στον ιερέα ότι η τάδε οικογένεια ζει μέσα σε ανέχεια, ή ότι στο τάδε νοσοκομείο μας δέχονται εκεί και θέλουν οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές να πάμε να επισκεφθούμε και να δώσουμε κουράγιο στους ασθενείς. Είναι λοιπόν οι γυναίκες αυτές που έχουν τον τρόπο, έχουν τις προσβάσεις και στα σπίτια και στα ιδρύματα, και έτσι λοιπόν μπορούν να προτείνουν στον ιερέα και ο ιερέας μετά να οργανώσει αυτές όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Πάτερ, όμως έχουν ουσία αυτές οι επισκέψεις στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία, ή τους βαραίνουμε τους ανθρώπους περισσότερο όταν μας βλέπουν?
1: Ίσα ίσα οι άνθρωποι θέλουν μια ανθρώπινη παρουσία, θέλουν κάποιος να τους σκεφτεί, κάποιος να τους επισκεφθεί, θέλουν κάποιος να τους δώσει σημασία. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι στο περιθώριο, είναι στην απαξίωση, είναι στην περιφρόνηση, είναι ξεχασμένοι και από γνωστούς και φίλους και συγγενείς, και κάθε φορά που βλέπουν ότι κάποιος τους δίνει σημασία και αξία, κάποιος τους λέει μια κουβέντα, κάποιος τους χαμογελάει, αυτό είναι για αυτούς μια ανάσταση. Τόσο πολύ χαίρονται. Μια μικρή ανάσταση ζούνε μέσα στη λύπη, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Μια επίσκεψη και ένα χαμόγελο είναι μια μικρή ανάσταση για αυτούς. Η παρουσία αυτών των γυναικών της ενορίας με πρωτοστάτη τον ιερέα μεταφέρει την ελπίδα και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια ελπίδα και χαρά που έχει χαθεί ίσως από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι που να περιμένουν, κάτι που να τους δώσει αυτήν την χαρά της επικοινωνίας. Και όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι απλά

0: αυτήν η αίσθηση ότι είμαι εδώ κοντά σου και ήρθα επειδή σε αγαπάω, επειδή θέλω να σου μεταφέρω το φως του Χριστού, και αυτό όλο δίνει στον άνθρωπο αυτόν πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά είναι αναντικατάστατα και όλα αυτά είναι πολύ υψηλά και δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και αυτούς τους αδερφούς μας που πάσχουν, γιατί είναι αδελφοί μας κι αυτοί. Ας μην τους νιώθουμε ξένους. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε αδέλφια, και όπως τα κάναμε για τον σταρκικό αδερφό μας, έτσι να συμπεριφερθούμε και στον αδερφό μας που είναι στην διπλανή πόρτα.
1: Μήπως όμως, Πάτερ, εμπλέκουμε σε κοινωνικές δράσεις που είναι ή άλλου είδους, ας πω, σωματεία, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, και χάνουμε έτσι την σωτηρία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία?
0: Όχι, ίσα ίσα η σωτηρία μας δεν είναι μια ατομική σωτηρία, ότι εγώ θα σωθώ και όλοι δίπλα μου ας χαθούν. Δεν είναι έτσι μέσα στην χριστιανική την πίστη. Η σωτηρία μας εξαρτάται και από τους άλλους ανθρώπους, εξαρτάται και από την προσφορά και την αγάπη και το οτιδήποτε δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, τότε θα δούμε ότι ο Χριστός πήρε στη Βασιλεία Του όσους πρόσφεραν, όσους έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, όσοι επισκέφθηκαν ασθενείς και σε φυλακή, όσοι έντυσαν κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν να φορέσουν ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολύ τα τονίζει αυτά όλα ο Χριστός μας, και αυτά θα ζητήσει από τους ανθρώπους. Συνεπώς, όταν σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνω τίποτα που θα πάω μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε έναν φυλακισμένο, αμέσως να στραφούμε προς αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και να σκεφτούμε ότι ο Θεός αυτό θα μας ζητήσει. Δεν θα μας ζητήσει άλλα πράγματα, αλλά εάν προσφέραμε αγάπη. Και αυτή είναι η προσφορά αγάπης, δεν είναι μία θεωρητική, δεν είναι απλώς να πω στον άλλον σ' αγαπάω, είναι να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, να πάμε να επισκεφθούμε τον άλλον, ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Να μην τραπούμε, να πούμε πώς θα πάω εγώ στη φυλακή, αν μου πούν ότι και εγώ είμαι εγκληματίας αφού επισκέπτομαι έναν εγκληματία, αν μου πούν ότι και εγώ είμαι άνθρωπος του περιθωρίου, αν επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε ένας αδερφός μου είναι στη φυλακή, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, ένας αδερφός μου είναι στο κρεβάτι του πόνου, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, να πάω να τον επισκεφθώ, να του δώσω χαρά. Όλα αυτά είναι χρέος των πιστών. Ας μην νομίζουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας, ότι είναι χρέος κάποιων συλλόγων να κάνουν τέτοιο έργο. Ας αισθανθούμε μέσα μας ότι είναι χρέος όλων μας, όλων των χριστιανών, αφού ο Θεός θα το ζητήσει αυτό στη Δευτέρα Παρουσία, όχι από συλλόγους, όχι από τα κράτη, αλλά από τον κάθε ένα μας προσωπικά. Και να σκεφτούμε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και με ρωτήσει ο Χριστός, ήρθες με επισκέφθηκες στη φυλακή, ήρθες με επισκέφθηκες στο κρεβάτι του πόνου, εμείς τι θα πούμε τότε? Πήγαμε ποτέ επίσκεψη σε φυλακή, ή σε έναν άρρωστο, ή σε έναν ανάπηρο, ή σε έναν κατάκητο, ή σε έναν που είναι κλεισμένο στο σπίτι του για κάποιο λόγο υγείας? Εάν δεν τα κάναμε αυτά, ας προβληματιστούμε και ας πούμε ότι τι θα πούμε στη Δευτέρα Παρουσία όταν μας το ζητήσει αυτό ο Κύριος. Γι' αυτό να μην λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου και ότι είναι έργο συλλόγων ή έργο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Ας το θεωρούμε δικό μας έργο και όσο μπορούμε ας εντασσόμαστε σε τέτοιες φιλανθρωπικές ομάδες της ενορίας που έχουν τέτοιες δράσεις, που σίγουρα μόνοι μας ίσως δεν μπορούμε να πάμε σε μια φυλακή και να πούμε ήρθα να δω τους φυλακισμένους, αλλά όταν γίνεται αυτό όλο μέσα από μια δράση της ενορίας είναι πολύ πιο εύκολο, και κάποια υλικά αγαθά να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως την παρουσία μας, το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
1: Πάτερ, αν θα θέλατε να πείσετε τώρα μια κοπέλα να συμμετέχει

0: σε όλες αυτές τις δράσεις αγάπης μιας ενορίας. Πώς θα την πείθατε, γιατί είπατε αναφέροντας το Ευαγγέλιο που ακούμε την Κυριακή της Κρίσεως για την αγάπη και το δώρο σπο που θα πάρουν όσοι θα την προσφέρουν, αλλά στην άλλη ζωή. Τώρα έχει να αποκομίσει κάτι μια γυναίκα?
1: Πάρα πολλά έχει να αποκομίσει, διότι το οτιδήποτε πνευματικό έχει να κάνει όχι μόνο με την άλλη ζωή, αλλά και με αυτήν την ζωή. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει πει και έτσι όπως στην πράξη αποδεικνύεται, ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει και σε αυτή τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Και έτσι αυτή είναι η ανταπόδοση του Θεού σε όλη αυτήν την θυσία των ανθρώπων που προσφέρουν ό,τι μπορούν για τους αδερφούς τους, και έρχεται και σε αυτή τη ζωή, και έρχεται πώς, με αυτή την πληρότητα που θα νιώσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, όταν προσφέρει. Αυτή είναι η πληρότητα, η ολοκλήρωση, η χαρά, η ειρήνη που νιώθει κανείς στην ψυχή του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο και δεν μπορεί πουθενά αλλού να το βρει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, πουθενά αλλού αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γι' αυτό και όταν προτρέπουμε κάποια γυναίκα και τη λέμε έλα και εσύ να βοηθήσεις, έλα και εσύ να προσφέρεις, εάν σου πει και τι έχω εγώ να λάβω και τι θα υπάρχει, κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα, αυτό το οποίο έχουμε να της πούμε είναι ότι για να καταλάβεις το τι θα λάβεις πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να ζήσεις αυτή τη χαρά της προσφοράς. Υλικό δεν θα λάβεις τίποτα, μπορεί και να δώσεις, στην τσέπη σου δεν θα μπει τίποτα, μπορεί και να βγει από την τσέπη σου, αλλά όμως αυτό το οποίο θα λάβεις αυτήν την πληρότητα της χαράς την οποία δίνει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου που προσφέρει. Και όπως είπαμε, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός το δίνει και σε αυτήν τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δίνει αυτή την πληρότητα της χαράς, αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και στην άλλη ζωή βέβαια θα δώσει την ουράνια βασιλεία του, αφού το υποσχέθηκε ότι όποιος σε αυτή τη ζωή προσφέρει, όποιος κάνει έργα αγάπης, όποιος κάνει έργα προσφοράς, εγώ θα τον πάρω μαζί μου στην ουράνια βασιλεία μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η ανταπόδοση του Κυρίου μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, και όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει παρά να τα ζήσει για να τα καταλάβει. Ας προτρέψουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, όλες τις κυρίες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν να ενταχθούν σε τέτοιες ενοριακές δράσεις, φιλόπτωχες δράσεις, και τότε και οι ίδιες θα καταλάβουν πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή τους, πόσο μεγάλη χαρά γεμίζει την ψυχή τους.
0: Τελικά, Πάτερ, αν μια γυναίκα, μια κοπέλα συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις της ενορίας της και έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, ούτε νομίζω μελαγχολία θα νιώσει, ούτε κατάθλιψη, ούτε μοναξιά ποτέ. Θα έχει πάντοτε γεμάτο το χρόνο της με όμορφα πράγματα και πράγματα που θα της δίνουν πολύ πολύ χαρά, όπως μας είπατε.
1: Ίσα-ίσα είναι το καλύτερο αγχολητικό, η προσφορά αγάπης. Γι' αυτό και την συστήνω σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές λένε ότι δεν ξέρω πώς να διευθετήσω το χρόνο μου, τι να κάνω, ούτως ώστε να μην μελαγχολώ, να μην κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτή η προσφορά είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για την προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και πρώτο Θεός θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα με τον Πατέρ Νικάνορα, αγαπητοί μας φίλοι, και με όλους εσάς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ναούμ ο προφήτης, κεφάλαιο δεύτερο. Ιδού επί τα όρη υπόδες ευαγγελιζομένου και απαγγέλλοντος ειρήνην, εόρταζε Ιούδα τα σε ορτά σου, απόδοση τα σε ευχάσου, διότι ουμή προστήσου συνέτη του διελθύν δια σου εις παλαίωσιν, συντετέλεστε, εξήρτε. Ανέβη εμφυσών εις πρόσωπον σου εξαιρούμενος εκθλίψεως, σκόπευσον οδόν, κράτησον ως φίος, άνδρεσε τη ισχύς φόδρα, διότι απέστρεψε Κύριος την ύβριν Ιακώβ, καθώς ύβριν του Ισραήλ, διότι εκτινάσονται σε εξετίναξαν αυτούς και τα κλίματα αυτών διέφυραν. Όπλα δυναστείας αυτών εξ ανθρώπων, άνδρας δυνατούς εμπέζοντας εμπειρή, εινείε των αρμάτων αυτών εν ημέρα ετοιμασίας αυτού και οι πεις θορυβηθήσονται εν δεσοδείς και συγχυθήσονται τα άρματα και συμπλακίσονται εν τις πλατείες. Η όραση σε αυτόν ως λαμπάδες πυρός και ως αστραπέδια τρέχουσε. Και εμνηστήσονται οι μεγιστάνες αυτών και φεύξονται οι μέρες και ασθενήσουσιν εν την πορεία αυτών και σπεύσουσιν επί τα τείχη αυτής και ετοιμάσουσι τας προφυλακάς αυτών. Πύλε των ποταμών διενύχθησαν και τα βασίλεια διέπεσε και η υπόσταση απεκαλύφθη και αυτή ανέβαινε και δούλε αυτής ήγοντο καθώς περιστερέ φθεγκόμενε εν καρδίες αυτών. Και Νινεβή, ως κολυμβήθρα ύδατος τα ύδατα αυτής και αυτοί φεύγοντες ουκ έστησαν και ουκ είναι ο επιβλέπων. Διήρπαζον το αργύριον, διήρπαζον το χρυσίον και ούκην πέρας του κόσμου αυτής βεβάρεντε υπερπάντα τα σκεύη τα επιθυμητά αυτής. Εκτιναγμός και ανατιναγμός και εκβρασμός και καρδίας θραυσμός και απόλυσης γονάτων και οδύνες επί πάσαν ως φύν και το πρόσωπο αυτών ως πρόκαυμα χύτρας. Πού έστι το κατοικητήριον των λεόντων και η νομή Ιούσα της Κύμνης ου επορεύθη λέον του εισελθήν εκεί σκύμνος λέοντος και ου κίνο εκφοβών. Λέον ήρπασε τα ικανά της Κύμνης αυτού και απέπνιξε τις λέουσιν αυτού και έπλησε θύρας νοσιάν αυτού και το κατοικητήριον αυτού αρπαγής. Ιδού εγώ επισέ, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και κάψω εν καπνό πλήθος σου και τους λέοντάς σου καταφάγεται ρομφαία και εξολοθρεύσω εκ της γης την θύρα σου και ουμή ακουστεί ουκέτη τα έργα σου.

Και τώρα με απλά λόγια. Ιδού. Εις τα όρια βρίσκονται οι πόδες του κομίζοντος ευχάριστη είδηση, το αναγγέλλοντος την ειρήνη. Ω Ιουδαίοι, εορτάσετε εις το εξής τις εορτές σας, κάμετε και εκπληρώνετε τα ταξίματά σας, διότι οι εχθροί σας Ασσύριοι δεν θα διέρθουν άλλη φορά δια της χώρας σας προς καταστροφή σας. Η Νινεβή θα καταστραφεί πλήρως, θα εξαφανιστεί εξάπαντος. Ο Κύριος ανέβηκε προς έναν Νινεβή, στρέψας μόνον την αναπνοή του κατά του προσώπου σου. Αυτός όμως είναι εκείνος ο οποίος θα απαλλάξει από τη θλίψη τον Ιούδα, ο Νινεβή. Πρόσεξε τον δρόμο ο οποίος έρχεται προς ένα, είναι πλήρης στρατού. Ζώσε την οσφή σου να αντισταθείς. Λάβε ανδρική στάση μεγάλης δυνάμεως, διότι ο Κύριος θα απομακρύνει την υποσού ταπείνωση του Ιούδα ως και την ταπείνωση του Ισραήλ. Οι εχθροί της Νινεβή με τα πάσης δυνάμεως θα ανατινάξουν τους κατοίκους της πόλεως και τα άλλα παρακλάδια της. Θα καταστρέψουν τα ισχυρά ανθρώπινα όπλα τους, διότι είναι άνδρες δυνατοί οι οποίοι παίζουν με τη φωτιά. Τα καινούργια ηνία των πολεμικών αρμάτων των τα δείχνουν ότι την ημέρα αυτή ετοιμάστηκε το υπηκό τους. Οι δέοι πίστων δείχνουν ότι θα κάνουν μεγάλο θόρυβο στους δρόμους της πόλεως. Τα πολεμικά άρματα θα επιτεθούν με μεγάλη ορμή και θα συμπλακούν στις πλατείες της. Η όψη των μοιάζει με λαμπάδες πυρός και τρέχουν ως εκτοξευόμενες αστραπές. Οι μέχρι τώρα αμέριμνοι άρχοντες της Νινεβή θα θυμηθούν την υπεράσπιση της πόλεως. Θα τρέξουν, αλλά θα σκοντάψουν κατά την πορεία τους παρόλο το φως της ημέρας. Θα φτάσουν στα τείχη της πόλεως και θα προετοιμάσουν τους μαχητές τους. Επλησίων όμως των ποταμών πύλες της πόλεως θα ανοιχθούν διάπλατα και τα βασιλικά ανάκτορα θα πέσουν στα χέρια των εχθρών. Όλος ο πλούτος της πόλεως θα αποκαλυφθεί, θα συγκεντρωθεί και θα αναβιβαστεί κάπου ψηλά. Οι κάτοικοι της πόλεως θα οδηγηθούν σε αιχμαλωσία, αναστενάζοντες εντός των καρδιών των ως και οι κράζουσες περιστερές. Η Νινεβή, η οποία πριν από απόψεως πληθυσμό ανθρωπίνων, δηλαδή υδάτων τούτων, ομοίαζε με δεξαμενή πλήρη ύδατος, τώρα μένει έρημος. Αυτοί φεύγουν και δεν σταματούν, διότι κανένας θεός της δεν προνοεί για αυτήν. Οι εχθροί αρπάζουν τον Άργυρον, αρπάζουν το χρυσό της Νινεβή επί αρκετών χρόνων, καθώς ονείτο ατελείωτος ο πλούτος της πόλεως, πλήθος πολύ ήτο και τα πολύτιμα αντικείμενά της. Η πόλης, υπό το πέλμα των εχθρών, υφίσταται την αγμό προς τα έξω, την αγμό προς τα άνω, και ολόκληρο αναβρασμό σαν σε σεισμό. Οι καρδιές των κατοίκων της σπάζουν από πανικό, διαλύονται τα γόνατά τους και κάθε οσφής αισθάνεται ότι είναι σε επιτόκου γυναικός. Τα πρόσωπα όλων είναι πελιδνά, όπως το μέρος της χύτρας το οποίο αγγίζει η φωτιά. Πού είναι τώρα η Νινεβή, η πριν περίφημος κατοικία των Λεόντων, η οποία είναι το τόπος βοσκής των νεαρών Λεόντων, κι όπου απεσύρεται ο Λέων με τους λεοντιδείς του και κανένας δεν μπορούσε να φοβήσει αυτούς. Πάλε ποτέ ο Ασσύριος Λέων αυτός άρπαζε για τους λεοντιδείς του αρκετά θύματα, αλλά έπνιγε και έφερε άλλους λέοντες και τις λέενές του και έτσι γέμιζε από θυράματα τη φωλιά του και ο οίκος του ήτο είχε μάτους από αρπαγές. Τώρα όμως, ιδού εγώ έρχομαι εναντίον σου, λέγει Κύριος ο Παντοκράτων. Θα κάψω και θα μεταβάλω σε καπνό το πλήθος σου. Τους λεοντοθυμούς σου άνδρες θα φάγει εχθρική ρομφαία. Δεν θα επιτρέψω άλλη φορά τα επιγείς θυράματά σου. Δεν θα ακουστούν πλέον τα κατορθώματά σου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη ενώμα Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμα σου μελετή σου, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προς τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τας εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν ο εφθαλμή μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμιν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή η λέγουσα, η δού ονυμφίω σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούν τον ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ,

Σημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του

προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εισ' ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου άπε μου, εθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνεστέ σε. Ιδω γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεά τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ασοδός σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.

Αμήν. Εν ασκήσει Άγιε Θεόφιλη διαπρέψας παρακλήτου δύναμην εξύψους καθυπηδέξω ξώανα καθερήν πλάνης λαούς δε σώζην δαίμονας αποδιώκην όσους ιάσθε δια τούτος ετοιμόμεν ως Θεού φίλων τείχων μακάριε.

τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν.

Ο Υιός σου Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτία σου κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημέρα.

Σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σαν ομοίες ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθένειες ημών, έρεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστηθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη σε ρέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστω.

0: Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος του Οσίου αυτού.
1: Πρόσχομε.
0: Τι ανταποδώσουμε το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομε.
0: Αδελφοί εκάστο δίδωτε η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Ω μεγάρδια του πνεύματος δίδωτε λόγος σοφίας. Άλλος δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εταίρο δε πίστης εν

0: Αμήν. Στερέωσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμομιτοποίησιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Διαγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα αυτής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Κυρίμεωτέρα του Χερουβήμ και δοξιστάρα συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο
0: δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, Ηκεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Εναγίης Πατρό Σιμών, τείχονο Επισκόπου Αμαθούντο, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουνίου 1686 π.Χ. Πεθαίνει ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Αυτή την εποχή οι σημιτικοί λαοί της Μεσοποταμίας εισήλθαν σε περίοδο μεγάλης ακμής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο Χαμουραμπή, ένα σπουδαίο ηγεμόνα που κατόρθωσε να ενώσει όλους τους λαούς της περιοχής σε ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα. Ο Χαμουραμπή κυβέρνησε το μεγάλο κράτος του ως απόλυτος μονάρχης. Το οργάνωσε διοικητικά και παραχώρησε στους υπηκόους του νομοθεσία, τους γνωστούς
0: 6 Ιουνίου 1313. Γεννιέται ο τολμηρός διηγηματογράφος Βοκάκιος, που με τα 100 διηγήματά του στο δεκαήμερο αναδεικνύεται στον πρώτο Ιταλό πεζογράφο που καυτηρίασε την υποκρισία των ηθών στην εποχή του.
1: Ιουνίου 1858. Αφορμή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου υπήρξε η απόφαση των 11 πολιτιών του Νότου να αποσχιστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει: «Ένα έθνος που κόβεται στα δύο δεν έχει μέλλον».
0: Ιουνίου 1896. Γεννιέται ο Ζαν Πεζό, ιδρυτής της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Πεζό.
1: Ιουνίου 1963. Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Εργάτρια υφαντουργείου το πρωί και το βράδυ μαθήτρια γυμνασίου. Αργότερα θα φοιτήσει στην Ανωτέρα Τεχνική Σχολή και τελικά θα λάβει και το πτυχίο του αστροναύτη. Στις 16 Ιουνίου 1963, σαν σήμερα, με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 6, η Τερέσκοβα πετάει στο διάστημα με το ψευδώνυμο Γλάρος. Η περιστροφή της γύρω από τη Γη διήρκησε 3 μέρες. Στο διάστημα συναντήθηκε με το Ρώσο αστροναύτη Μπικόφσκι, που έκανε και αυτός περιστροφή γύρω από τη Γη με το Βοστόκ 5.
0: Ιουνίου 1977. Πεθαίνει ο γερμανός μηχανικός Βέρνερ φον Μπράουν. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταναστεύει αναγκαστικά στη ΣΥΠΑ. Θεωρείται ο πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 16 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου του Θαυματουργού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Μάρκου, Επισκόπου Απολωνιάδος, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενικομιδία Ξύφη Τελειοθέντων και των Αγίων 40 Μαρτύρων των Ρωμαίων Πυρή Τελειοθέντων. Ο Χριστός με τη διδασκαλία Του, τη ζωή Του και τη θυσία Του μας άφησε ως υποθήκη την εντολή της αγάπης. Την εντολή μάλιστα αυτή την ονόμασε καινή, δηλαδή καινούρια, νέα. Γιατί πραγματικά αγάπη με το περιεχόμενο και το νόημα που έδωσε ο Χριστός στον όρο αυτό δεν υπήρχε στον προχριστιανικό κόσμο σε καμία κοινωνία. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η καινούργια εντολή. Να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, καθώς μας αγάπησε ο ίδιος. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχουμε απλώς μια κάποια αγάπη που μας συνδέει, αλλά αγάπη που να έχει το μέτρο, την ποιότητα και την έκταση της δικής του αγάπης. Δεν φτάνει να είμαστε ευσυγκίνητοι ή αισθηματίες, αλλά να αγαπούμε με πρότυπο τη δική του αγάπη που φτάνει μέχρι τη θυσία. Αυτή η αγάπη και μάλιστα η χωρίς διακρίσεις που εκτείνεται όχι μόνο στους οικείους της πίστεως αλλά και στους αλλοτρίους είναι η μεγαλύτερη αγάπη, η μίζων. Αυτό το στοιχείο είναι η λιδή αλήθος της γνησιότητος της αγάπης μας για τους άλλους ανθρώπους, τους αδελφούς μας. Αγάπης που αρχίζει από τα πιο μικρά της καθημερινής μας ζωής και φτάνει μέχρι την απάρνηση του εαυτού μας χάρη των άλλων. Μόνο μια τέτοια αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας αποτελεί εγγύηση και απόδειξη της αγάπης μας προς τον Θεό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να λέει πως αγαπάει τον Θεό εάν δεν αγαπάει ή μισεί τον αδελφό του, τον πλησίον του. Όποιος αληθινά αγαπά τον Θεό, αυτός αληθινά θα αγαπά και τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού. Και τότε σίγουρα θα βρίσκει τρόπους να εκφράζει αυτή του την αγάπη και την μέρημνα για τις υλικές και πνευματικές του ανάγκες, όσο κι αν χρειαστεί να φτάνει μέχρι την απάρνηση και τη θυσία. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας δίνει και ο βίος του Αγίου Τίχωνος που τιμούμε σήμερα.

Άγιος Τείχων ήταν Κύπριος στην καταγωγή. Γεννήθηκε στην Αμαθούντα κοντά στη σημερινή Λεμεσό τον 4ο αιώνα μετά Χριστό επί των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονορίου. Είχε την ευλογία να γεννηθεί από γονείς ευσεβείς χριστιανούς οι οποίοι από πολύ μικρό τον εισήγαγαν στη ζωή της Εκκλησίας. Έζησε έτσι στη μυσταγωγική ατμόσφαιρα της Θείας Λατρείας κοντά στον ευλαβή γέροντα ιερέα. Αυτή του η αναστροφή στάθηκε για τον μικρό Τείχωνα το πρώτο σχολείο της πίστεως και της ευσεβίας ύστερα από τα γόνατα της μητέρας του. Οι ευλαβείς γονείς του θεωρούσαν ως τον μεγαλύτερο πλούτο την κατά Χριστόν ζωή και επιθυμούσαν να ειδούν το γιο τους να αυθονεί όχι σε υλικά αγαθά αλλά σε αισθήματα ευγενή και έργα αγάπης. Τον πόθο τους αυτό τον έκαμαν και έτοιμα θερμής και επιμόνου προσευχής. Συγχρόνως όμως δεν παρέλειπαν να καλλιεργούν τον μικρό Τείχωνα και με τον λόγο τους και το φωτεινό παράδειγμα της ζωής τους. Και ο Θεός χαρίτωνε τον Τείχωνα και εξεπλήρωνε τον πόθο των γονέων του πολύ περισσότερο από ό,τι περίμεναν. Από μικρός ακόμη ο Τείχων εξεδήλωσε τα χαρίσματα με τα οποία ήταν στολισμένος. Ευαίσθητη η ψυχή του στους ξένους πόνους, τον κατήφθηνε σε έργα αγάπης στην έμπρακτη φιλανθρωπία. Μεγαλώνοντας μάλιστα, συνεδίαζε την υλική φιλανθρωπία με την πνευματική. Συνόδευε κάθε του προσφορά με λόγια που παρηγορούσαν, που στήριζαν, που οικοδομούσαν. Έτσι γινόταν διπλά ευεργετικός. Επιτελούσε δε το έργο αυτό με τόση προθυμία αλλά και διάκριση τέτοια ώστε προκαλούσε την αγάπη και τον θαυμασμό όλων. Ιδιαιτέρως σήλκησε την προσοχή του επισκόπου Αμαθούντος του Μνημονίου, ο οποίος το πρόσωπο του εναρέτου αυτού νέου διέκρινε τον άξιο εργάτη του Χριστού και τον καλό ποιμένα της Εκκλησίας. Γιατί πράγματι ο νέος ήταν θερμός φίλος της αρετής με καλλιεργημένο ήθος και παραδειγματική ζωή. Η παρουσία τέτοιων νέων αποτελεί πάντα την καλή ελπίδα της Εκκλησίας και της κοινωνίας γενικότερα. Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Τείχων αποδεσμεύθηκε από την πατρική εργασία και τότε ο επίσκοπος Μνημόνιος, ανταποκρινόμενος στην εσωτερική έφεση του νέου, τον χειροτώνησε διάκονο πρώτα και λίγο αργότερα πρεσβύτερο. Το γεγονός χαροποίησε ιδιαιτέρως τους χριστιανούς. Τον νέο που βαθιά εκτιμούσαν, τον έβλεπαν τώρα ανάμεσά τους στο υψηλό υπούργημα του ιερέως, το οποίο διακονούσε με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Γι' αυτό, όταν αργότερα εκοιμήθη ο επίσκοπος Μνημόνιος, κλήρος και λαός ζήτησαν να καλύψει την χειρεύουσα θέση της Επισκοπής Αμαθούντος, ο Τείχων. Ως επίσκοπος ο Τείχων απεδείχθη καλός ποιμήν της Εκκλησίας. Κήρυτε με δύναμη και πιστικότητα την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως και προέτρεπε τους χριστιανούς να μην επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής των ιδωλολατρών ή των Ιουδαίων της εποχής, αλλά να στοχεύουν διαπαντός στην αγιότητα, δίνοντας παράδειγμα εναρέτου ζωής και στους έξω της Εκκλησίας. Γιατί και ο ίδιος δεν αγνόησε το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι ακόμη οι οποίοι δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό. Σε αυτούς στράφηκε με πολλή αγάπη και αυταπάρνηση, καλώντας τους με κάθε τρόπο που του υπαγόρευε το αγνό του ενδιαφέρον στην αλήθεια και στο φως του Χριστού. Πολλοί ιδωλολάτρε αρνήθηκαν τα είδωλα και ασπάστηκαν την πίστη των χριστιανών, στην οποία τους ήλκυε ένας τόσο γνήσιος εκπρόσωπός της. Μεταξύ αυτών βαπτίστηκε χριστιανή η ιέρεια της Αφροδίτης και συνετέλεσε στην κατάργηση κάποιας γιορτής και πομπής προς τιμήν της. Όμως για αυτή του τη δραστηριότητα συνελήφθη ο Τείχων και οδηγήθηκε μπροστά στον άρχοντα της πόλεως. Αλλά και η απολογία του έκανε φανερή την ζέση της πίστεώς του με αποτέλεσμα να ομολογήσουν πίστη στον Χριστό πολλή εθνική. Όμως ο Άγιος Επίσκοπος, παρά τα πολλαπλά ποιμαντικά του καθήκοντα, μαζί με το έργο της Ιεραποστολής, δεν λησμόνησε και το έργο της φιλανθρωπίας.
έργο το οποίο μάλιστα επεξέτεινε και σε ιδωλολάτρας και Ιουδαίους, αφού όλοι, όπως έλεγε, ως πλάσματα του Θεού έχουν ανάγκη από χριστιανική αγάπη και βοήθεια. Αξιοθαύμαστο είναι το ότι έβρισκε χρόνο να ασχολείται με τόσα προβλήματα της Επισκοπής και συγχρόνως να επικοινωνεί με όλους με αγάπη και με έναν τρόπο ιδιαίτερο προσωπικό με τον καθένα, γιατί ποτέ δεν λησμόνησε πως «Ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν». Αυτόν τον άξιο και φιλόπονο εργάτη του ο Θεός βεβαίως δεν θα τον άφηνε χωρίς αμοιβή και στην γη και στον ουρανό. Του χάρισε πρώτα μακρότητα ημερών και ύστερα στεφάνωσε την Αγία και καρποφόρο ζωή του με τέλη Άγια. Προαισθάνθηκε ο τείχον τον θάνατό του και τον περίμενε ατάραχος. Κάλεσε τους κληρικούς της επισκοπής του, τους συνεβούλευσε, τους ευλόγησε και τους αποχαιρέτησε. Και ύστερα, ως άνθρωπος που πολιτεύθηκε πάντα και προς όλους με αγάπη, ειρηνικός έκλεισε τα μάτια του στον πρόσκαιρο τούτο κόσμο. Παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Θεό της αγάπης, εκείνος που για όλους στάθηκε ο Άγιος της αγάπης. Το ποίμνιό του ποτέ δεν τον λησμόνησε και ο λαός της Μεγαλονήσου Κύπρου ανήγειρε επωνόματι του ναό στην Παλαιά Λεμεσό. Σε αυτό το ναό βρίσκονται αποθησαυρισμένα τα λείψανα του Αγίου Επισκόπου, σέμνομα και κάφημα της Εκκλησίας, στήριγμα και παρηγορία του λαού που τον επικαλείται. Έτσι ετελειώθη ο Άγιος Τείχων, αφήνοντάς μας υπόδειγμα ζωής και το μήνυμα πως η αγάπη είναι εφευρετική στο να εξευρίσκει τρόπους προσφοράς και βοηθείας προς τους συνανθρώπους και για τις υλικές και για τις πνευματικές τους ανάγκες.

Η αγάπη μας στο Θεό είναι μια αφηρημένη υπόθεση. Γίνεται συγκεκριμένη, μορφοποιείται όταν γίνεται αγάπη στους άλλους. Γι' αυτό και ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, θεωρεί απαράβατο όρο είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Γι' αυτό και τίποτε δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον Θεό αν δεν το αποθέσουμε στα χέρια του αδελφού μας. Και δεν έχουμε άλλο τρόπο να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μας στον Θεό αν δεν την περάσουμε πρώτα από τον διπλανό μας. Μόνο μέσα από τον συνάνθρωπό μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό μας. Αυτή η αγάπη, η έμπρακτη αγάπη, είναι τα μάτια για να δούμε τον αόρατο Θεό. Αυτή είναι τα αυτιά για να τον ακούσουμε. Αυτή είναι η καρδιά για να τον νιώσουμε. Μόνο με την αγάπη στον άνθρωπο υπηρετούμε εκείνον που είναι η αγάπη. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό το μήνυμα μας στέλνει ο Άγιος Τύχων που τιμάει η Εκκλησία μας αυτή τη μέρα κάθε χρόνο.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες του αγαπητή φίλη. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμε να ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά.

παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Και αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια στον ίσιο των δέντρων ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους φίλοι μας και καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Λίγο μετά τις 9 και είμαστε εδώ όλοι μαζί στην αγαπημένη μας συντροφιά, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.
1: 16 Ιουνίου σήμερα περνάμε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Το συναξάρι μας να δούμε πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Τύχων, ο Θαυματουργός, επίσκοπος Αμαθούντος της Κύπρου, τιμάται σήμερα. Ακόμη ο Άγιος Μάρκος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Απολωνιάδος, οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες Ενικομιδία, οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες Ηρωμαίοι και ο Άγιος Μνημόνιος, επίσκοπος Αμαθούντος της Κύπρου. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, ιδιαίτερος του Αγίου Τύχωνος, του μεγαλύτερου, γνωστότερου Αγίου που σήμερα μνημονεύεται και ο οποίος δόξασε βέβαια τον τόπο του, την Αμαθούντα της Κύπρου. Είναι πολύ ωραίο να ανατρέχουμε και να βρίσκουμε στο συναξάρι μέσα στη χρονιά τους Αγίους του τόπου μας, τους Αγίους που δόξασαν και αγίασαν τον τόπο μας, που έκαναν γνωστό τον τόπο μας και πολύ παραπέρα, και βέβαια τον ευλόγησαν τον τόπο μας.
0: Και νιώθουμε αυτό το σύνδεσμο με τους τοπικούς Αγίους της πατρίδας μας, της ιδιαίτερης πατρίδας μας συνήθως. Νιώθουμε έτσι αυτό το σύνδεσμο, αυτό ότι είναι κάτι πιο οικείο οι Άγιοι αυτοί, ότι είναι πιο οικείοι σε μας, γιατί ίσως γεννήθηκαν, ίσως έζησαν από τον τόπο, στον τόπο καταγωγής μας.
1: Πραγματικά μας τιμάει να βλέπουμε ότι μέσα στους αιώνες πέρασαν από εδώ, από το ίδιο χώμα που και εμείς πατάμε σήμερα, πέρασαν άνθρωποι Άγιοι, άνθρωποι που τόσο πολύ αγάπησαν τον Θεό που η Εκκλησία κατάλαβε την αγιοσύνη τους, το υψηλό μέτρο της αγιότητός τους και τους ανέδειξε, τους κατέταξε στη χωρία των Αγίων.
0: Και βλέποντας το βίο τους, βλέποντας τον τόπο, μερικές φορές σε κάποιους τόπους και το σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν ή τον τόπο στον οποίο μαρτύρησαν, έτσι καθώς ανάβουμε το κεράκι μας, καθώς προσκυνάμε εκεί στον τόπο του μαρτυρίου τους, είναι πιο θερμή η προσευχή μας στους Αγίους αυτούς.
1: Μάλιστα από κάποιους από αυτούς, αδερφοί Αθηνά, τους νεομάρτυρες κυρίως, έχουμε και τα λείψανά τους πολλές φορές, αν και πάρα πολλές φορές δεν τα έχουμε, καθώς η μανία και η λύσα των κατακτητών τα φρόντισε να τα εξαφανίσει. Και τώρα εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς μπορεί να μην έχουμε αυτά τα κότσια να σκεφτούμε την αγιότητα, μπορεί να μην είμαστε πολύ θερμοί στα πνευματικά μας καθήκοντα, πάντως όποια και αν είναι η πνευματική μας κατάσταση, ας σκεφτόμαστε και εμείς κάτι καλό να αφήσουμε στον τόπο αυτό από τον οποίο περνάμε, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Κάποιο έργο καλό, ένα παράδειγμα καλό που θα το θυμούνται οι επόμενοι.
0: Και αν δεν έχουμε πολύ βέβαια από μας, σίγουρα έχουν και κάποια οικονομική δυνατότητα στο να αφήσουν κάτι στον τόπο τους. Οι περισσότεροι όμως δεν έχουμε, δεν είναι δυνατόν. Ας αφήσουμε μια πνευματική κληρονομιά. Ας αφήσουμε ή ας προσφέρουμε τουλάχιστον τον καλύτερο εαυτό μας.
1: Νομίζω πως αν αγαπούμε τον τόπο μας, το μεγαλύτερο, το ωραιότερο και το σπουδαιότερο που έχουμε να του προσφέρουμε είναι αυτό, ο καλύτερος εαυτός μας. Γιατί αυτός, ο καλύτερος εαυτός, αυτή η παρουσία μας δηλαδή, θα ομορφαίνει το περιβάλλον μας και θα αφήσει ένα ωραίο αποτύπωμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε τώρα, θα αφήσει ένα άγιο αποτύπωμα που θα το δουν οι επόμενοι και ίσως εμπνευστούν.
0: Γιατί στα λόγια είμαστε όλοι εύκολοι, τα λέμε με πολύ ευκολία, στις πράξεις έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο θέμα και τελικά μόνο οι πράξεις μένουν.
1: Ακριβώς αυτές είναι που χρειάζονται, αγαπητοί μας φίλοι. Πράξεις χρειάζονται, έργα χρειάζονται. Καμιά φορά λέμε μεγάλα λόγια ότι αγαπούμε τον τόπο μας, αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας και όλο αυτό κρύβει μέσα κάποια εμπάθεια, κρύβει μέσα κάποια αντιπαλότητα με τον τόπο του αλουνού, με τη γειτονική πόλη, με το γειτονικό χωριό. Μην αγαπούμε έτσι τον τόπο μας με αγάπη ειλικρινή, αγία, θεϊκή. Να αγαπούμε τον τόπο μας και να του χαρίζουμε το πολυτιμότερο που διαθέτουμε, τον καλύτερο εαυτό μας. Να μας καίει αυτό, να μας ενδιαφέρει αυτό, πώς θα ομορφύνει η τοπική μας κοινωνία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και τα χρήματα είναι ένα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε στον τόπο μας. Πολλά, πολλά μπορούμε να προσφέρουμε. Ήδη η ενορία μας θα έχει σίγουρα πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις. Το συσίτιο είναι η βασικότερη, η πιο ευρύτερα διαδεδομένη κοινωνική δράση σήμερα, στο οποίο μπορούμε να προσφέρουμε και τον κόπο μας και τον υδρότα μας, τις μαγειρικές μας γνώσεις, αλλά και τα προϊόντα μας.
0: Ακόμη και μία μεταφορά να κάνουμε με το αυτοκίνητό μας σε ό,τι χρειαστεί, και αυτό είναι μία βοήθεια. Αλλά ακόμη και το να βοηθήσουμε στην καθαριότητα του ναού. Ένας νεοκόρος, ξέρετε, ένας δύο νεοκόροι δεν μπορούν ολόκληρο ναό να τον έχουν πάντα στην εντέλεια. Αν βοηθάμε κι εμείς, ακόμη πιο όμορφος και λαμπρός θα γίνει ο ναός. Το σπίτι μας, το σπίτι του Θεού.
1: Αυτή είναι η δική μας πρόταση, αγαπητοί μας φίλοι. Στην ενορία να νιώθουμε ζωντανά ότι ανήκουμε, την ενορία να βλέπουμε ως το αποκορύφωμα της κοινωνικής μας ζωής και μέσα από αυτήν την προσφορά να βλέπουμε ότι ομορφαίνει όλη η κοινωνία μας. Γιατί δυστυχώς οι καιροί αγρίεψαν, οι εντάσεις είναι πολλές στην κοινωνία μας, οι συγκρούσεις, οι αντιπαλότητες. Η ενορία είναι αυτή που μπορεί να σταλάξει βάλσαμο στις ψυχές των ανθρώπων, να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει, και όταν εμείς γαλινέψουμε θα γαλινέψει και το σπίτι μας και η κοινωνία μας η τοπική και η κοινωνία η ευρύτερη και όλος ο κόσμος.
0: Ακριβώς, αδερφή Μάρθα, γιατί βλέπουμε να γίνονται πολλά εγκλήματα. Ακούμε είτε για εγκλήματα, για γυναικοκτονίες, για ανδροκτονίες, για εγκλήματα τα οποία δεν θα υπήρχε περίπτωση αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν Θεό. Έτσι, με όλη την το σθένος το λέω και το φωνάζω, το υπογράφω, όπως νομίζω όλοι μας το υπογράφουμε. Αν υπήρχε Θεός, αν είχαν κάτι ακούσει, θα ήξεραν πού να τρέξουν. Αυτό λείπει, νομίζω, στη σύγχρονη κοινωνία μας. Ότι δεν ξέρουμε πού να πάμε, γιατί μας έχουν κλείσει το δρόμο, τους δρόμους. Δεν μας έχουν δείξει το δρόμο του Θεού. Θες η τηλεόραση, θες τα πολλά νέα τα οποία ακούγαμε, θες ο τρόπος με τον οποίο οδηγούν την κοινωνία την τελευταία 30 ετία. Αυτό το πείραμα τελικά δεν έπιασε. Χωρίς Θεό δεν μπορούμε να έχουμε μια ησυχία, μια ηρεμία μέσα μας. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται.
1: Ας μας φωτίζει ο Θεός, σωστές επιλογές να κάνουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς με πολύ πόνο μοιραζόμαστε εμείς σήμερα το πρωί μαζί σας. Ας μας φωτίζει ο Θεός να επιλέγουμε το καλύτερο, να προσφέρουμε το καλύτερο στην κοινωνία που ζούμε, που μας μεγάλωσε. Ας τις προσφέρουμε και εμείς ό,τι καλύτερο έχουμε, για να ομορφύνει και να γαλινέψει. Και το ραδιόφωνο μας αυτό κάνει, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό το στόχο έχει, να ομορφύνει και να γαλινέψει την κοινωνία μας. Με αυτές τις σκέψεις ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή μας και συνεχίζουμε αμέσως τώρα με ένα μουσικό διάλειμμα, ενώ σε λίγο θα έρθει στο στούντιό μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σήμερα Τρίτη ξεκίνησαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Τα παιδιά βρίσκονται στις αίθουσες αυτή την ώρα, ενώ οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση στα ειδικά αυτά μαθήματα. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινήσει περίοδος συνομιλιών και διαπραγματεύσεων 60 ημερών μεταξύ των δύο πλευρών. Έντονη δυσαρέσκεια τώρα εκφράζει το Ισραήλ για τη συμφωνία αυτή. Παρασκηνιακές συγκρούσεις υπάρχουν σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ αυτή την ώρα, αλλά και προειδοποιήσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ξανά στη φυλακή έπειτα από δικαστικό θρίλερ και διαδικαστικό αλαλού. Μετά τον Ιούλιο του 2027 ενδεχόμενη αποφυλάκησή του, σύμφωνα με τους δικαστικούς, θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η σκηνή με τον Γιωτόπουλο να βγαίνει από το διαμερισμά του και να ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικές δυνάμεις εχθές, αντί να συλλαμβάνεται να επιβιβάζεται σε ταξί για να αναχωρήσει για τον εισαγγελέα. Με βαθύτατα αισθήματα θλίψης και απογοήτευσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει την πυραυλική επίθεση κατά της ιστορικής λαύρας του Κιέβου, όπως και κάθε πλήγμα εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων της κοινής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του χριστιανισμού. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τώρα, στο πλαίσιο του διαχρονικού ενδιαφέροντος του για τη διαφύλαξη της ιστορίας του, του συγκροτήματος του Ελληνικού Ορφανοτροφείου της Πριγκίπου στη συγκεκριμένη περίπτωση, προχώρησε χθες την υπογραφή συμφωνίας με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίησή του. Σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς, υγιικής αγάπης και βαθύτατου σεβασμού, πλήθος πιστών από την πόλη της Λάρισας και την ευρύτερη περιοχή προσήλθε στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τρινάβου για να ευχηθεί στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρινάβου, κύριο Ιερώνυμο, για την ονομαστική του εορτή και να λάβει την πατρική του ευλογία. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στο Θέρμο, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Το Πατριαρχείο Ρουμανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσαν τη χορήγηση οικονομικής υποστήριξης ύψους 50.000 ευρώ, η οποία προορίζεται τόσο για τη χριστιανική κοινότητα στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και για άλλα άτομα και κοινότητες που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σιτίας κ. Κυρίλλος τέλεσε την καθιερωμένη ακολουθία του αγιασμού και τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο του Ιερού Ναού Αιγέρσεως του Λαζάρου στο νέο κημητήριο Καλαμάφκας Ιεράπετρας. Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Γεωργία στην έδρα του Πατριαρχείου Γεωργία στην Τυφλίδα. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που προγραμματοποιεί στη χώρα, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της χώρας Μιχαήλ Καβελασβίλη, μαζί με τις συζύγους τους επισκέφθηκαν τον προκαθήμενο της Γεωργία Ορθοδόξου Εκκλησίας, με τη συζήτηση να διεξάγεται σε πολύ καλό κλίμα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Northridge της Καλιφόρνιας πραγματοποιήθηκε φέτος ο τελικός του Φεστιβάλ Ρητορικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, συγκεντρώνοντας μαθητές από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα διήμερο αφιερωμένο στην πίστη και στην εκπαίδευση. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 22 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία στα Ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασίες τώρα. 24 βαθμούς έχουμε στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, 27 στην Αθήνα, 26 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 24 βαθμούς έχει η Χίος, 23 βαθμούς η Σάμος, 24 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 27 στη Λάρισα και 21 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη.

25 βαθμούς έχουν οι Σέρες και η Έδεσα, 25 βαθμούς και ο Πολύγυρος, ενώ 26 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής, 27 στην Κατερίνη, 24 στη Βέρεια. Τέλος, 24 βαθμούς έχει η Δράμα, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη, 26 βαθμούς έχουμε στην Κομωτινή και 22 στην όμορφη Καβάλα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε πρώτον που είστε στην συντροφιά μας συντονισμένοι και επιλέγετε το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Για να σας συνοδεύει σε ό,τι και αν κάνετε και σήμερα. Και δεύτερον, περιμένουμε τα μηνύματά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμη όμως και αν δεν το κάνετε, εμείς σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του σεβαστού πνευματικού της αδελφότητός μας και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, αρχιμανδρίτου πατρός Νικάνορος Παπα-Νικολάου, που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε στο καθολικό του της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε τον Κύριό μας να καλεί τους πρώτους μαθητές Του. Μας μετέφερε το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στη λίμνη της Γενισαρέτ, εκεί στη Γαλιλαία. Από εκεί ξεκίνησε ο Χριστός μας το κήρυγμα, από εκεί ξεκίνησε και να ψάξει και να βρει τους πρώτους μαθητές Του. Άραγε η Γαλιλαία ήταν ο κατάλληλος τόπος για να βρει ο Χριστός τους μαθητές. Τι ήταν αυτοί οι μαθητές και για ποιο λόγο έπρεπε ο Χριστός μας να είχε μαθητές? Οι μαθητές του Χριστού είναι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί Του σε όλο το κηρυκτικό, στην κηρυκτική διακονία. Ήταν μαζί Του συνεχώς, πρωί και βράδυ, Τον ακολουθούσαν παντού και πάντα. Ήταν αυτοί οι οποίοι άκουγαν τα πάντα από το Χριστό μας και κυρίως ήταν αυτοί οι οποίοι έβλεπαν τη συμπεριφορά, τον τρόπο, τη ζωή του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν μάθαιναν από το Χριστό, μάθαιναν και ακούγοντας το Λόγο Του, αλλά κυρίως βλέποντας τη συμπεριφορά Του, κυρίως ζώντας μαζί Του. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έζησαν κοντά στο Χριστό 3 χρόνια, μαθήτευσαν κοντά Του, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα έβγαιναν στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να συνεχίσουν δηλαδή αυτό το έργο του Ευαγγελισμού του λαού, να συνεχίσουν το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Για ένα τέτοιο έργο θα σκεφτόταν κανείς και θα έλεγε: αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να ακολουθήσουν τον Χριστό θα πρέπει να είναι οι πιο άγιοι άνθρωποι εκεί στην Παλαιστίνη. Θα πρέπει να είναι οι πιο ευσεβείς. Άρα θα έπρεπε ο Χριστός μας να ψάξει, να βρει τους πιο καλούς, τους πιο ευσεβείς, τους πιο τέλειους ανθρώπους. Και τότε εκεί στην Παλαιστίνη όλοι θεωρούσαν ότι οι πιο τέλειοι, οι πιο ευσεβείς, οι πιο ευλαβείς άνθρωποι ήταν οι Φαρισαίοι, αυτοί οι οποίοι ζούσαν όχι στη Γαλιλαία αλλά στην Ιουδαία, αυτοί οι οποίοι ζούσαν στα Ιεροσόλυμα. Όμως ο Χριστός μας δεν πηγαίνει εκεί, δεν πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, δεν πηγαίνει στην Ιουδαία, δεν πηγαίνει εκεί στο κέντρο της θρησκευτικής ζωής, αλλά όμως από κάπου αλλού προσπαθεί να βρει ανθρώπους για να τον ακολουθήσουν και να γίνουν μαθητές του. Και μάλιστα πηγαίνει σε έναν τόπο τον οποίον οι Ιουδαίοι τον περιφρονούσαν, εκεί στη Γαλιλαία, που θεωρούσαν ότι εκεί οι άνθρωποι είχαν ξεφύγει από το δρόμο τον ίσιο, από τον δρόμο του Θεού. Γιατί όμως ο Χριστός μας πηγαίνει εκεί? Γιατί ψάχνει εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ να βρει τους πρώτους μαθητές του και ποιους βρίσκει εκεί? Έτσι όπως ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, βρίσκει τους πρώτους 4 μαθητές, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτοί οι 4 άνθρωποι ήταν άραγε οι τέλειοι, ήταν άραγε οι Άγιοι, ήταν άραγε οι αναμάρτητοι? Όχι, δεν ήτανε. Διότι τους είδαμε πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι έτσι όπως τους ήθελε ο Χριστός μας. Είδαμε τον Πέτρο να έρχεται η στιγμή που να αρνείται το Χριστό μας. Είδαμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη κάποια στιγμή να τον προσεγγίζουν και να ζητούνε πρωτοκαθεδρίες, να ζητούνε να κάτσουν στη Βασιλεία του Θεού δίπλα στο Χριστό μας. Και από αυτά και από άλλα γεγονότα φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν τέλειοι, δεν ήταν τελείως άγιοι, αλλά όμως αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια απέδειξε ότι από εκεί που δεν ήταν τέλειοι οδηγήθηκαν στην αγιότητα. Τι ήταν αυτό όμως το οποίο ο Χριστός μας έψαξε να βρει για να καλέσει τους πρώτους μαθητές, αν δεν ήταν η τελειότητα και η αγιότητα? Ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Όταν ο Χριστός μας κατέβηκε εκεί,
στην παραλία της λίμνης και βρήκε αυτούς τους μαθητές, τι τους είπε? Τους είπε: «Ελάτε, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Και όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, αμέσως άφησαν και τα δίχτυα και τους συγγενείς και την περιουσία τους και ακολούθησαν το Ιησού. Αυτό δείχνει κάτι, δείχνει αυτήν την προθυμία των μαθητών να ακολουθήσουν τον Χριστό. Μία προθυμία η οποία τους έκανε να αφήσουν τα πάντα και τις περιουσίες και τους συγγενείς, να αφήσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, ακόμα και την εργασία από την οποία έβγαζαν τα προστοζήν και να ακολουθήσουν τον Χριστό μας. Αυτή την προθυμία λοιπόν είδε ο Χριστός μας. Αυτή την προθυμία που σίγουρα δεν θα την έβρισκε εάν θα πήγαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Δεν θα την έβρισκε εάν καλούσε τους Φαρισαίους να τον ακολουθήσουν. Αυτή την προθυμία, αυτήν την ταπείνωση. Διότι η προθυμία τι είναι? Προθυμία είναι κάποιος να θέλει να κάνει το καλό με όλη του την καρδιά. Να κάνει το καλό όχι επειδή απλά αισθάνεται ένα καθήκον μέσα του, αλλά να κάνει το καλό επειδή έχει αγάπη, επειδή έχει διάθεση προσφοράς, και αυτή η διάθεση προσφοράς να γίνεται ανιδιοτελώς. Έτσι ακριβώς όπως το έκαναν αυτοί οι πρώτοι 4 μαθητές του Χριστού μας. Ακολούθησαν τον Χριστό αφήνοντας τα πάντα, χωρίς να ξέρουν τι τους ξημερώνει, χωρίς να ξέρουν πού θα πάνε, πώς θα ζήσουνε, τι θα φάνε, τι θα είναι αυτό το οποίο θα τους προσφέρει η συναναστροφή με τον Χριστό μας. Είχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αυτήν την προθυμία, αυτήν την ταπείνωση, αυτήν την εμπιστοσύνη στον Χριστό μας. Και τελικά αυτή η προθυμία τους μεταμόρφωσε. Από ατελείς τους έκανε τελείους, από αμαρτωλούς τους έκανε αγίους. Αυτό είναι το οποίο, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζεται να έχει ο κάθε χριστιανός, ο κάθε άνθρωπος, ούτως ώστε να ανέβει στην αγιότητα, ούτως ώστε να καθαρίσει τον εαυτό του. Είδαμε πολλές φορές τον Χριστό μας να κηρύττει τη μετάνοια, να κηρύττει αυτήν την αλλαγή του εαυτού μας, να αφήσουμε τον παλαιό εαυτό μας και να γίνουμε άνθρωποι καλοί. Τι σημαίνει αυτό το κήρυγμα του Χριστού μας? Σημαίνει ότι το κήρυγμα του Χριστού απευθύνεται όχι σε αναμάρτητους, όχι σε αγίους, απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι ναι μεν αμαρτωλοί, αλλά όμως είναι πρόθυμοι να φύγουν από την αμαρτία, να αποτινάξουν από πάνω τους το ζυγό αυτό της αμαρτίας και να φτάσουν στην τελειότητα και στην αγιότητα. Αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο που ο Χριστός μας θέλησε να ψάξει και να βρει σε αυτούς τους οποίους θα τους έκανε στη συνέχεια μαθητές του. Το κριτήριο της προθυμίας να γίνουν άνθρωποι καλοί, άγιοι, άνθρωποι του Θεού. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο και για εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν θέλουμε όντως να γίνουμε άνθρωποι έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Να ψάξουμε να δούμε μέσα μας αν είμαστε πρόθυμοι να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού. Αν είμαστε πρόθυμοι να αποτινάξουμε την αμαρτία. Αν είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε στην άκρη ακόμα και μεγάλα πράγματα με τα οποία είμαστε συνδεδεμένοι. Ακόμα και περιουσίες, ακόμα και συγγενείς, αν όλα αυτά είναι εμπόδια στο δρόμο για την αγιότητα. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων, αυτό το παράδειγμα καλούμαστε και εμείς να μιμηθούμε και ποτέ να μην απαγοητευόμαστε αν βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας, αν βλέπουμε ότι περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια και εμείς μένουμε αδιόρθωτοι, αλλά να μην μένουμε σε αυτήν την απελπισία, να λέμε ότι να έχουμε προθυμία και τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει να διορθωθούμε. Δεν μας αγαπάει ο Θεός επειδή είμαστε αναμάρτητοι, αλλά επειδή είμαστε πρόθυμοι να αποτινάξουμε την αμαρτία.
Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας έχουμε μέσα μας αυτήν την προθυμία να διορθωθούμε, να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε, να ακολουθήσουμε το Χριστό μας. Και αν έχουμε αυτή την προθυμία, τότε ακόμα και η πνευματική ζωή που κάνουμε δεν θα είναι απλά ένα καθήκον. Δεν θα πηγαίνουμε στην εκκλησία από καθήκον, δεν θα προσευχόμαστε από καθήκον, δεν θα νηστεύουμε από καθήκον, αλλά θα το κάνουμε με την ψυχή μας, πρόθυμα, με την καρδιά μας. Έτσι μας θέλει ο Θεός, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με την καρδιά μας. Γι' αυτό και κάπου αλλού λέει, «Ιλαρών γάρ δότην αγαπά ο Θεός». Ο Θεός αγαπά αυτόν ο οποίος δίνει με την καρδιά του, όχι επειδή κάποιος του το επιβάλλει, όχι με το ζόρι, γιατί ο Θεός δεν δέχεται τίποτα το οποίο γίνεται χωρίς τη θέλησή μας. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας πάρουμε θάρρος από τους Αποστόλους, οι οποίοι δεν ήταν τέλειοι, ατελείς άνθρωποι ήταν, αλλά όμως έγιναν μεγάλοι Άγιοι, και εμείς σήμερα τους προσκυνούμε, φιλούμε τις εικόνες τους, αλλά και μιμούμαστε τη ζωή τους. Δεν ξεκίνησαν από το τέλειο. Ξεκίνησαν πιο χαμηλά, αλλά όμως έφτασαν ψηλά. Και εμείς λοιπόν που είμαστε χαμηλά, ας έχουμε αυτήν την διάθεση, την προθυμία να φτάσουμε ψηλά. Και αν το έχουμε αυτό, τότε ο Θεός, όπως βοήθησε τους Αποστόλους κάθε φορά που βρισκόταν σε πειρασμό και σε αδυναμία, έτσι θα βοηθήσει και όλους μας. Και αν έχουμε τη βοήθεια του Θεού μας, τότε θα πορευόμαστε αυτήν την οδό που οδηγεί στην ουράνια βασιλεία του, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, τηλεφωνικά τώρα έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Καμά, η οποία είναι κλασική φιλόλογος με μεταπτυχιακό στη γλωσσοδιδακτική και μουσικός. Κυρία Καμά, πολλές οι γνώσεις σας, κυρίως όμως η εμπειρία σας στο θέμα της διδακτικής, και με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ, αδερφή Μάρθα. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Ο Θεός να σας δίνει όσες ευλογίες έχει πλουσιοπάροχα, γιατί ο σταθμός σας και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός είναι μία όαση πραγματικά μέσα σε αυτή τη ζωή που βιώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καμά, για τα καλά σας λόγια. Το θέμα μας είναι οι σπουδές. Ιδιαίτερως ασχολείστε με τον μαθητόκοσμο, αφού είστε και εκπαιδευτικός, καθηγήτρια φιλόλογος. Ιδιαίτερως έχετε ασχοληθεί και με το θέμα της διδακτικής. Σήμερα, αν θέλετε, θα μιλήσουμε για το θέμα των σπουδών, που είναι βέβαια ο σκοπός όλων των μαθητών, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και να σημειώσουμε ότι αυτή η συζήτηση αγκαλιάζει τους μαθητές υπό μια πολύ ευρία έννοια. Μαθητής είναι και το παιδί που προλίγου ήταν στην τρίτη ηλικίου, αλλά υπάρχουν μαθητές οι οποίοι είναι και ενήλικες. Σπουδάζουν σε σπερινά σχολεία ή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ακόμη και γονείς, οι οποίοι αποφασίζουν και σε κάποια επόμενη φάση της ζωής τους να σπουδάσουν. Άρα οι σπουδές, θα λέγαμε, είναι ένας όρος, ομπρέλα, που καλύπτει πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων, και θα έλεγα πραγματικά ότι δοξάζω τον Θεό, γιατί νιώθω πως όσο περνούν τα χρόνια και οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, μας δίνει και περισσότερα εργαλεία να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Κάποτε οι σπουδές ήταν ένα όνειρο ζωής και ίσως άπιαστο για κάποιους ανθρώπους. Σήμερα θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν αδύνατο, εάν και εφόσον κάποιος το επιθυμεί, να μην μπορέσει να σπουδάσει.
0: Επειδή αναφερθήκατε σε παλαιότερες γενναίες, πολύ συχνά να πούμε ότι ακούμε από μεγάλους ανθρώπους «δεν μπόρεσα να σπουδάσω γιατί έπρεπε να σπουδάσει ένα παιδί μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούσαν οι γονείς μας να μας σπουδάσουν όλους».
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι

0: Το ζήλο. Αλλά ξέρετε, ο όρος σπουδαστό, έχουμε ένα λεξικό, το γνωστό, το πολύτομο, τον Λίντελ και Σκοτ, δεν είναι τη λαχτάρα. Καταναλώνουμε ένα ποτήρι νερό ή ένα παιδάκι μέσα στους θερινούς καυτούς μήνες με τι σπουδή, με τι βιαστίνη καταναλώνει και καταβροχτίζει, θα λέγαμε, το παγωτό του. Άρα, οι σπουδές, για να έχουν το νόημα αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί και η λέξη, εδράζονται πάνω στην επιθυμία, την αγάπη του ατόμου να ασχοληθεί με κάτι, να αφιερώσει χρόνο, ίσως και νύχτες από τη ζωή του.
1: Υπάρχει, έτσι όπως το περιγράφεται το ρήμα «σπουδάζω», υπάρχει πολύ συναίσθημα μέσα σε αυτό, πολύ επιθυμία, ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος των επιθυμιών, των συναισθημάτων και όχι κάτι τόσο γνωσιολογικό όπως συνηθίζουμε να το χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, πώς διαμορφώνεται αυτή η επιθυμία σε έναν άνθρωπο, πώς φτάνει ένας άνθρωπος διακαώς να επιθυμεί, να ονειρεύεται, να οραματίζει, να οραματίζεται, με συγχωρείτε, το μέλλον του και τις σπουδές του. Οι παράγοντες λοιπόν που επιδρούν στην απόφαση που θα πάρει κάποιος για τις σπουδές είναι ποικίλοι. Ένας σπουδαίος παράγοντας είναι η κλίση του ατόμου, είναι η φύση, αυτό που θα λέγαμε διακρίνεται σε ένα παιδάκι από την πρώιμη ηλικία. Βλέπουμε παιδάκια τα οποία είναι οργανωτικά ή έχουν ηγετικές τάσεις. Άλλα παιδιά τα οποία έχουν ένα ταλέντο στη μουσική, άλλα να ζωγραφίζουν, άλλα να διδάσκουν. Αυτή η φύση βέβαια, η κλίση, δεν είναι έτσι τυχαία δοσμένη σε αυτό το παιδί. Επιδράσανε οι γονείς του, ακόμη και η εμβρυϊκή του κατάσταση, το πώς ζούσε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Τα ξέρουμε και πλέον από τους ιατρούς και τους πατέρες της εκκλησίας μας. Ένας άλλος παράγοντας είναι η κοινωνία. Όπως είπε πολύ καλά κάποιος πρόσφατα, δεν ακούμε μόνο τα θέλω μας, ακούμε όμως και τις απαιτήσεις του αιώνα μας. Έτσι, από την εμπειρία μου να σας πω ότι πριν αρκετά χρόνια οι λεγόμενοι άριστοι μαθητές επιθυμούσαν σπουδές στη νομική. Ονειρεύονταν να γίνουν δικηγόροι και δικηγορίνες στη δικαστική, να υπηρετήσουν αυτό τον τομέα. Πλέον αρκετά παιδιά επιθυμούν σπουδές ψυχολογίας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάθε εποχή έχει άλλα χαρακτηριστικά και φυσικά επηρεάζεται και ένα άτομο ως προς το τι σπουδές θα ακολουθήσει. Επίσης, άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια μας. Συνειδητά ή ασυνείδητα μπορούμε να σμπρώξουμε ένα παιδί το να οραματιστεί τον εαυτό του σε έναν χώρο επιστημονικό ή ακόμη και να το αποθήσουμε με κάποιον τρόπο. Και βεβαίως, σπουδαίος παράγοντας, το οικογενειακό περιβάλλον σπουδαιότατος. Το επάγγελμα των γονέων, τις σπουδές των γονέων, το τι βλέπει ένας νεαρός ή μία νεαρή, το τι ακούει μέσα στο σπίτι του. Και μου επιτρέπετε αυτή τη φράση, ειδή το οικείο. Δηλαδή αυτό που έχουμε συνηθίσει μας είναι και ευχάριστο. Αυτό που λέμε έξις δευτέρα φύσης δεν έχει να κάνει μόνο με τις συμπεριφορές που εμείς υιοθετούμε από μικρή ηλικία, έχει να κάνει και με τις συμπεριφορές τις οποίες έχουμε συνηθίσει να ζούμε δίπλα τους.
1: Είναι και πρότυπό μας οι γονείς μας συνήθως. Οπότε και το επάγγελμά τους είναι και για μας ένα πρότυπο, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Ξέρω παράδειγμα Ιού Κρεοπόλη, ο οποίος ενώ δεν ήθελε για το παιδί που να συνεχίσει το μαγαζί και τη λειτουργία του υπ' αυτόν τον ρόλο, ονειρευόταν κάτι άλλο για τον ίδιο. Το παιδί όμως, επειδή από πολύ μικρή ηλικία βοηθούσε τον πατέρα του, ήταν δίπλα του, λοιπόν, ονειρευόταν αυτό το επάγγελμα και εν τέλει το συνέχισε, το άσκησε και έκανε και σπουδές πάνω σε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή στη ζωική παραγωγή, και θα λέγαμε ότι προχώρησε την επιχείρηση σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτήν που είχε ο πατέρας του. Ή πολλά παιδιά, ξέρετε, ηθοποιών, τραγουδιστών, παρότι ακούν από τους γονείς τους για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς τους χώρους, τα ίδια τα παιδιά, επειδή έχουν συνηθίσει τον μπαμπά και τη μαμά να μαθαίνουν τους ρόλους,

0: γράψει, να τραγουδούν ή τους παίρνουν μαζί τους στις πρόβες. Φαντάζονται κάτι τέτοιο και για τον εαυτό τους και έχουμε και πολλά παραδείγματα. Και φυσικά να μην μιλήσω για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, που εμείς πολλές φορές φέρνουμε την εργασία μας στο σπίτι μας και ξέρετε, όχι μόνο από υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά ειδικά εμείς οι μητέρες, επειδή πολλές φορές νιώθουμε ότι μοιραζόμαστε μεταξύ σχολείου και παιδιών, και να ανοίξω μία παρένθεση, πολλές φορές τα παιδιά μας λένε, ρε μαμά, με τα παιδιά τα άλλα πιο πολύ ασχολείσαι παρά με εμάς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, τους βάζουμε στη διαδικασία να μελετούμε μαζί το μάθημα για την επόμενη μέρα, να μας βοηθούν καμιά φορά στις διορθώσεις. Και έτσι, πολλά παιδιά εκπαιδευτικών καταλήγουν να επιθυμούν ανάλογες σπουδές, ονειρευόμενα μία αντίστοιχη εργασία. Άρα βλέπουμε πόσο πολύ επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον. Και βέβαια αυτό λειτουργεί, ξέρετε, και εκ του αντιθέτου. Γιατί μπορεί η ίδια αιτία να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Όπως και διαφορετικά αποτελέσματα μπορεί να προκύπτουν από ίδια αιτία και αντιστρόφως. Παραδείγματα ιατρών, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στην ιατρική, στο να σώσουν ζωές, στο να βοηθούν ανθρώπους. Κάποιο παιδί ονειρεύεται να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και άλλο παιδί, σε ίσα βλέποντας το γονιό, να παλεύει μέσα στις αντιξότητες, να στεναχωριέται στην περίπτωση ενός ανθρώπου που μπορεί να χάθηκε και από τη ζωή, σε ίσα είναι λόγος να απομακρυνθεί από αυτές τις σπουδές και το επάγγελμα. Άρα να καταλήξουμε ότι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, το «εστίς εκ νέων εστίζεστε», συνειδητά ή ασυνείδητα, οι γονείς δημιουργούμε ένα κέλυφος μέσα στις οικογένειές μας και κάποτε όταν το παιδί καλείται να επιλέξει, τότε καταλαβαίνουμε τι κέλυφος είχαμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοτε χαιρόμαστε, άλλοτε εκπλησόμεθα. Πάντως είναι ένα κέλυφος που πολύ προσεκτικά το έχουμε χτίσει πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Κυρία Καμά, οι γονείς όμως παίζουν και έναν ακόμα ρόλο, πέρα από το ότι συνειδητά ή ασυνείδητα είναι πρότυπο για τα παιδιά τους. Οπωσδήποτε δίνουν και τη δική τους καθοδήγηση, κάποιες οδηγίες, κάποιες εντολές στο παιδί τους, ειδικά όταν πλησιάζει προς το λύκειο, προς την τρίτη λυκείου. Τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Πόσο θετικά είναι όλα αυτά, πόσο το οριμάζουν το παιδί να πάρει τη δική του απόφαση ή πόσο θέλουν να επιβάλλουν τελικά τη δική τους επιθυμία.
0: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή που μόλις πραγματοποιήσατε και μιλούμε για την ελληνική οικογένεια που είναι μια οικογένεια πολύ δεμένη, που μεγαλώνει τα παιδιά πολύ κοντά στους γονείς και εύχομαι να συνεχιστεί και κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν έχει και κάποιες συνέπειες, τις οποίες τις βλέπουμε μπροστά μας. Αλήθεια είναι ότι οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά, είτε θετικά είτε αρνητικά, αυτό ad hoc αποδεικνύεται στην πράξη. Δυστυχώς υπάρχουν γονείς οι οποίοι επιβάλλουν τη γνώμη τους και όχι πάντα με τρόπο κόσμιο και ήπιο. Πολύ εκπαιδευτικοί υπήρξαμε παρόντες και παρούσες σε περιστατικά γονέων που ενώπιον ημών παραδέχτηκαν ότι τα παιδιά τους ονειρεύονταν κάτι άλλο, αλλά εφόσον για παράδειγμα ήταν άριστοι μαθητές, έτσι ένας άριστος καμιά φορά βρίσκεται σε ένα δίλημα να πάει στην τάδε σχολή, στη δίνα σχολή, ενώ κάποιοι λιγότερο καλοί έχουν καμιά φορά, ακούγεται οξύμορο και ίσως τραγικό, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που πραγματικά επιθυμεί η ψυχή τους. Όντως λοιπόν οι γονείς είναι κάποιοι σκληροί και επιβάλλουν την άποψή τους. Και αυτοί ίσως οι γονείς να μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα από το παιδί, με ποικίλους τρόπους, από ένα γονιό που έμεσα επηρεάζει το παιδί, με έναν τρόπο πιο έμεσο. Δεν θέλω να πω πιο ύπουλο, μπορεί να ακουστεί σκληρό. Τις περισσότερες φορές ίσως είναι ασυνείδητο. Με το βλέμμα, με τη σιωπή, ακόμη και με τον έπαινο. Φανταστείτε ένα γονέα που διατείνεται πως ποτέ δεν έχει υποδείξει στο παιδί του το επάγγελμα που εκείνο θα μπορούσε να επιλέξει και τις σπουδές. Αυτός όμως ο γονέας την ίδια στιγμή από μικρή ηλικία έλεγε, για παράδειγμα, Μπράβο στον Παυλάκο! Στο γείτονα σπούδασε γιατρός. Τι περήφανη που θα είναι η μάνα του. Ή, ας πούμε, τι θα έλεγε το παιδάκι. Μανούλα, θέλω να γίνω γεωπόνος. Αγαπάω τα φυτά. Θέλω να είμαι στη φύση. Και να λέει η μητέρα με τα χυλάκια της. Ναι, αγάπη μου, ό,τι θέλεις. Και την ίδια στιγμή το βλέμμα να σκοτεινιάζει. Ξέρετε, κάποια στιγμή επεσήμανε ο Άγιος Πορφύριος ότι το παιδί καταλαβαίνει πολύ καλά τη μητέρα. Και πολλές φορές άλλα λένε τα χείλη. Το βλέμμα χαμηλώνει όμως και μελαγχολεί. Και τότε αυτό το παιδί επηρεάζεται. Και μου θυμίζει καμιά φορά, ξέρετε, ο γονιός, τον στρατιώτη που σπαταλάει τα πυρομαχικά του, χρησιμοποιώντας τα εν καιρό ειρήνης. Εμείς οι μανάδες ειδικά που έχουμε μεγάλη επίδραση στην ψυχούλα των παιδιών μας, έχουμε κάποιους τρόπους ένεσος να το απομακρύνουμε από κάτι κακό που μπορεί να σκεφτεί. Και αυτά τα ωραία τα πυρομαχικά τα χρησιμοποιούμε και σε λάθος στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές τις στιγμές που τις έχουμε βιώσει παιδιών που είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Τα βλέπουμε στα σχολεία. Και εγώ ό,τι λέω δεν είναι από κάποια σοφία έτσι που μου δόθηκε, αλλά αυτά τα 20 χρόνια εμπειρίας μέσα σε λύκεια. Λοιπόν, τα πολύ αγχωμένα παιδιά πολλές φορές συνοδεύονται από ένα γονιό. Μία μανούλα, η οποία φυσικά τα υπεραγαπάει, δηλώνει ότι ποτέ δεν τα έχει αγχώσει και την ίδια στιγμή αυτή η μητέρα καμαρώνει δίπλα τους και λέει: «Το παιδί μου, ξέρετε τι βαθμούς παίρνει, θέλει να γίνει δικηγόρος, ονειρεύεται να γίνει γιατρός». Αυτή η μητέρα δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο στο παιδί. Ήδη το παιδί έχει ταυτίσει στη συνείδησή του ότι αυτά τα μπράβο, τα χάτια της μητέρας. Αυτή η υπερηφάνεια εδράζεται στους βαθμούς μου, σε αυτό που εκείνο ονειρεύεται για μένα. Πράγματι λοιπόν, μπορούν οι γονείς να επηρεάσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, κυρία Καμά, και αν θέλετε να επιμείνουμε λιγάκι, γιατί απασχολεί πολλούς νέους, απασχολεί και τους γονείς καμιά φορά που καταλαβαίνουν ότι κάνουν και λάθη σε αυτήν την περίπτωση και σε αυτή τη δύσκολη καμπή της ζωής των παιδιών τους.
0: Κοιτάξτε, οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους, θεωρώ ότι πάντα έχουν καλές προθέσεις. Είναι η γνωστή φράση που λένε όλοι οι γονείς, σαν τον μπαμπά και σαν τη μαμά δεν σε αγαπάει κανένας. Ή μόνο εμείς ξέρουμε το καλό σου. Εγώ αυτό που θα έλεγα στους γονείς και προσπαθώντας και εγώ ίδια να το εφαρμόσω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι να κοσκινίζουμε στο μέτρο του δυνατού τον τρόπο της σκέψης μας. Πώς από το αλεύρι ψάχνουμε κάποιο σκουπιδάκι να το αφαιρέσουμε ή από τις φακές ψάχνουμε το πετραδάκι για να μην το καταναλώσουμε, να μην αυτίσουμε, να μην επιτρέπουμε να εμφυλοχωρούν υλικά κίνητρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα πολύ ωραίο του κείμενο περί καινοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα, εκεί στυλιτεύει τους γονείς τη στάση που κρατούν, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο οι γονείς επιζητούν μόνο την επιτυχία, την ευημερία των παιδιών και γίνονται ηλόφρονες. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το οποίο κατά τη γνώμη μου και συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, επικρατεί και στο χώρο μεταξύ των χριστιανών. Υλικά κίνητρα δεν είναι μόνο το χρήμα. Το χρήμα, νομίζω και αυτό ευλογία είναι και όποιος το έχει, μακάρι να το έχει και να βοηθάει με αυτό και να σκορπίζει τη χαρά στους γύρω του. Αλλά υλικό κίνητρο δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι ο έπαινος. Είναι τι θα πει η γειτόνισσα ή τι θα πει η συναδέλφισσα που θα τη συναντήσω μετά τη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή, και θα αρχίζει να περιγράφει τις επιτυχίες του δικού της παιδιού και θα με ρωτάει για το δικό μου το παιδί. Ξέρετε, θέλει γενναίο φρόνημα να υπερασπιστεί κάποιος γονιός τα θέλω του παιδιού του. Δεν συζητάμε για αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με ηθικής φύσεως ζητήματα. Μιλάμε για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις σπουδές στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με το επάγγελμα του παιδιού. Ως εργαζόμενη μητέρα μπορώ να πω ότι είναι η δεύτερη οικογένεια, ξέρετε, η εργασία μας. Για κάποιους ανθρώπους είναι και η πρώτη. Για κάποιους ανθρώπους, εκεί που εργάζονται, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από την βιολογική τους οικογένεια. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει με μεγάλη προσοχή το παιδί ελεύθερα να αποφασίσει. Και νομίζω πως εμείς οι χριστιανοί, στο βαθμό που προσπαθούμε και αγωνιζόμεθα, να λεγόμεθα έτσι, επαξίως βέβαια και νομίμως, λοιπόν, ξέρουμε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στην πίστη μας είναι η ελευθερία και φυσικά το πιο δύσκολο. Όταν ο Ιησούς μας λέει αυτό το απαράμιλο, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», πόσο δύσκολο είναι να δώσουμε ελευθερία σε ένα παιδί. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Θα προτιμούσα προσωπικά μία ελευθερία που θα οδηγήσει σε ένα λάθος, το οποίο θα έχει γίνει με χαρά και με απόφαση του ίδιου του νέου, παρά ένα σωστό φαινομενικά, το οποίο στο τέλος θα καταλήξει σε ένα ψυχαναγκασμό. Και εκεί έρχεται αυτό που όλοι οι χριστιανοί προσπαθούμε να επιτύχουμε, δηλαδή να προσευχόμεθα σωστά, μακάρι και αδιαλείπτος, γιατί μέσα από αυτό το φωτισμό ένας άνθρωπος που προσεύχεται, που έχει το πνευματικό του πατέρα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα αφήσει στο παιδί του αυτή την ελευθερία της επιλογής. Το κάτω-κάτω έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που έκαναν μία επιλογή, την επόμενη χρονιά συνειδητοποίησαν πως κάτι δεν θα τους άρεσε τελικά, δεν θα τους τέριαζε, έκαναν μια δεύτερη επιλογή. Αν μπορούμε και υψωνόμαστε πάνω από το τώρα, αν βλέπουμε τα πράγματα μακροσκοπικά, λοιπόν, και αν έχουμε αυτό το γενναίο φρόνημα, τότε ναι, και το παιδί μας θα είναι χαρούμενο και στο τέλος θα είναι χαρούμενο για τη δική του επιλογή. Και όπως κάποιος είχε πει πάρα πολύ καλά, ο γονιός είναι απλά ένα στήριγμα που όποτε θέλει το παιδί θα ακουμπήσει. Δεν είναι το δεκανίκι. Γιατί όταν κάποιος που έχει για παράδειγμα ένα σπασμένο πόδι γίνει καλά, το πρώτο πράγμα που πετάει και δεν θέλει να το ξαναδεί είναι το δεκανίκι. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Δεν θέλουμε να μας πετάξουν όταν θα καταλάβουν ότι τους ελέγχαμε. Ένας νέος που ζει εν Χριστώ και ζει μέσα στην Εκκλησία, τι μπορεί να κάνει? Άνθρωπος προσευχόμενος, για μένα είναι αδύνατο να μην λάβει κάποιο μήνυμα. Θα προσευχηθεί για τον ίδιο τον εαυτό του, θα προσευχηθεί για τους γονείς του, θα ακούσουν αυτά τα παιδιά την καρδιά τους, δεν σε επηρεάζονται από τις σιρήνες γύρω τους, είτε αυτό είναι το χρήμα, είτε η κοινωνική καταξίωση, οτιδήποτε άλλο. Και όταν θα προσεύχονται για τον ίδιο τον εαυτό τους και για τους γονείς, αυτά τα παιδιά θα φωτιστούν όλοι και στο τέλος πάντα θα λαμβάνεται η σωστή απόφαση. Απλά να έχουμε υπομονή. Γιατί όπως λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά στο Θεό, υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απαντά άμεσα με το που σκέφτεται ο άνθρωπος κάτι να προσευχηθεί. Του έχει δοθεί το αίτημά του πριν καν το ξεστομίσει. Υπάρχει περίπτωση πολύχρονων προσευχών που απαντήθηκαν αργότερα. Αυτή η υπομονή σε συνδυασμό με την προσευχή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλει κάποιον στο ξέφωτο.
1: Να στηρίζουμε λοιπόν, κυρία Καμά, τα παιδιά στις δικές τους επιλογές μας, λέτε, και όχι να προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποιες από αυτές που εμείς θεωρούμε ορθές, οι μεγαλύτεροι. Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά αποφασίζουν κάποιο καλλιτεχνικό επάγγελμα? Εκεί έχουμε πολλές αντιδράσεις συχνά, νομίζω. Ή κάποιο χειρονακτικό επάγγελμα που ίσως δεν χρειάζεται καν σπουδές. Τι θα κάνει τότε ο γονιός? Θα δεχτεί έτσι την απόφαση του παιδιού του να μην σπουδάσει, να μην μορφωθεί, αλλά να ακολουθήσει αυτό που τραβάει η καρδιά του?
0: Πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Να θυμίσουμε τα λόγια του Ισιώδου, ουδέν έργων όνειδος, αεργή όνειδος. Είναι ντροπή το να μην εργάζεσαι. Η αργία είναι όνειδος, είναι ντροπή. Άρα, καμία εργασία δεν είναι ντροπή αφενός. Αφετέρου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οποιοδήποτε επάγγελμα πρέπει να περνάει από τον στίβο των σπουδών. Υπάρχουν και οι σχολές υποκριτικής τέχνης, υπάρχουν και εκείνες οι σχολές όπου κάποιος βγαίνει ένας πάρα πολύ καλός τεχνίτης. Όλα τα επαγγέλματα είναι ευλογημένα. Ο Θεός είναι παντού. Γιατί αν πούμε ότι ο Θεός δεν είναι σε ένα επάγγελμα, τότε φέρουμε λίγο τα πάνω κάτω. Δεν παρατηρήσαμε όλοι μας πόσοι άνθρωποι πλησίασαν τον Χριστό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές, τις τελευταίες σεζόν, θα λέγαμε, της εποχής μας, τον Άγιο Παΐσιο ή τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, και νομίζω ότι ετοιμάζονται και άλλα. Πολλοί άνθρωποι γνώρισαν τους Αγίους μέσα από τη μικρή οθόνη. Και αυτοί ένα τεράστιο έργο επιτελούν, θεάρεστο. Και ξέρετε, για να έρθω πάλι σε αυτό που λέγαμε στο κέλυφος που χτίζουν οι γονείς, επειδή έχω προσωπική εμπειρία ανθρώπου που την χάνει ιατρός και σπούδασε και υποκριτική τέχνη. Επρόκειτο λοιπόν για ένα παιδί το οποίο από μικρή ηλικία πήγαινε στο κατηχητικό σχολείο, συμμετείχε σε όλα τα θεατρικά δρόμενα και βεβαίως είδε ότι και καλός είναι και την αναγνώριση είχε και κατάλαβε ότι είναι και ένας χώρος που εκεί θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ακόμη και μέσα από τα χριστιανικά τραγούδια. Αυτά που ακούμε και μας κάνουν υπέροχη παρέα και μέσα από το δικό σας το σταθμό, κάποιος τα συνέθεσε. Κάποιος έγραψε τη μουσική, κάποιος έκανε την ενορχήστρωση. Άρα, ο Θεός βρίσκεται παντού και αν αφήσουμε τον άνθρωπο να ακούσει τη φωνή του Θεού μέσα του, ακόμη και μέσα από αυτούς τους δρόμους, να τους σπουδάσει όμως και να τους κάνει με σωστό τρόπο, τότε θα μπορέσει να βοηθήσει και τον εαυτό του και τον πλησίον του. Σε ό,τι αφορά τα χειρονακτικά, χειρόναξ, ο άναξ των χεριών. Να σας πω, θεωρώ ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης το χειροποίητο ανθρώπινο έργο ίσως είναι το μόνο που δεν θα αφισβητηθεί ποτέ ως προς τη γνηστιότητά του. Και αυτό όμως, να πάει κάποιος να το σπουδάσει. Υπάρχουν σχολές παντού, σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στο εξωτερικό, για να μπορέσει κάποιος να γίνει ένας πολύ καλός τεχνίτης. Να θυμηθούμε το Σοκράτη, που πριν ασχοληθεί με τη φιλοσοφία ακολούθησε το παντρικό του επάγγελμα και ήταν λιθοξοός. Έχουμε παραπομπή από τον Βασανία στο έργο του «Ελλάδος περιήγησης», ότι οι τρεις ντυμένες χάριτες στην Ακρόπολη ήταν έργο του Σοκράτη, ο οποίος μάλιστα τις είχε φτιάξει και ντυμένες. Δεν ήθελε να είναι γυμνές. Κάποιος λοιπόν που δουλεύει πάνω σε ένα άγαλμα τόσες ώρες, συγγνώμη, δεν μαθαίνει την υπομονή, δεν διδάσκεται τη διάκριση, ποιο υλικό ταιριάζει? Άλλο σχέδιο μπορεί να έχει στο νου του και άλλο να εφήρμοσε λόγω των συνθήκων, των καιρικών ή άλλων παραγόντων. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τον γεωργό. Είναι αποδεδειγμένο πως όσοι έρχονται σε επαφή με τη φύση, με τα υλικά της, είναι άνθρωποι σοφοί. Πιστεύω προσωπικά ότι η φύση κλείει όλα τα μυστικά του κόσμου. Είναι η φωνή του Θεού. Διαβάζουμε για τον έσχατο των Ελλήνων, τον τελευταίο σπουδαίο Έλληνα. Ποιος ήταν αυτός? Φιλοπίμην, ο μεγαλοπολίτης. Ήταν στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Κυβερνούσε ολόκληρη πολιτεία. Και μετά το δείπνο, κάθε μέρα, πεζός, έφευγε από τη Μεγαλόπολη, πήγαινε στο κτήμα του, κοιμόταν πάνω σε άχυρα, ξυπνούσε νωρίς, καλλιεργούσε το κτήμα και ύστερα πεζός γύριζε πίσω και ασχολούνταν με τη διοίκηση. Ελπίτε μου, ένας γεωργός που αντιμετωπίζει όλες τις καιρικές συνθήκες, πώς να μην επιδείξει γενναία συμπεριφορά όταν, όπως μας λέει ο Παυσανίας, όταν η Μεγαλόπολη δέχτηκε επίθεση, δεν τα έχασε, φυγάδευσε τους κατοίκους της. Όπως πιθανώς να έδαινε τα φυτά του και ό,τι καλλιεργούσε στο δυνατό αέρα. Όσοι λοιπόν, ακόμη και αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα χειρονακτικά επαγγέλματα, δεν τους υποτιμούμε. Θυμόμαστε τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια βοσκών, και άλλους Αγίους που ήταν κοντά στη φύση, και τους προτρέπουμε να σπουδάσουν όμως, ό,τι εφαρμόζουν να το κάνουν κατόπιν σπουδών, ευήθησης πάνω σε τέτοια ζητήματα και να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Και μάλιστα σήμερα έτυχε να διαβάζω μία δημοσίευση με τον τίτλο «Ο εγκέφαλος μισή των πετών». Όσοι είναι νευροαισθητική, που είναι ένας κλάδος που μελετά βιολογικές πλευρές της αισθητικής εμπειρίας, τονίζει το πόσο το πετόν το οποίο μας περιβάλλει αντίκειται στη φύση μας. Άρα έναν άνθρωπο ο οποίος θα ζει στη φύση, πώς εμείς θα τον απομακρύνουμε? Αυτός ο άνθρωπος, σας λέω, θα είναι ο φάρος για τους άλλους και θα πηγαίνουν να τον βρίσκουν. Και ένας άνθρωπος που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο χωράφι, στη σοφία, δεν συγκρίνεται με κάποιον που έχει διαβάσει πολλά βιβλία.
1: Μάλιστα. Κυρία Καμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σοφά μας είπατε σήμερα. Πιστεύουμε προβληματίσατε μικρούς και μεγάλους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός όλους να μας φωτίζει, να καταλάβουμε τον προορισμό μας. Η φύσης ουδέν ποιημάτην, τονίζει ο Αριστοτέλης. Ο Θεός τίποτα δεν κάνει και δεν δίνει μάταια. Αν λίγο σιωπήσουμε, λίγο ησυχάσουμε από το θόρυβο, από την τηλεόραση, από τα social media, από τις οθόνες, από όλα, από όλα. Λίγο αν ησυχάσουμε, θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας και γονείς και παιδιά, και τότε θα πορευτούν κατά το θέλημά του με τις ευκολίες και τις δυσκολίες, όπως ξέρουμε ως χριστιανοί. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί μας φίλοι, η Μαρία Καμά, φιλόλογος με μεταπτυχιακό στη γλωσσοδιδακτική, μουσικός, ήταν σήμερα κοντά μας τηλεφωνικά. Μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα των σπουδών.

Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι θα πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα 16 Ιουνίου. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρα 10. Η σελήνη είναι μία ημέρας. Και το σημερινό μήνυμα με το οποίο και θα σας αποχαιρετήσουμε μας το δίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Φροντίζετε να περιφρουρείτε στην καρδιά σας τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και να μην επιτρέπετε στον πονηρό να χύνει το φαρμάκι του. Προσέχετε μήπως ο παράδεισος που υπάρχει μέσα σας μετατραπεί σε κόλαση. Αυτό μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αγαπητοί ακροατές. Ας το κρατήσουμε έτσι βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Τη χαρά του Αγίου Πνεύματος κανείς να μην μας την πάρει. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σήμερα. Στη συνέχεια της ημέρας, πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

0: απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Η ώρα είναι 10:30.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και σήμερα μαζί φίλοι ακροατέ, μαζί μας έχουμε και τον διδάσκαλον του Ευαγγελίου, τον κήρυκα των εθνών, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας κατηχεί και μας διδάσκει. Κανένας μας δεν γνωρίζομαι πόσο ευχαριστημένος είναι ο διδάσκαλός μας, ο θείος Παύλος, μαζί μας. Από το δικό μας πιστεύω και από τη δική μας ανταπόκριση ως μαθητών του Ευαγγελίου. Αν σήμερα στις ημέρες μας ερχότανε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση κάνουμε, και έβλεπε όλους εμάς τους χριστιανούς, θα μπορούσε να μας επενέσει και να πλέξει.

του καθενός μας το εγκόμιον, θα ένιωθε ικανοποίηση από την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής, από την θερμότητα της αγάπης μας και από τη συνέπεια του πιστεύω μας. Θα μπορούσε να μας προβάλλει ως παραδείγματα προς μίμηση. Πολύ φοβούμεθα ότι αυτήν τη δυνατότητα δεν θα την παρήχαμε στον Απόστολο Παύλο. Θα μπορούσαμε όμως σε μια προσπάθεια βελτιώσεως της πνευματικής μας ζωής και αναβαθμίσεως των σχέσεών μας με την Εκκλησία. Μία ενδοσκόπηση και μία αυτοκριτική θα μπορούσε να μας δώσει την ευκαιρία να προβούμε στις αναγκαίες διαπιστώσεις και να οδηγηθούμε σε μία αληθινή αυτογνωσία και σε μία πραγματική θεογνωσία. Καιρός προσφυλής μας, ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τον 5ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ότι το Ευαγγέλιο ημών ούκαι γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε, ή εγεννήθημεν εν ημίν δι' ημάς. Με πιο απλά λόγια, γνωρίζουμε, αδελφοί αγαπημένοι από τον Θεόν, ότι έχετε εκλεγεί, διότι το Ευαγγέλιον το οποίον εκηρύξαμε ήλθε σε εσάς, όχι μόνον με λόγια, αλλά και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με πλήρη βεβαιότητα γνωρίζετε πως φερθήκαμε μεταξύ σας και προς χάριν σας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής, ακροατέ, στο στίχο που ακούσατε αναφέρεται στη δική του παρουσία στη Θεσσαλονίκη μαζί με την εκλεκτή του συνοδεία των Σίλα και των Τιμόθεων. Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιον και το κήρυγμά του παρουσιάζει θεαματική ανταπόκριση εις τους ακροατάς του. Ο γίγαντας της πίστεώς μας, ο πυρφόρος κήρυκας του Ευαγγελίου, πυρπολεί τις καρδιές της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, η οποία αποδεικνύεται γηγόνιμος και καρποφόρος. Και είναι αλήθεια πως οι πρώτοι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης δεν είναι νησταλέοι, ακροατέ, και τυπικοί και αδιάφοροι χριστιανοί. Με προσοχή ακούνε το Λόγο του Θεού, τον αποδέχονται και προσπαθούν να τον εφαρμόσουν. Σ' αυτούς ανήκει ο μακαρισμός: μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Οι μακράν του αληθινού Θεού ζώντες Θεσσαλονικής, δεχόμενοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν αφήνουν περιθώρια για ερωτηματικά, για μήπως και αλλά. Πιστεύουν με όλη τη δύναμη της ψυχής των. Βαπτίζονται στο όνομα της Παναγίας Τριάδος και αποτελούν την πρώτη εκκλησία του Χριστού εις την Θεσσαλονίκη. Τα λέπια πέφτουν από τα μάτια. Η σκέψη των καταβγάζεται από θεϊκό φως. Οι καρδιές των πυρπολούνται από θεϊκή αγάπη. Το θρησκευτικό τους φρόνημα ανυψώνεται και οι αποφασίς των να ακολουθήσουν με συνέπεια το Χριστό γιγαντώνεται. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη νέα τους ζωή.
Ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει το δυναμικό πέρασμα του Ευαγγελίου στις καρδιές των πιστών, οι οποίοι σημειώνουν μία σημαντική αλλαγή στη ζωή τους. Αυτό τον ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Γι' αυτό λησμονεί τις φυλακίσεις και τους διωγμούς, τις πληγές και τα τραύματα που φέρει στο κορμί του. Λησμονεί τις φυλακίσεις και τους διωγμούς που δέχεται στην προσπάθειά του να επεκτείνει τα όρια της Βασιλείας του Θεού. Και όλα αυτά διότι ως καλός και οργός συλλέγει τον γλυκύτατον καρπόν της σποράς του Θείου Λόγου. Και είναι αλήθεια προσφυλής ακροατέ πως οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τέτοια σημαντική αλλαγή που ίσως δεν σημειώθηκε σε άλλη πόλη. Ο καθένας στέκεται με υπευθυνότητα μπροστά στις ευθύνες του. Ο καθένας θέτει τέρμα σε κάθε αμαρτωλό δεσμό. Όλοι κόβουν με μαχαίρι κάθε δεσμό που του συνδέει με τα είδωλα και το αμαρτωλό παρελθόν. Και ποιος δεν βλέπει την αλλαγή? Οι ψεύτες σολιγοστεύουν. Οι υπερήφανοι ταπεινώνονται. Οι κλέφτες τερματίζουν τις κλοπές. Οι μέθυσοι τερματίζουν τα μεθύσια. Οι άδικοι πάβουν να αδικούν. Οι μισούντες αγαπούν και οι διψώντες εκδίκηση συγχωρούν. Πολλοί από αυτούς πήραν διαζύγιο από τα θέατρα, τα υποδρόμια, τα κακόφημα σπίτια και από κάθε τι που τους συνέδεε με το αμαρτωλό παρελθόν. Δυναμική η παρουσία του Ευαγγελίου προσφυλής μας ακροατές στη ζωή των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης. Ο Λόγος του Θεού κάνει βαθιές τομές, κόβει τα σάπια, θεραπεύει τα ασθενή και παρουσιάζει ένα εύρωστο εκκλησιαστικό πλήρωμα που αποτελεί το άλας της πόλεως, το προζύμι που θα ζυμώσει όλο το φύραμα και το φως που θα βοτίσει πολλούς ακόμη ανθρώπους. Το Πνεύμα το Άγιον φλογίζει τις καρδιές τους και κάνει έντονο την παρουσία στη ζωή τους. Να τα γνωρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια. Γαλάτας 5:22. Οι χριστιανοί είναι αγαπημένοι. Τα πρόσωπά τους λάμπουν από χαρά. Οι καρδιές των είναι γεμάτες από Χριστότητα. Η ζωή τους ευωδιάζει. Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Αυτοί είναι οι άγγελοι της γης. Αυτοί είναι τα αρνία του Ιησού. Αυτοί είναι η τοπική εκκλησία του Χριστού. Αυτοί είναι τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου, που κι εμείς ακόμη στις ημέρες μας τα καμαρώνουμε. Προσφυλής ακροατέ, ποιος από μας δεν θα ήθελε να ευρίσκεται στη θέση των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης? Στο χέρι μας είναι, αν το θελήσουμε, μπορούμε να το επιτύχουμε.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που αλλιεύει λέξεις μέσα από το ελληνικό λεξικό και μας τις παρουσιάζει πάντοτε η κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογος, μας τις παρουσιάζει και μας τις μεταφέρει στο σήμερα για να πάρουμε τα μηνύματά μας, τα μηνύματα για την καθημερινότητά μας, απλά που είναι τόσο απαραίτητα όμως για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες απέναντί σας που χαρίζετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού για να πάρετε άλλη μια λέξη και να μας την αναλύσετε και να την καταλάβουμε και να πάρουμε και τα μηνύματα που μας στέλνει.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα και τόσο πηγαία τα μηνύματά της. Δηλαδή κάθε λέξη αφεαυτής μας δίνει μηνύματα που οι επιστήμονες μένουν έκπληκτοι. Κάθε λέξη περιέχει το νόημα που της αναλογεί μέσα της, μέσα στα συνθετικά της δηλαδή. Οπότε για μένα που σαν φιλόλογος μπορώ να διαχειριστώ τα συνθετικά κάθε ελληνικής λέξης, είναι πρόκληση να ασχολούμαι και με τα επιφανειακά και με τα βαθύτερα μηνύματα που κρύβει μια λέξη ελληνική. Όσο και αν φαίνεται λεπτομέρεια, δεν είναι ασήμαντα ούτε τα επιφανειακά ούτε τα βαθύτερα μηνύματα μιας λέξης. Και υπάρχουν έτσι προκλήσεις στην εποχή μας για πολλές λέξεις που από αυτές έχουν πολλές φορές τα μηνύματά τους διαστραφεί στο όνομα της μόδας, στο όνομα του εξυγχρονισμού, στο όνομα της εποχής της τεχνολογίας, λέξεις που έχουν λειτουργήσει για αιώνες ως αξίες σήμερα κοντεύουν να ευτελιστούν και πρέπει εμείς ως φιλόλογοι να αναμοχλεύουμε το περιεχόμενο αυτών των λέξεων και να προσπαθούμε να προστατεύουμε τα μηνύματά τους. Να είμαστε δηλαδή φρουροί, να φυλάγουμε όχι απλώς την επιφάνεια αλλά την ουσία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα δουλέψουμε μαζί για μια λέξη που οι Γάλλοι τη χαρακτηρίζουν ως αυτό που λέμε savoir vivre, δηλαδή καλή τρόπη. Οι καλοί τρόποι στη Γαλλία περιέχονται σε ένα βιβλίο με τον τίτλο savoir vivre, δηλαδή ποιοτική ζωή, καλή ζωή, και νομίζουν ότι βάζοντας τα μαχαιροπύρουνα στη σωστή τους θέση, τα ποτήρια του κρασιού, του νερού, τις χαρτοπετσέτες ή τις πετσέτες τις μεταξωτές στη σωστή τους θέση, θα έχουν εξασφαλίσει την ποιότητα και την καλή ζωή που λέει ο τίτλος του βιβλίου «Savoir vivre». Εμείς όμως στην Ελλάδα αυτό που λέει το «Savoir vivre» το αποδίδουμε με τη λέξη ευγένεια. Ευγένεια. Και είναι τόσο σημαντική λέξη, τόσο ουσιαστική λέξη που αποτυπώνει έννοιες και συμπεριφορές και επικοινωνίες διαπροσωπικές, κοντινότερες, στενότερες ή μακρινότερες, δηλαδή περισσότερο εξ αποστάσεως. Συμπεριφορές όμως οι οποίες κάνουν τη ζωή μας πράγματι περισσότερο ή λιγότερο όμορφη.
0: Να μας πείτε καταρχήν έτσι την ετυμολογία της λέξης.
1: Ναι, έχετε δίκαιο. Είναι αρχαία η λέξη ευγένεια και συντίθεται από το επίρρημα ευ που σημαίνει, όπως ξέρετε πολύ καλά, και το έχουμε συναντήσει και άλλες φορές σε άλλες σύνθετες λέξεις, και το δεύτερο συνθετικό τη λέξη γένος. Η λέξη γένος στα αρχαία χρόνια, από όπου έλκει την καταγωγή της, σήμαινε τη μεγάλη οικογένεια, τη μεγάλη φαμίλια, τη μεγάλη, το σόι όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό και τα γέννη ήταν αυτό που λέμε η αριστοκρατία της εποχής. Οι άρχοντες της εποχής ήταν τα γέννη. Ήταν αυτοί που είχαν είτε κτήματα, περιουσίες δηλαδή, είτε ζωντανά περιουσίες, και είχαν φυσικά και στα χέρια τους αυτό που λέμε την εξουσία του τόπου. Ήταν οι άρχοντες. Αυτοί λοιπόν ήταν οι ευγενείς. Αυτό δεν είναι? Και αυτοί οι ευγενείς διέθεταν την ευγενική καταγωγή που κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά, και τα παιδιά των ευγενών ήταν ευγενείς, και έπαιρναν ως συζύγους ευγενείς, και έτσι από γενιά σε γενιά αυτή η ευγένεια γινόταν γνώρισμα της γενιάς, με τα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα της γενιάς. Και ποια ήταν αυτά? Είναι αλήθεια ότι τα γνωρίσματα, όπως πριν τα αναφέραμε, είναι αφενός τα υλικά γνωρίσματα, δηλαδή κτήματα, περιουσίες, ζωντανά, χωράφια, χρήματα. Όμως τα στοιχεία της ευγένειας δεν χαρακτηρίζονταν μόνον από τα υλικά αυτά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ερωτόκριτο, αυτό το ωραίο κριτικό μεγάλο άσμα, παρουσιάζεται αφενός ο πλούτος ο οικονομικός της αρετούσας, και από την άλλη μεριά η χάρη της ευγένειας που διαθέτει ο φτωχός και κατώτερος σε εισαγωγικά οικογενειακά Ερωτόκριτος. Από τα αρχαία λοιπόν χρόνια, αλλά και στα βυζαντινά, διαφοροποιήθηκε το χρήμα από την ευγένεια, και η ευγένεια ταυτίστηκε με αυτό που λέμε αρχοντιά, η οποία αρχοντιά πάλι δεν ταυτίζεται με την οικονομική ευημερία. Μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος και να μην είναι άρχοντας, και να είναι κάποιος φτωχός αλλά να είναι άρχοντας. Να ψηλαφίσουμε λοιπόν τα γνωρίσματα της ευγένειας και της αρχοντιάς, που είπαμε ότι δεν είναι σίγουρα οικονομικά. Οι άνθρωποι που είναι ευγενείς είναι άνθρωποι κοινωνικοί και ανοιχτόκαρδοι, φιλόξενοι και επικοινωνιακοί. Δείτε στην αρχαία Ελλάδα πώς ο τηλέμαχος υποδέχτηκε τον φιλοξενούμενό του, το μέντι. Τι του έκανε? Τον υποδέχτηκε στην είσοδο, του έπλυνε τα πόδια, τον τραπέζωσε, τον ρώτησε για το όνομά του πολύ αργότερα, και στο τέλος τον ξεπροβόδισε δίνοντάς του δώρα. Αυτός ο τηλέμαχος λοιπόν διέθετε τα γνωρίσματα της ευγένειας. Καλή συμπεριφορά, διάκριση, δοτικότητα, συμπεριφορά που φιλοξενίας, φιλόξενη. Αυτός είναι ο άρχοντας, αυτός είναι ο ευγενής, και εκφράζει ηθικές αξίες και αρετές η συμπεριφορά του. Δεν είναι τυπικά όλα όσα κάνει. Η ευγενική συμπεριφορά και οι ευγενικοί τρόποι δείχνουν προσωπικότητα με εξαιρετική καλλιέργεια. Δεν είναι μόνον ο τύπος που εντοπίζουμε, ο τύπος, ξαναλέω, η τυπικότητα, η εξωτερικότητα, η επιφάνεια που εντοπίζουμε σε μία ευγενή και αρχοντική συμπεριφορά, αλλά είναι η λεπτότητα της ψυχής. Η λεπτότητα αυτή δείχνεται με σεβασμό στον άλλον, με καταδεκτικότητα, στον άλλον με ευγένεια, με φιλοφροσύνη, με μεγαλοψυχία. Δείχνεται με έλλειψη περιέργειας, δείχνεται με απλωμένα χέρια για δόσιμο και όχι για εκμετάλλευση. Ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε την ευγένεια αρετή ανάλογη με την παιδεία και το κάλος της ψυχής. Όπως δηλαδή η παιδεία ταυτίζεται με την ευγένεια της γνώσης, έτσι και η ευγένεια ταυτίζεται με την ευγένεια της ψυχής. Έχουμε δηλαδή ευγένεια στη μόρφωση και ευγένεια στη ψυχή. Ο ευγενής είναι ανώτερος άνθρωπος, όπως λέμε. Είναι ανώτερος άνθρωπος. Δεν λέει πολλά, αλλά κάνει πολλά. Είναι απλός και καταδεκτικός στους κατώτερους. Δεν προβάλλεται, δεν επέρεται, δεν κολακεύει και δεν κολακεύεται. Λέει λίγα και αφήνει να μιλούν οι πράξεις του. Ο ευγενής άνθρωπος δίνει τις πιο πολλές φορές κρυφά, κάτω από το τραπέζι. Δεν μιλάν τα λόγια του, αλλά οι πράξεις του. Δεν είναι ευγενής αυτός που λέει μεγάλα λόγια. Μικρές λεξούλες είναι τα λόγια του. Είναι αυτός που όταν ζητάει κάτι λέει «Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε κάτι». Και αυτό δίνει λεπτότητα, δείχνει καλλιέργεια. Και όταν κάνει λάθος λέει «Συγγνώμη, δεν ήθελα να πληγώσω, δεν ήθελα να το πω αυτό». Και όταν δέχεται κάτι ως προσφορά λέει με την καρδιά του «Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ». Και αυτό όχι απλώς το λέει, αλλά και το εννοεί. Βασίζεται η συμπεριφορά του σε αυτό που λέγεται σεβασμός στον άλλον. Ξαναλέω, σεβασμός στον άλλον. Η ευγένεια είναι ο σεβασμός στον άλλον. Είτε είναι μεγαλύτερος, είτε είναι μικρότερος, είτε είναι ανώτερος, είτε είναι ηλικιωμένος. Η ευγένεια εκπορεύεται από μια ψυχή καλλιεργημένη προς όλους. Και αυτό θα το ξαναπώ. Προς όλους. Ευγένεια στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς να αποπέρνει. Γιατί με την ευγένεια που δείχνει, διδάσκει στα παιδιά την ευγένεια. Ευγένεια στους συναδέλφους και στους συνομιλίκους και στους συζύγους και στους συνεργάτες. Όχι με έπαρση και με εγωισμό, αλλά με ευγένεια. Ευγένεια προς τους ανωτέρους, προς τους ηλικιωμένους, προς τους ανθρώπους που είναι ανώτεροι και στην εξουσία, με ευγένεια, με διάκριση. Όχι με έπαρση, όχι με ειρωνία, όχι με ύφος, όχι με αποποίηση, όχι με διαγραφή εκ των προτέρων. Η ευγένεια υποχρεώνει τον άλλον. Η ευγένεια είναι αυτή που ευχαριστεί. Η ευγένεια είναι αυτή που δείχνει αξιοπρέπεια όταν τη συμπεριφερθούν και λίγο την πληγώσουν και λίγο την τραυματίσουν. Είναι αυτή που δείχνει αγάπη στους συνανθρώπους. Είναι η ευγενική ψυχή που μοιάζει με αυτό το λουλούδι που δεν πληγώνεται από την σταγόνα της βροχής που πέφτει επάνω, αλλά θρέφεται. Η αληθινή ευγένεια είναι αυτή που ακτινοβολεί στις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στη σχέση μας με το Θεό, που είναι ο πατέρας μας. Είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι θα έπρεπε να φερόμαστε με ευγένεια, με ταπείνωση δηλαδή.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε στην Παναγία πάντως στο πληθυντικό.
1: Τι ωραίο. Είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που ακούγεται στην εκκλησία μας. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Στον πληθυντικό την Παναγία μας, έτσι και τους Αγίους μας. με μια ευγένεια ψυχής, όχι με εξουσία, όχι με απέτηση, όχι με τουπέ, όχι δικαιωματικά. Ζητούμε από το Θεό, δοξάζουμε το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό και ζητούμε, πως λέει, το θέλημά σου να γίνει. Και εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η ευγένεια, νομίζω. Ενώ αν προβάλλουμε το δικό μας θέλημα στη σχέση μας με το Θεό, τότε παραθεωρούμε τη δική του πρόνοια για μας, τη δική του πατρότητα για μας. Αυτή είναι η ευγένεια της λεπτής ψυχής, της καλλιεργημένης ψυχής. Και δεν έχει καμία σχέση, ή μάλλον έχει μικρή σχέση, με την ευγένεια του savoir vivre, που είναι μόνο τυπικό στοιχείο, περιορίζεται στα εξωτερικά, στις λεπτομέρειες και όχι στο περιεχόμενο. Πρέπει όμως να φοβόμαστε και λίγο την ευγένεια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με την ευγένεια που προβάλλουν επιζητούν να...
0: να σε κερδίσουν.
1: Ακριβώς. Είναι η ευγένεια αυτή επίπλαστη, ψεύτικη. Πίσω από αυτή την ευγένεια κρύβεται διάθεση κολακίας, διάθεση να πέσεις σε παγίδα. Είναι ένας τρόπος να σε ξεγελάσουν. Είναι δόλιος ο τρόπος τους και η παγίδα κρυμμένη. Και τότε ο άνθρωπος αυτός που φέρεται ευγενικά μεν γίνεται επικίνδυνος, ή μάλλον πιο επικίνδυνος ακόμα και από έναν αγενή, από τον οποίον αγενή ως άμυνα προστατεύει ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνει ότι του γίνεται ηρωνία και προστατεύεται. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως ο άλλος σου φέρεται ευγενικά, τότε πολλές φορές δεν πάει στο μυαλό σου η δολιότητα που κρύβεται, η πανουργία, γιατί η ευγένεια πολλές φορές κρύβεται, ή μάλλον εμφανίζεται, πάνω από ένα προσωπείο. Πλησιάζουν καμιά φορά οι αιρετικοί, παράδειγμα, ανθρώπους της Εκκλησίας και τους μιλούν με ευγένεια και νομίζει κανείς ότι είναι πρότυπα ευγενική συμπεριφοράς αυτοί οι άνθρωποι, και πολλές φορές παρασύρουν χριστιανούς με την ευγένειά τους. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας καμιά φορά, επειδή είναι ανυποψίαστοι και καμιά φορά επειδή είναι αθώοι και δεν έχουν βάλει με το μυαλό τους τη δολιότητα των άλλων, κάθονται και ακούν και μπορεί ακόμα και να παραπλανηθούν. Επιφανειακή λοιπόν είναι αυτή η ευγένεια και η λεπτότητα. Είναι μια κομψή εμφάνιση κάτω από την οποία κρύβεται απάτη. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να ελέγχει την ευγένεια που εισπράττει.
0: Κυρία Μαρία, υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Να είσαι πολύ ευγενικός και οι άλλοι να σε εκμεταλλεύονται, ή και να περνάς και από το σημερινό bullying, όπως λέμε, τέλος πάντων.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όπως είναι επικίνδυνη η ευγένεια που έρχεται από τους άλλους και πρέπει να ελέγχεται από μας, έτσι είναι και επικίνδυνη και η ευγένεια που εμείς δίνουμε στους άλλους, αν δεν έχει όρια. Υπάρχει αυτό το ένστικτο που λέγεται αυτοπροστασία. Είμαστε δηλαδή αφενός ευγενείς, αφετέρου όμως με όρια, με τα οποία προτεραιότητα έχει η αυτοπροστασία μας. Δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ευγένειά μας. Ή τουλάχιστον, μόλις καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το συζητούμε με έναν υπεύθυνο άνθρωπο. Αν είναι παιδί, το συζητάει με τους γονείς του και όχι με τους φίλους του. Γιατί οι φίλοι δεν είναι αξιόπιστοι σύμβουλοι. Όταν ένα παιδί συμπεριφέρεται ευγενικά από το σπίτι του, μαθημένο έτσι με τρόπους καλούς, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει φίλους και συμμαθητές ευγενείς. Αντίθετα, πολλές φορές θα τον χτυπήσουν, θα τον κοροϊδέψουν. Θα ασκήσουν πάνω του μπούλινγκ γιατί είναι αυτός ευγενής. Γιατί είναι, όπως λέμε, σοκολατόπεδο. Και πρέπει τα παιδιά να τα σκληραγωγούμε στη δυσκολία, να τα μάθουμε να αμήνονται, να μην επιτίθενται τόσο, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να αμήνονται. Γιατί είναι, πώς να πω, εύθραυστη η παιδική ψυχή. Εύθραυστη και πληγώνεται και τραυματίζεται εύκολα όταν μία, δύο, τρεις φορές δεχτεί ηρωνία, κακοποίηση, βία. Και πολλές φορές δεν τα λένε τα παιδιά και στο σπίτι τους, και τότε τα προβλήματα μπορεί να γίνουν ανεπανόρθωτα. Η ευγένεια λοιπόν στο επίπεδο που μπορούμε να έχουμε σιγουριά στο έδαφος που πατούμε μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι και οι δύο ευγενείς. Φυσικά δεν λέω να είναι ένα παιδί αγενές, γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε αγένεια. Η αγένεια είναι μια θρασία συμπεριφορά η οποία δείχνει ένα χαρακτήρα αφθάδη, ακαλλιέργητο, απαίδευτο. Δεν θα χάσουμε την ευγένειά μας επειδή οι άλλοι υπάρχει ενδεχόμενο να την εκμεταλλευτούν. Απλώς θα προστατέψουμε την ευγένειά μας, θα βάλουμε όρια.
0: Η ευγένεια, αν συνδυαστεί με ένα δυνατό χαρακτήρα,
1: ναι,
0: είναι το ιδανικότερο, θέλει.
1: Και καθώς περνάνε τα χρόνια και περνάει ένα παιδί από την παιδική στην εφηβική και μετά στην όριμη ηλικία, στην ενήλικη και την όριμη, καταλαβαίνει ότι η ευγένεια δεν χάνεται. Η ευγένεια του ανθρώπου είναι ένα... δεν μπορεί να το κλέψει κανείς. Αυτό θέλω να πω, άκλεπτο. Είναι δικαίωμά του, υποχρέωσή του, τελείως δικό του πράγμα ευγένεια. Και δεν έχει δικαίωμα να το μοιραστεί και με κανέναν. Είμαι ευγενής εγώ για τον εαυτό μου και το κάνω ως καρπό προσπάθειας και ζητώ κάτι από τον άλλον με ευγένεια. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ο άλλος είναι αγενής. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Ειδικά στα ζευγάρια ή στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν ο ένας είναι ευγενής και εισπράττει από τον άλλο αγένεια, έχει δύο τρόπους να το αντιμετωπίσει. Ή να βάλει ένα μαχαίρι και θα πει τέρμα, μέχρι εδώ δεν μπορώ να έχω καμία σχέση με έναν αγενή άνθρωπο, ή να προβάλλει δικαιολογίες για τον άλλον και να πει ναι, είναι ακαλλιέργητος και πρέπει εγώ που έτυχε να βρίσκομαι δίπλα του να συμβάλλω στο να καλλιεργηθεί η ψυχή του. Και τι, πώς θα γίνει αυτό? Όταν εγώ δείξω αγάπη και ανοχή και κουβεντιάσω ταπεινά το θέμα της συμπεριφοράς μεταξύ μας. Νομίζω ότι, αν και ο λαός λέει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, εγώ πιστεύω ότι τα χωράφια καλλιεργούνται.
0: Ναι.
1: Καλλιεργούνται και οι άνθρωποι και έτσι αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Την ευγένεια κανείς δεν μπορεί να την παρακάμψει. Παλιότερα υπήρχαν πεθερές που συμπεριφέρονταν στην ύφη εξουσιαστικά και η ύφη με αγάπη, και στο τέλος της ζωής τους οι πεθερές αναγνώριζαν την ευγένεια της νύφης. Έτσι και σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις το καλό νικάει, νομίζω. Είναι ίσως ιδανικό αυτό. Αυτό δηλαδή, το ότι η ευγένεια νικάει. Αλλά ο λαός το λέει και μια παροιμία. Τρως πιο πολύ ψωμί με το μέλι παρά με το ξύδι. Το ξαναλέω. Τρως πιο πολύ ψωμί με το μέλι παρά με το ξύδι. Σε μία σχέση, δηλαδή οποιαδήποτε σχέση, συναδέλφων, συμμαθητών, συγγενών, συζύγων, είναι πιο εύκολο να λυθεί ένα πρόβλημα με το καλό, με το μέλι, με το διάλογο, με την επικοινωνία, και είναι πιο μακροχρόνιο και πιο αποτελεσματικό αυτό που θα προκύψει από το θετικό τρόπο παρά με το ξύδι, λέει ο λαός. Δηλαδή με την αγένεια, τους διαπληκτισμούς, τις εντάσεις, τους διεξυφισμούς, την ειρωνία, την απομάκρυνση, τη βιαιοπραγία, τη βιαιότητα, την κλεψιά, την εκδικητικότητα, το ψέμα, το μία σου και μία μου. Και τελικά οι άνθρωποι έτσι γίνονται όχι άνθρωποι αλλά θηροί. Θηρία. Ο ένας να φάει τον άλλον. Όχι ευγενείς δεν είναι, αλλά γίνονται θηρία. Που τα θηρία στο κάτω κάτω δεν αλληλοτρώγονται. Δεν αλληλοτρώγονται. Οι άνθρωποι αλληλοτρώγονται. Έτσι λοιπόν η ευγένεια είναι ένα, πώς να πω, ακριβό, πολύτιμο μαργαριτάρι που όταν το έχει ένας άνθρωπος μπορεί πολλές πόρτες, πολλές κλειδαρότρυπες να ανοίξει και πολλές πληγές να θεραπεύσει. Ένας ευγενικός λόγος αφοπλίζει και ένας ευγενικός λόγος θεραπεύει και ένας ευγενικός λόγος κάνει τον άλλον να υποχρεωθεί και να ευχαριστηθεί. Είναι δύσκολο, το ξέρω, γιατί ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος.
0: Οι σύγχρονοι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερη άσκηση, κάποια πράγματα που κάνουν οι παλιότεροι, τουλάχιστον δηλαδή το φέρουν ισότιμο, ας το πω, να είμαστε ευγενικοί ο ένας στον άλλον. Είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό.
1: Ναι. Και είναι τόσο εύθραυστη αυτό που στις μέρες μας η ευγένεια. Ξυπνάει ένας και νευριάζει με το τίποτα. Και πάει η ευγένεια. Εύθραυστο, κρυστάλλινο ποτήρι που πολύ εύκολα διαταράσει την ηρεμία. Και όταν είναι κανείς ευγενής, βγάζει και ευγένεια στα μέλη της οικογένειάς του. Είναι κατά κάποιον τρόπο γνώρισμα μιας οικογένειας η ευγένεια.
0: Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που είναι ευγενικοί στους έξω και μέσα στην οικογένεια
1: δείχνουν άλλο πρόσωπο. Δείχνουν άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι, πώς να πω, ανθρωπαρέσκεια. Βγάζουν ένα πρόσωπο για να αρέσουν στους ανθρώπους, τους έξω, και στην ειλικρινή τους σχέση με τους δικούς τους ανθρώπους αποδεικνύονται ψεύτες. Ναι. Νομίζω ότι πάλι θα καταλήξουμε σε αυτό. Είναι καλή η αυτοκριτική μας. Ο Γέροντας Θεόφιλος έλεγε ότι κάθε μέρα πρέπει να σκεπτόμαστε πολύ αυτά που κάναμε, αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε, και αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και δεν κάναμε. Δηλαδή αν αυτές οι σκέψεις μας διαποτίσουν κάθε βράδυ και βρίσκουμε λίγο-λίγο στον εαυτό μας πώς να πω, κουσουράκια, και θελήσουμε να τα διορθώνουμε προς δόξαν Θεού, θα μας βοηθήσει και ο Θεός να γίνουμε ευγενείς, γιατί και ο Θεός είναι ευγενής.
0: Ναι.
1: Δεν μας παραβιάζει την ελευθερία μας. Χτυπάει, λέει, την πόρτα της καρδιάς μας. Τάκ, τάκ, τάκ. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Χτυπώ την πόρτα και αν θες να μ' ανοίξεις, εγώ είμαι ευγενής. Δεν σου παραβιάζω την πόρτα. Δείτε πόσο διακριτική συμπεριφορά. Με το ζόρι θα μπορούσε να μας κάνει μια χαρά ζάπη. Αλλά δεν μας το κάνει. Εμείς είμαστε τόσο ευγενικοί? Ή μήπως με τα πρώτα νεύρα δίνουμε να χαστούκι στα παιδιά μας? Ή μήπως με τα πρώτα νεύρα εξαπολύουμε μια κουβέντα? Εσύ είσαι, ξέρω εγώ, ανάξιος, ανίκανος ή ό,τι άλλο. Τα λόγια μας αποτυπώνονται στις ψυχές των παιδιών μας και εμείς είμαστε αγενείς το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο, μην πω και παραπέρα τι άλλο είμαστε. Όμως μια ευγενής ψυχή κάνει την αυτοκριτική της, αποφεύγει τους χαρακτηρισμούς για τους άλλους και βαθμολογεί πρώτα τον εαυτό της και μετά τους άλλους. Αυτή είναι η ευγένεια. Η καταγωγή, η αρχοντική δηλαδή. Η ψυχή που από αρχοντιά αποσύρεται και αφήνει να φαίνονται οι άλλοι πρώτοι.
0: Ναι.
1: Και σε έχει σπείρει αυτή.
0: Είναι σημαντική η ευγένεια και μακάρι στις κοινωνίες μας να υπάρχει, κυρία Μαρία, γιατί πραγματικά αν αλλάξουν οι σχέσεις των ανθρώπων και αν ο ένας είναι ευγενής απέναντι στον άλλον, όποιος και να είναι ο άλλος, είτε είναι της ίδιας οικογένειας, γιατί δεν σημαίνει αν είναι παιδί σου, αν είναι γονιός σου, αν είναι αδερφός σου, ότι χάνεται η ευγένεια, ότι έχεις το δικαίωμα να μην του μιλάς ευγενικά ή να μην χρησιμοποιείς την ευγένεια. Αν τη χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λόγο μας, στις πράξεις μας, ακόμα και στη σκέψη μας απέναντι στον άλλον, νομίζω ότι πραγματικά θα είμαστε πιο ήρεμοι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα εκλείψουν ίσως οι πολλοί καυγάδες και θα δούμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η αρετή, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, και όπως είπαμε και πριν, να πω, οι πατέρες είπαν τουλάχιστον ας αγωνιστούμε σε αυτό, να είμαστε ευγενικοί ο ένας απέναντι στον άλλο.
1: Ναι, με τον καλό το λόγο. Το λέει και η παροιμία, τα λόγια σου με χόρτασα.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο καλός λόγος δηλαδή είναι η ευγένεια. Πώς προσπαθούμε να βγάλουμε ένα υλικό του κουταλιού σε ένα δίσκο με ένα καλό πετσετάκι, με ένα καθαρό ποτήρι νερό και να φανούμε ευγενείς στο φιλοξενούμενο, την ίδια διάθεση στην ψυχή μας να έχουμε και στην ανθρώπινη σχέση μας με την οικογένειά μας. Όχι μονάχα στα εξωτερικά, αλλά στην καρδιά μας πρώτα και στη συμπεριφορά μας.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαρία, και για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή, και να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους ακροατές που μείναν κοντά μας για να ακούσουν μια ακόμα έτσι λέξη, πώς μας την παρουσίασε η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή. Ραντεβού λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα του Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4E, του καναλιού αυτού που φροντίζει με την σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας να μεταφέρει στα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης σε όλη τη γη το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για αυτή την κατεύθυνση, άοκνα, με πολύ κόπο αλλά και με μεγάλο κέφι και ενθουσιασμό, μια ιδιότυπη ιεραποστολή προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών και αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες. Δοξάζουμε τον Θεό που μας παρέχει αυτές τις ικανότητες και εσείς βλέπετε την εκπομπή όψης του αποκρυφισμού. Σε αυτή την εκπομπή αναλύουμε τη διδασκαλία του αποκρυφισμού μέσα από, όπως την παρουσιάζεται μέσα από διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις προσπάθειες αυτών των ομάδων να εμφυσίσουν, να εμπνεύσουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων τον αποκρυφισμό, φέρνοντας στην καθημερινότητα, στην καθημερινή μας ζωή, τις διδασκαλίες, την εφαρμογή των διδασκαλιών του αποκρυφισμού. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε την ανθρωποσοφία και τώρα σήμερα θα δούμε τομείς της ανθρωποσοφίας οι οποίοι προσπαθούν την διδασκαλία περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού, της ανθρωποσοφίας, να την φέρουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα την επίσημη της ανθρωποσοφίας, ο γενικός τομέας. Το γενικό ανθρωποσοφικό τμήμα, λέει η ιστοσελίδα της, θέτει τις βάσεις για όλους τους τομείς της πνευματικής έρευνας που είναι κοινή σε όλα τα τμήματα και το έργο στην κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί τομείς ανθρωποσοφικής έρευνας και υπάρχει ένα γενικό επιτελείο που συντονίζει όλη αυτή την κατάσταση. Αποτελεί το θεμέλιο για τη σχολή πνευματικής επιστήμης. Άλλος τομέας είναι η σχολή πνευματικής επιστήμης, στην οποία φοιτούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να διεισδύσουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες για να επηρεάσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να εφαρμόσουν στην κοινωνία μας το ανθρωποσοφικό μοντέλο. Τα κύρια θέματα του τομέα αυτού είναι η διδασκαλία της πνευματικής επιστήμης, του διαλογισμού δηλαδή και του οραματισμού και της φαντασίας, η διερεύνηση της φύσης της ανθρώπινης ύπαρξης, η βιογραφία, το πεπρωμένο, η μετεσάρκωση, η ουσία του πνευματικού κόσμου και η θέση της ανθρωπότητας μέσα σε αυτόν, η ιστορία της ανθρωπότητας, όπως την κατανοεί η ανθρωποσοφία, όχι με την, δεν έχει σχέση όλο αυτό με την επίσημη επιστήμη, η εξέλιξη της γης και η ίδια η επιστήμη της μοίησης. Τα λέει η εξέλιξη της γης, μην νομίζετε ότι κάνουν γεωλογία και αστρονομία και προϊστορία, αλλά μιλάνε για το πώς η γη ενσαρκώνεται και μετά πνευματοποιείται και μετά ξανά ενσαρκώνεται και σε ποια φάση βρίσκεται της ενσάρκωσης της γης βρισκόμαστε κλπ. Οι σημερινές συνθήκες ζωής απαιτούν μια ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Αυτό είναι αξίωμα. Το δέχονται οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας έτσι όπως το ακούσαμε. Απαιτείται λοιπόν ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών και εργάζονται στο να αλλάξουν τις αξίες μας και τις πρακτικές μας, τον τρόπο ζωής μας δηλαδή. Η ενεργός συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή αποτελεί καθήκον του γενικού ανθρωποσοφικού τμήματος. Δεύτερος τομέας των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο τομέας αυτός εργάζεται για την κατανόηση ολόκληρου του πολιτιστικού παρελθόντος, των μυστηρίων και των τελετουργιών, των υψηλών πολιτισμών τους, την προσέλευση των μύθων και των ιερών κειμένων των θρησκειών. Κάποιοι ανθρωποσόφοι, οπαδοί της ανθρωποσοφίας, ασχολούνται με αυτό τον τομέα με σεμινάρια, με συνέδρια, με διαλέξεις, με εκπομπές, με κάθε τρόπο, με βιβλία, με φυλάδια, προσπαθούν να διαδώσουν τις δικές τους, στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις δικές τους ιδέες. Να μας μάθουν να αντιμετωπίζουμε τις επίσημες επιστήμες, να τις διαβάζουμε με τα γυαλιά του ανθρωποσοφιστή. Με τα γυαλιά, με το πρίσμα της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει τομέας κοινωνικών επιστημών. Το έργο του τομέα καλύπτει τον ευρύ τομέα των κοινωνικών θεμάτων, από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, την οργάνωση των θεσμών, των επιχειρήσεων και των εταιριών, μέχρι τα μείζωνα ζητήματα διαμόρφωσης της νομικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.
Σε αυτό το τομέα λοιπόν διεισδύουν οι ανθρωποσοφιστές, οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας, και προσπαθούν να αλλάξουν, όπως είπε, τις αξίες και τις πρακτικές των ανθρώπων και να εμπνεύσουν τη δικιά τους θέση, τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, όπως τη έχουμε εξηγήσει. Υπάρχει τομέας φυσικών επιστημών. Ο τομέας φυσικών επιστημών είναι ένας χώρος συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. Περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το ζήτημα του πώς μπορεί να εκπροσωπηθεί η ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη επιστήμη στη σύγχρονη επιστημονική κουλτούρα, καθώς και ζητήματα εσωτερικής εμβάθυνσης των διαφόρων τομέων εργασίας. Επιπλέον, ο τομέας διαχειρίζεται ένα Ινστιτούτο στο Ντόρναχ, όπου μια ομάδα εργάζεται σε επιστημονικά προγράμματα, ιδίως για τα φαρμακευτικά φυτά, τις μέλισσες, προγράμματα φυσικής επιστήμης για το φως και το χρώμα, καθώς και για τη σύγχρονη φυσική. Βλέπετε, προσπαθούν να διεισδύσουν σε όλους τους τομείς του επιστητού, σε όλη την επιστημονική κοινότητα, και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και τη δικιά τους οπτική και προσανατολισμούς. Μία συνεργασία με το ιατρικό τμήμα είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα σχετικά με το ζήτημα της έρευνας του εγκεφάλου και της ελεύθερης βούλησης. Εκτός από τις ομάδες του τμήματος σε διάφορες χώρες, υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες. Για παράδειγμα, για τα φαρμακευτικά φυτά, τη μικροβιολογία, το νερό, τη φυσική και τη χημεία. Επομένως, να καταλάβουμε ότι πολλές φορές απόψεις επιστημόνων που προσπαθούν να αντιθούν το κύρος της επιστημονικής άποψης, δηλαδή προσωπικές γνώμες κάποιων επιστημόνων, δεν εκφράζουν την επιστήμη στο σύνολο. Αλλά επειδή οι επιστήμονες αυτοί μπλέχτηκαν με την ανθρωποσοφία που προσπαθεί να τους δελεάσει με διάφορα δωράκια και με διάφορους τρόπους μέσα στο χώρο αυτόν, επηρεάστηκαν λοιπόν οι επιστήμονες, είπαν κάποιες θέσεις, δεν σημαίνει ότι τις ασπάζεται η επίσημη επιστήμη αυτές τις θέσεις. Θέλει προσοχή να κάνουμε αυτή τη διάκριση και να ξέρουμε ότι στον τομέα της επιστήμης, σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, κινείται και κινούνται άνθρωποι που μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν, εμφυσούν τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας. Ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας, γράφει στην ιστοσελίδα της η ανθρωποσοφία, επιδιώκει να δείξει με απτή έρευνα πως το ανθρώπινο όν ως πνευματική οντότητα δεν είναι απλώς ένα όν που ορίζεται από την τύχη. Τι δουλειά έχουν τα μαθηματικά και η αστρονομία με αυτό το πράγμα τώρα, θα μου πείτε. Κι όμως, το έργο του τομέα είναι η έρευνα και η διδασκαλία στους τομείς των μαθηματικών και της αστρονομίας υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής πνευματικής επιστήμης, καθώς και η παροχή συντονισμού και συνεργασίας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οργανώνονται σεμινάρια, συνέδρια, χρηματοδοτούνται εκδρομές, ταξίδια, προκειμένου να μαζευτούν οι επιστήμονες να τους κάνουν διδασκαλία υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης. Έτσι πλησιάζονται όλες οι επιστήμες από την ανθρωποσοφία. Έχουν χωρίσει το επιστημονικό πεδίο σε τομείς και διεισδύουν, προσπαθούν να διεισδύσουν στα πανεπιστήμια και στο χώρο της επιστήμης και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να ερμηνεύσουν υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης. Και τώρα, όταν βρούνε ανθρώπους που τους πιστέψουν,

φαρμακευτικές εταιρείες που βγάζουν φάρμακα με τον τρόπο που η ανθρωποσοφία αντιλαμβάνεται τα φάρμακα, υπάρχουν ιατρικές πρακτικές, είναι εναλλακτική ιατρική, η ανθρωποσοφική ιατρική. Υπάρχουν και ανθρωποσοφικές κλινικές, κλινικές ιδιωτικές, οι οποίες προσπαθούν να θεραπεύσουν τους ασθενείς με βάση το ανθρωποσοφικό μοντέλο ερμηνείας του κόσμου, της ασθένειας, του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου κλπ. Υπάρχουν πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης για τους γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, θεραπευτικούς ευρυθμιστές, θεραπευτές τέχνης και ψυχοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο. Καλούν λοιπόν τους γιατρούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια με πιστοποίηση, πιστοποιημένα μαθήματα, να τους καταρτήσουν στο μοντέλο ερμηνείας της αρρώστιας και της υγείας, όπως το βλέπει η ανθρωποσοφία. Ο διεθνής συντονισμός αυτών των ποικίλων δραστηριοτήτων διευθύνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι ο Διεθνής Συντονισμός της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Πνευματικής Επιστήμης. Ένας άλλος τομέας είναι ο τομέας της που λέγεται βιοδυναμική γεωργία. Το τμήμα συνεργάζεται με ανθρώπους που αναζητούν μια ανθρωποσοφική και πνευματική επιστημονική εμβάνθηση στον τομέα της γεωργίας. Αυτό γίνεται με τη μορφή μαθημάτων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων, διαλέξεων και δημοσιευμάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται ιδέες για αυτοκαθοριζόμενη δραστηριότητα στη γεωργία και την κυπουρική, στην επεξεργασία και το εμπόριο τροφίμων, στην εσωτερική διαλογιστική εργασία και στις εξωτερικές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, εκπαιδεύονται οι γεωργοί και οι κυπουροί να κάνουν διαλογισμό κάνοντας τη δουλειά τους με τη γη και αυτά. Είναι μια οικολογική προσέγγιση της γεωργίας, χρήσιμη, καλή, δεν απορριπταία στο σύνολό της, αλλά υπάρχει η βασική ιδέα, ο βασικός πυρήνας, ο βασικός προσανατολισμός είναι η ερμηνεία που δίνει η ανθρωποσοφία για τον κόσμο, για το τι είναι ο κόσμος, για το τι είναι ο άνθρωπος, για το τι είναι η γη, για το... και λέει παρακάτω, για να μην σας τα λέω εγώ και νομίζετε ότι λέω δικά μου λόγια, να τα δούμε γραμμένα. Ο τομέας καλλιεργεί ενεργά ένα παγκόσμιο δίκτυο ατόμων και ενώσεων, ιδίως εταιριών Demeter, έτσι λέγονται, μέσω της έρευνας, της παροχής συμβουλών και της κατάρτισης, με ιδρύματα που συνδέονται με τον τομέα και άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως η ιατρική και η εκπαίδευση. Στη βιοδυναμική γεωργία, το αγρόκτημα θεωρείται ζωντανός οργανισμός. Αυτή η φράση δεν εννοεί ότι όντως στο αγρόκτημα υπάρχουν, ότι είναι ένας βιότοπος το αγρόκτημα. Δεν το εννοεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά δεν ερμηνεύεται έτσι στο μυαλό του ανθρωποσοφιστή. Ερμηνεύεται με τη θεϊκή, με τον παγανιστικό τρόπο, όπως το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θεωρείται η γη και ο άνθρωπος ως νοήμονα όντα. Όπως ο άνθρωπος είναι ένα νοήμονον, έτσι θεωρείται και η γη ότι είναι ένα νοήμονον και το οποίο βρίσκεται σε εξελικτική πορεία για την τελειότητα, όπως το θέλει η θεοσοφία, έτσι το λέει και η ανθρωποσοφία. Οπότε αυτή η φράση, όταν προέρχεται και πηγάζει από ομάδα της ανθρωποσοφίας, δεν εννοεί απλώς ότι το αγρόκτημα είναι ένας βιότοπος, όπως το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Οι πρακτικές της βιοδυναμικής γεωργίας λαμβάνουν υπόψη τόσο την πολυπλοκότητα του οικολογικού συστήματος, καλά κάνουν, όσο και τις ζωντανές δυνάμεις της φύσης. Τι θα πει ζωντανές δυνάμεις της φύσης? Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια μεταφυσική ερμηνεία κάποιων καταστάσεων. Οπότε εδώ εμφολεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιος που θέλει να κάνει στο αγρόκτημά του ή στον κήπο του ή στη φάρμα του έναν πιο οικολογικό τρόπο εργασίας, να παρασυρθεί από αυτούς τους ανθρώπους σε ιδέες και απόψεις που δεν ταιριάζουν με την ορθόδοξη πίστη. Και λέει παρακάτω, ο παραγωγός είναι ανοιχτός σε μια ολοκληρωμένη άποψη του φυσικού κόσμου, ολιστική θεώρηση δηλαδή, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από τη γνώση των φυσικών επιστημών και αντιεπιστημονική θεώρηση. Έτσι ομολογούν οι ίδιοι ότι η οπτική περικόρυξη

κόσμου ξεπερνάει τα επιστημονικά δεδομένα. Και λέει παρακάτω, το φεγγάρι, ο ήλιος και τα άστρα, καθώς και τα ειδικά βιοδυναμικά παρασκευάσματα, απελευθερώνουν και αναζωογονούν τις δυνάμεις της ζωής. Αυτό διδάσκεται ο αγρότης, ότι ξέρεις, χρησιμοποιώντας βιοδυναμικά συσκευάσματα και ερχόμενος σε επικοινωνία με κάποιον τρόπο, διαλογισμό προφανώς, με το φεγγάρι, με τον ήλιο, με τα άστρα, θα ενεργοποιηθούν οι αναζωογονητικές δυνάμεις της ζωής και έτσι θα φυτρώσει το χωράφι σου. Στη βιοδυναμική γεωργία υπάρχει αλληλεπίδραξη μεταξύ του εδάφους, των ζώων, των φυτών και των πλανητών. Και συντονίζεται αυτή η αλληλεπίδραση. Σε άλλο site διαβάζουμε ότι η βιοδυναμική φιλοσοφία έχει επικριθεί για το γεγονός ότι δεν περιέχει επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους. Είναι μια ομολογία που κάνουν οι ίδιοι στα δικά τους site και ομολογούν τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα τους. Αυτό ας το ελέγξουν οι κατάλληλοι επιστήμονες, αλλά δεν μας εντυπωσιάζει, γιατί από την αρχή των εκπομπών μας δείξαμε ότι ο αποκρυφισμός ομολογεί και λέει από τους κύριους εκφραστές του χώρου ότι έρχεται σε αντίθεση και πολλές φορές σε σύγκρουση με την επιστημονική κοινότητα και με την αναγνωρισμένη από όλους μας επιστήμη. Σύμφωνα με τη βιοδυναμική, οι σεληνιακές φάσεις έχουν κεντρικό ρόλο σε αγροτικές εργασίες όπως το κλάδεμα και η συγκομιδή. Καταρχήν, λέει άλλο site, η βιοδυναμική γεωργία και κτηνοτροφία επιχειρεί να λειτουργήσει με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και όχι μόνο με τις υλικές ανάγκες της φύσης. Αντιμετωπίζεται η φύση με ένα μεταφυσικό μάτι, με μια παγανιστική ματιά, και προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία ο αγρότης μέσω του διαλογισμού με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και έτσι να ενεργοποιήσει ζωογονητικές δυνάμεις. Μία πτυχή αυτού είναι η χρήση κοσμικών ρυθμών. Ακολουθείται δηλαδή ένα ημερολόγιο εργασιών που σχετίζεται άμεσα τόσο με τις φάσεις της Σελήνης όσο και των άλλων αστρικών σωμάτων, αστερισμοί, πλανήτες κλπ. Υπάρχει ένας τομέας της παιδαγωγικής στον οποίο διεισδύει η ανθρωποσοφία. Ο παιδαγωγικός τομέας αναπτύσσει και συντονίζει τις ανθρωποσοφικές οθήσεις. Ανθρωποσοφικές οθήσεις εννοεί τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, τις ανθρωποσοφικές ιδέες και ερμηνείες για τη ζωή. Στον τομέα της εκπαίδευσης, διαφορετικά πνευματικά ερευνητικά πεδία εξετάζονται στο πλαίσιο της σχολής πνευματικής επιστήμης. Η σχολή πνευματικής επιστήμης είναι μια σχολή της ανθρωποσοφίας που εκπαιδεύει ανθρώπους για να τους μπρώξει αυτούς τον καθένα σε διαφορετικό τομέα, στους τομείς που αναφέρουμε, και να διαδώσουν την ανθρωποσοφία σε όλο αυτό το φάσμα των επιστημών. Τι εξετάζονται, ποια ερευνητικά πεδία? Η εμβάθυνση της κατανόησης των ανθρώπινων όντων, η αντίληψη της ανθρώπινης ατομικότητας, η εμβάθυνση της διαλογιστικής εργασίας στην εκπαίδευση, πώς βοηθάει ο διαλογισμός στην εκπαίδευση δηλαδή κλπ. Στην Αθήνα λειτουργούν διάφορες πρωτοβουλίες προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγία δηλαδή, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής Βάλντορφ. Η παιδαγωγική της ανθρωποσοφίας ονομάζεται Βάλντορφ. Υπάρχουν λοιπόν σχολεία Βάλντορφ στην Ελλάδα. Το σχολείο Βάλντορφ αποτελεί μια ανθρωπιστική και ολιστική προσέγγιση στην παιδαγωγική. Η λεγόμενη ολιστική προσέγγιση εννοεί ότι προσεγγίζουμε το παιδί, προσεγγίζουμε το παιδί λαμβάνοντας υπόψη και τα 7 σώματα του ανθρώπου και τα 7 πεδία, λαμβάνοντας δηλαδή αποκρυφιστικές και μυστικιστικές, εσωτεριστικές διδασκαλίες υπόψη, και προσπαθούμε να μοιήσουμε το παιδί σε διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τον διαλογισμό, για την ψυχή. Τους μιλάνε για τη μετασάρκωση, για το κάρμα, τέλος πάντων τους διδάσκουν την ανθρωποσοφία. Εντάξει, νόμιμο και δίκαιο. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι χριστιανικές και δεν συμβιβάζονται με τη χριστιανική θρησκεία, με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Αν λοιπόν κάποιος γονέας πάει το παιδάκι του εκεί πέρα, να ξέρει ότι το παιδί του, βγαίνοντας από εκεί, δεν θα γίνει πιστός χριστιανός. Έτσι.
ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την αρμονική ανάπτυξη της υγείας του σώματος, της ισορροπίας της ψυχής και της ελευθερίας του πνεύματος. Η τριμερής διάκριση του ανθρώπου, την οποία δέχεται ο αποκρυφισμός, το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα, ως σώμα εννοούνε τα διάφορα σώματα του ανθρώπου, δεν εννοούνε μόνο το φυσικό σώμα, αλλά λέει ότι ο άνθρωπος έχει, είπαμε, 7 διαφορετικά σώματα. Ως ψυχή εννοούνε το θεϊκό αυτό πυρήνα του ανθρώπου, ο οποίος μεταπηδάει από σώμα σε σώμα, και ως πνεύμα εννοούνε την θεϊκή καταγωγή του ανθρώπου που οφείλει να φτάσει, που επηρεάζεται, που τέλος πάντων κατευθύνει τη ζωή του σύμπαντος. Η παιδαγωγική Βάλτορφ βλέπει σε κάθε παιδί ένα μοναδικό και ακέραιο άτομο, το οποίο προϋπήρχε της γέννησης και της σύλληψής του, και βέβαια του φέρεται ανάλογα. Στον τομέα των εικαστικών τεχνών λένε εκεί πέρα ότι οι εργασίες του τομέα εικαστικών τεχνών καλύπτουν όλα τα θέματα και τους κλάδους στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Οι κύριοι τομείς του είναι η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, ο σχεδιασμός υφασμάτων, ο σχεδιασμός κοσμημάτων, ο σχεδιασμός επίπλων, ο σχεδιασμός χρωμάτων, η χαρακτική γυαλιού και η έρευνα για το χρώμα των φυτών. Η ιδιαίτερη εστίαση των εργασιών του τομέα είναι το ενδιαφέρον και η εμβάθυνση μιας πνευματικά συνειδητοποιημένης καλλιτεχνικής έκφρασης. Βλέπετε σε πόσους τομείς μπορούν να διεισδύσουν και προσπαθούν να διεισδύσουν και να μεταφέρουν τις διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας. Τρέχει ο χρόνος, πρέπει να τρέξω κι εγώ. Υπάρχει τέλος ο τομέας παραστατικών τεχνών, που διερευνά θέματα σχετικά με το τι σημαίνει για τον ερμηνευτή ο πνευματικός προσανατολισμός και ο διαλογισμός και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν. Παραστατικές τέχνες είναι ο χορός, η ηθοποιία, τέτοια πράγματα. Με βάση την ανθρωποσοφική ανθρωπολογία, ο τομέας προσπαθεί να κάνει ορατό ολόκληρο τον άνθρωπο, δηλαδή να εκφράσει σωματικές, συναισθηματικές και πνευματικές πτυχές και πραγματικότητες. Να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον ανώτερο εαυτό του και ούτω καθεξής. Τέλος, η σχολή πνευματικής επιστήμης, την οποία πολλές φορές αναφέραμε, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της, όλα αυτά είναι τομείς της σχολής πνευματικής επιστήμης, αποτελεί τον πυρήνα της ανθρωποσοφικής κοινότητας. Η αφετηρία της ανθρωποσοφικά προσανατολισμένης πνευματικής επιστήμης είναι η ανθρώπινη σκέψη. Μιλάει για τη θετική σκέψη. Η επιστήμη γίνεται με βάση τη σκέψη. Δηλαδή να σκεφτώ ότι θα πετύχω και θα πετύχω. Αυτό, η αυθυποβολή δηλαδή. Αυτό είναι. Τα μέλη της σχολής εργάζονται σε μια ατραπό στοχασμού της γνώσης, όχι εκμάθησης. Στοχάζονται τη γνώση, δεν τη μαθαίνουν, δεν αποκτούν γνώσεις, που αναπτύσσει τον άνθρωπο και το συνδέει με τα πνευματικά όντα του κόσμου. Εδώ βλέπουμε και μια σύνδεση με άλλες οντότητες, τα οποία για την Εκκλησία μας θεωρούνται δαιμόνια. Αυτά όλα επιδιώκει και διδάσκει η ανθρωποσοφία. Τα κείμενα που σας διάβασα είναι κείμενα από την ιστοσελίδα της ανθρωποσοφίας. Λοιπόν, να είμαστε υποψιασμένοι, μπορεί να συναντήσουμε τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας εκεί που δεν το περιμένουμε, σε τομείς της ζωής που ούτε καν φανταζόμαστε. Δεν ζούμε σε ένα χριστιανικό κόσμο και σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια αποχριστιανοποίησης του τρόπου σκέψης και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι συνωμοσιολογίες αυτά που σας λέω, ούτε είναι φαντασίες. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων, που έρχονται άνθρωποι επηρεασμένοι από αυτές τις καταστάσεις και μπλεγμένοι και δεν ξέρουν πώς να ξεμπλέξουν και πώς να τα βγάλουμε πέρα μαζί τους. Και θέλει πολύ υπομονή και πολύ σωστή μεθοδολογία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επανέλθουν στη σωστή και φυσιολογική ζωή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί, επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Μπροστά στην πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Μπροστά στην καταστροφή του δασικού πλούτου και της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας. Μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μπροστά στον θρήνο εκείνων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Μπροστά στις ακούραστες προσπάθειες των πυροσβεστών που παρά τις αντικσοότητες και τις ελλείψεις έδιναν συνεχείς μάχες με τη φωτιά. Μπροστά στην καμένη γη, μπροστά στις στάχτες και τα αποκαίδια, τι λέξεις να βρούμε, αγαπητοί φίλοι? Ποιες λέξεις έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε? Ποιες φράσεις να αρθρώσουμε?

Στεκόμαστε αμήχανοι και προσπαθούμε να συλλάβουμε το πραγματικά ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής. Μιας καταστροφής η έκταση της οποίας θύμισε καταστροφές που έζησε η πατρίδα μας μόνο σε καιρούς πολέμου. Μιας καταστροφής οι συνέπειες της οποίας θα είναι εμφανείς για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Μιας καταστροφής που οι πληγές της θα χρειαστούν πολύ καιρό για να υπουλωθούν. Μιας καταστροφής της οποίας ο πόνος ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Μιας καταστροφής που στέρισε από κάποιους ανθρώπους αγαπημένα τους πρόσωπα, από πάρα πολλούς τις περιουσίες τους, από αμέτρητα ζώα το φυσικό τους περιβάλλον, μα το σημαντικότερο, από τις επόμενες γενιές οξυγόνο και μέρη για να χαίρονται την φύση και τις ομορφιές της. Μιας καταστροφής για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Ναι, φίλοι ακροατές, φέρουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτήν την καταστροφή και συνέβη ίσως αρκετά ή πολύ μακριά από το σπίτι μας. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν αγαπάμε την φύση, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πως ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτήν θα το επομιστούμε κι εμείς. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν προσέχουμε όσο πρέπει το δασικό μας πλούτο, γιατί δεν σεβόμαστε τα δημιουργήματα του Θεού. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν καλλιεργούμε στα παιδιά μας την αγάπη για την πατρίδα και τις ομορφιές της, γιατί ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι, ανώτερα όντα, με νου και λογική. Φέρουμε ευθύνη γιατί θυσιάζουμε τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας στο βωμό των άνομων συμφερόντων και του παράνομου πλουτισμού. Φέρουμε ευθύνη για την επικρατούσα λαζονία απέναντι στον πλανήτη, το σπίτι μας.

αν θέλουμε να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν έχουμε έστω και ψήγματα ευσυνειδησίας και εντιμότητας, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, με σοφροσύνη και ωριμότητα. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ας κάνουμε τα λόγια πράξη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναλογιστούμε τα λάθη και τις ελλείψεις μας και να προβούμε σε άμεση δράση. Γιατί μια ανάλογη καταστροφή μπορεί να συμβεί σε κάθε περιοχή αν δεν προσέξουμε και αν δεν αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, φίλοι μας, είναι θέμα ηθικού. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον πλάστη, πώς να αγαπήσει και τα πλάσματά του? Όταν δεν σέβεται τον κτίστη, πώς να σεβαστεί τα κτίσματά του? Όταν δεν λατρεύει το δημιουργό,

τα μάτια μας δεν αντέχουν την ομορφιά της φύσης, γιατί ο εσωτερικός μας κόσμος είναι άσχημος και καμένος από την αμαρτία, είναι φυσικό να στρεφόμαστε εναντίον του περιβάλλοντος, να ασχημίζουμε και να καταστρέφουμε τον πλανήτη. Ξεχνάμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι σαν να υπογράφουμε την αυτοκαταστροφή μας. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, φίλοι μας, σαφώς προτιμότερο και σίγουρα σωτήριο, αν προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε την ψυχή και το βλέμμα μας, αντί να καίμε ό,τι μας ενοχλεί και μας ελέγχει.

Για ακόμα μια φορά, ας προστρέξουμε με ειλικρινή μετάνοια στον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα, στον Θεό Πατέρα μας. Ας σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και ας τον παρακαλέσουμε να παρατείνει το ελαιός του εφημάς και να μην επιτρέψει να ζήσει ξανά η χώρα μας ανάλογες καταστροφές.

0: αρέσουν τόσο τα χρώματα.
1: Παίζω χωρίς να νοιάζουν.
0: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
5: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου λέει το ημερολογιό μας. Μια όμορφη μέρα, ζεστή μέρα. Καλοκαιρινή μέρα διακοπών. Χαιρετηθήκατε με τους δασκάλους σας, με τους συμμαθητές σας. Με τους συμμαθητές σας, παιδιά, ζείτε στον ίδιο χώρο τη μισή μέρα για 9 μήνες. Δηλαδή, μισό χρόνο ζείτε μαζί, παιδιά, με τους συμμαθητές σας. Και μπορεί και σε άλλες δραστηριότητες να είστε μαζί. Είστε λοιπόν σαν αδερφάκια, αφού μοιράζεστε τόσα και τόσα μαζί. Λοιπόν, χαιρετηθήκατε με αγάπη. Αν υπήρχε κάτι μεταξύ σας, το σβήσατε, ζητήσατε συγγνώμη, δώσατε συγχώρεση. Ανανεώσατε τη φιλία σας για του χρόνου, από Σεπτέμβρη που θα ξανασυναντηθείτε με κάποιους. Με κάποιους θα συναντιέστε και όλο το καλοκαίρι, προφανώς. Θα παίζετε μαζί. Μικροί μου φίλοι, αν χθες δεν χαιρετηθήκατε με όλους τους συμμαθητές σας, αν κάποιους δεν θέλατε, ας πούμε, να τους δείτε ή και να τους χαιρετήσετε, καλό θα είναι σήμερα που ακόμα βρισκόμαστε στον απόϊχο του σχολείου, της σχολικής χρονιάς, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να τους αναζητήσετε, να χωριστείτε συγχωρεμένοι, με καλή καρδιά. Εξάλλου, εσείς είστε παιδιά, δεν κρατάτε κακία στην καρδιά σας, πολύ γρήγορα ξεπερνάτε ό,τι και αν συμβεί ανάμεσά σας. Να δώσετε υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι θα ξαναβρεθείτε. Να ανταλλάξετε και τηλέφωνα με αυτούς που είναι μακριά. Να παίρνετε ένα τηλέφωνο, να ρωτάτε αν είναι καλά. Να τους φωνάζετε για να παίζετε όλοι μαζί. Τώρα που είναι διακοπές και ο χρόνος μας θα είναι αρκετός για παιχνίδι. Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι για τους συμμαθητές και μετά τα ξαναλέμε.

Στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Μας ξύπνησαν τα τζιτζίκια και η έχνοια του ταξιδιού. Ετοιμαστήκαμε γρήγορα. Κατεβήκαμε στην κουζίνα που μας περίμεναν οι γονείς των παιδιών καθισμένοι στο τραπέζι. Η κυρία Μέρη μας έφερε μέλι, ψωμί και γάλα από την κατσίκα της γειτόνισσας. Αχ, εκείνο το μέλι, με άρωμα από θυμάρι, πέτρα και θάλασσα. Έφαγα κάποιες φέτες, μαύρο ψωμί, αλυμένες με μανιάτικο μέλι. Έπια και ένα ποτήρι γάλα από κατσίκα που έβοσκε φασκομιλιές και αρωματικά χόρτα του βουνού. Θυμάμαι ακόμη, ύστερα από τόσα χρόνια, την νοστιμιά εκείνου του πρωινού. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, μπορεί να μου φάνηκε νόστιμο επειδή είχα όμορφη παρέα. Ζούσα σε έναν τόπο πανέμορφο και ήμουν ενθουσιασμένος με τη σκέψη της περιπέτειας που θα ζούσαμε εκείνη τη μέρα. Η κυρία Μέρη είχε ετοιμάσει ένα σακίδιο με φαγητά και όλο ένα με ρούχα για τα παιδιά. Θα είχαμε κιόλας φύγει, αν ο Όνης δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Έλεγε πως δεν του άρεσαν τα φαγητά, ήθελε να φάει μαρμελάδα βερίκοκο και όχι μέλι, μύριζε το γάλα και έκανε μπλιάξ. Η μάνα του προσπαθούσε να του εξηγήσει πως η μαρμελάδα έχει πολύ ζάχαρη και δεν είναι καλή για την υγεία μας και πως της είχε τελειώσει εδώ και μέρες. Ο μικρός όμως είχε πεισμώσει και η κυρία Μέρη βρήκε ένα άδειο βάζο που όμως είχε στον πάτο κολλημένη μαρμελάδα κεράσι και του το έδωσε. Αυτός πήρε ένα κουτάλι, τη μάζεψε με μεγάλη δυσκολία, την άπλωσε στο ψωμί του και έτσι ηρέμησε. Τελικά δέχτηκε να πιει και μισό ποτήρι κατσικής και γάλα. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο του κυρίου Κώστα και πήραμε το δρόμο πριν ο ήλιος προλάβει να πυρώσει τις πέτρες και την άσφαλτο. Αρχίσαμε να ανηφορίζουμε τον Ταΐγετο, το μεγάλο βουνό. Η δροσιά και τα αρώματα έμπαιναν από το ανοιχτό παράθυρο. Τα αναπνέαμε. Το στήθος μας γέμιζε μυρωδάτο άνεμο και τα μάτια μας πράσινο. Ακόμα πιο ψηλά έκανε κρύο. Λες και ο μικρός χειμώνας είχε μετακομίσει εκεί, από το υπόγειο του πύργου. Σταματήσαμε σε ένα φαράγγι. Ο ήχος του νερού που κυλούσε από τις πλαγιές του βουνού ήταν τόσο δυνατός που σκέπαζε τη φωνή μας. Χιονιά ακριμένα στις βαθιές χαράδρες του Ταΐγετου έλειωναν, γίνονταν πάλι νερό, που ελεύθερο κυλούσε στον κατήφορο και έτρεχε. Έτρεχε τρελό από χαρά. Οι άλλοι έπαιζαν κουκουναροπόλεμο, έπεφταν στα βρεγμένα χόρτα. Φώναζαν για να ακουστούν, για να σκεπάσουν το βοητό του νερού. Είχα αφήσει την ψυχή μου να προωθεί, να γίνει ένα με το δάσος, με το ποτάμι, με το μπλε κομμάτι του ουρανού από πάνω μας. Η σκέψη μου είχε χαθεί. Ένιωθα πως δεν υπήρχα. Το κορμί μου ήταν διάφανο, πλασμένο από πρωινό φως. Ταξίδευα πολύ γρήγορα από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Από το παρόν στο παρελθόν, στο μέλλον. Είχα φίλους τους αγγέλους. Έφτανα μέχρι το Θεό. Αγαπούσα όλο τον κόσμο. Ένα βζν και ένας πόνος στην πλάτη με έκανα να συνέλθω. Μια αδέσποτη κουκουνάρα ξέφυγε από τον κουκουναροπόλεμο και με πέτυχε στο δεξιχέρι. Άκουσα μια πόρτα αυτοκινήτου να κλείνει και κατάλαβα πως η στάση μας είχε τελειώσει. Έπρεπε να φύγουμε. Υπήρχε η αποστολή. Ο Μιστράς. Η Πανσέλινος. Έτρεξα στο αυτοκίνητο. Οι άλλοι είχαν γεμίσει τις τσέπες τους κουκουνάρες και τις έκρυβαν να μην τις δει ο κύριος Κώστας. Είχαν σκοπό να παίξουν κουκουναροπόλεμο μέσα στο αυτοκίνητο. Κάθισα δίπλα στον οδηγό και όταν ξεκίνησε, έκλεισα τα μάτια μου. Ήμουν τόσο χαρούμενος. Σε λίγο θα βλέπα το Μιστρά. Θα περπατούσα στους δρόμους όπου περπάτησε ο τελευταίος αυτοκράτορας. Θα μπαίνα στις εκκλησίες όπου μπήκε. Θα βλέπα τα παλάτια όπου έζησε. Με αναστάτωνε η σκέψη πως εκεί ίσως θα λύνονταν τα ενίγματα, τα αναπάντητα μυστήρια. Πολύτιμη πέτρα από το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα, μοναχή Θεοκτίστη, Μιστράς, Πανσέλινος. Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν όλα αυτά? Τελικά, αυτός ήταν ο σκοπός της αποστολής μας. Να βρούμε τη χαμένη πέτρα ή μήπως άλλος. Ίσως να μας βοηθούσε η μοναχή σε αυτό. Αλλά γιατί με την Πανσέλινο και όχι με το φως της μέρας? Σκέφτηκα πάλι να ρωτήσω απ' έξω τον κύριο Κώστα, αλλά δεν το έκανα. Δεν μ' άφησε το πείσμα μου και η σκέψη πως ο Θείος Βασίλης μας είχε αναθέσει μια μυστική αποστολή και έπρεπε να δράσουμε μυστικά, μόνοι μας. Αν άρχιζα να ζητώ βοήθεια από τους μεγάλους, από τη μια θα ένιωθα εγώ άσχημα και από την άλλη είμαι βέβαιος πως θα το μάθαινε ο Θείος και θα ντρεπόμουν ύστερα να τον κοιτάξω στα μάτια όταν θα το συναντούσα. Η αλήθεια είναι πως δεν έφευγε από το μυαλό μου εκείνο που είχε πει ο Θωμάς για τον αόρατο θείο. Θα μπορούσε να είναι εκεί όπου πηγαίναμε και να μας παρακολουθεί χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να τον βλέπουμε, μεταφιεσμένος. Να, ας πούμε, σε τουρίστα ή σε φύλακα του αρχαιολογικού χώρου. Αυτό που με τρόμαζε ήταν το παράξενο παιχνίδι με το χρόνο, με τις ώρες, με το ρολόι μου που είχα ζήσει στον πύργο. Άραγε στο Μιστρά, οι ώρες θα κυλούσαν κανονικά ή ξανά θα γύριζε πίσω ο χρόνος και θα ταξιδεύαμε στο Βυζάντιο. Η επόμενη σκέψη με έκανε να ανατριχιάσω. Φαντάστηκα ένα ταξίδι στην τελευταία μέρα, εκείνη την καταραμένη, στις τελευταίες ώρες της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου του 1453 μετά Χριστόν. Είχα προλάβει να ξεφυλίσω το βιβλίο που είχα βρει στη βιβλιοθήκη για την άλωση. Είχα καταφέρει να διαβάσω και μερικές σελίδες από εδώ και από εκεί. Οι Τούρκοι μπαίνουν στη βασανισμένη πόλη. Όσοι στρατιώτες απόμειναν, πολεμούν απελπισμένοι. Μαζί τους και ο Αυτοκράτορας, ο τελευταίος παλαιολόγος. Οι εχθροί τον περικυκλώνουν, το σπαθί του κομματιάζεται και αυτός ατρόμητος μπροστά στο θάνατο φωνάζει. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να πάρει το κεφάλι μου. Το τέλος του και το τέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας ήρθαν μαζί. Κι όμως λένε πως δεν πέθανε και εγώ το πιστεύω. Δεν πέθανε γιατί ένας άγγελος σταλμένος από τον ουρανό πήρε το σώμα του και το κρύψε σε έναν τόπο μυστικό. Εκεί μαρμάρωσε, έγινε πέτρινος και έτσι μαρμαρωμένος περιμένει την ώρα, τους καιρούς, τα χρόνια να περάσουν. Μια μέρα θα αναστηθεί και θα διώξει τους Τούρκους από την πόλη. 29 Μαΐου 1453. Η ημερομηνία αυτή είχε καρφωθεί στο μυαλό μου και μου αναστάτωνε την ψυχή. Ήταν και το άλλο, πώς να σας το πω. Ήθελα να κλάψω, ναι, ήθελα να κλάψω. Έτσι ξαφνικά να βάλω τα κλάματα για τη χαμένη πόλη, για τον τελευταίο αυτοκράτορα, για την Αγία Σοφιά. Άνοιξα πάλι το βιβλίο του Φραντζή και άρχισα να διαβάζω σκυφτός για να μην φαίνονται τα υγρά μου μάτια. Καλύτερα να μην ζήσω εκείνες τις ώρες. Δεν θέλω. Μουρμούρισα και έκανα το σταυρό μου. Συνήθως κάνουμε το σταυρό μας όταν φεύγουμε για ταξίδι, Οδυσσέα, και όχι όταν φτάνουμε. Άκουσα τη Ραλού να λέει από το πίσω κάθισμα, ενώ την ίδια στιγμή μια κουκουνάρα με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Πρέπει να ήταν μικρή, γιατί με πόνεσε λίγο και πρέπει να την πετάξει ο Θωμάς, που καθόταν ακριβώς από πίσω μου.
1: «Θωμά, δεν χτυπάμε ποτέ τους αντιπάλους μας από πίσω», του είπε ο κύριος Κώστας που τον είδε από το καθρεφτάκι.
0: «Εγώ, δε, πήγε να πει ο Θωμάς, που πνίγηκε όμως από το σάλιο του και άρχισε να βήχει. Το επεισόδιο σταμάτησε εκεί, γιατί ύστερα από μια στροφή απλώθηκε μπροστά μας μια γαλινεμένη βαθυπράσινη θάλασσα με μικρούς σαν τελίτσες πορτοκαλιές και κίτρινες ήλιους να κολυμπάνε στα ακίνητα νερά της.

0: Μου πέταξε μια κουκουνάρα. Απορώ πως δεν μου πέταξε όλες όσες έκρυβε στην τσέπη του. Και γύρισε αλλού το πρόσωπό του χωρίς να απαντήσει. Κάτι ξέρει ο Οδυσσέας, παιδιά. Συνέχισε ο κύριος Κώστας. Ναι, ο λόφος έχει το σχήμα εκείνου του τυριού που λέμε μυζήθρα. Λένε πως ονομάστηκε στην αρχή μυζήθρας από το σχήμα του και με τα χρόνια το μυζήθρας άλλαξε στη γλώσσα των απλών ανθρώπων και έγινε μυστράς.
1: Πόπο, στην κορυφή υπάρχει ένα μεγάλο κάστρο, δεν το βλέπετε?
0: Φώναξε Ράλου. Ο λόφος είναι γεμάτος κρεμισμένα σπίτια.
1: Καλά, δεν είναι και όλα χαλασμένα. Μερικά έχουν κεραμίδια. Αυτά που έχουν σκεπεί δεν είναι σπίτια, είναι εκκλησιές. Δεν έχω ξαναδεί τόσες πολλές εκκλησιές μαζί. Όμως αυτό το μακρόστενο κτίριο δεν μοιάζει με εκκλησία.
0: Αυτά πρέπει να είναι τα παλάτια των παλαιολόγων. Τα είδα στον τουριστικό οδηγό. Χρόνια ήταν γκρεμισμένα. Τώρα τελευταία τα επισκεύασαν. Υπάρχουν 25 εκκλησίες στο Μυστρά. Κάποιες ερυπωμένες, μερικές ακόμα όρθιες, πανέμορφες, γεμάτες υπέροχες αγιογραφίες.
2: Έτσι είναι όπως τα λες, Οδυσσέα,
0: είπε ο κύριος Κώστας χαμογελώντας.
1: Κύριε Κώστα, είπατε πως θα μας αφήσετε στο Μυστρά μόνους και θα πάτε για δουλειές στη Σπάρτη, ε?
2: Ναι, έτσι θα γίνει, παιδιά. Θα γνωρίσετε μόνοι σας την παλαιά πολιτεία. Ύστερα ο Οδυσσέας βλέπω πως έχει πάρει μαζί του ένα βιβλίο για το Μυστρά. Αν το διαβάσετε προσεκτικά θα σας οδηγήσει στα πιο σημαντικά μνημεία.
1: Θα πάμε μόνοι μας. Θα μείνουμε μόνοι μας. Θα δούμε το Μυστρά μόνοι μας. Αρχίσαμε να ρωτάμε ο ένας με εδώ τον άλλο.
2: Και βέβαια, δεν σας αρέσει η ιδέα? Εσείς δεν γκρινιάζετε πως δεν σας αφήνουμε ποτέ μόνους? Εκτός αν θέλετε να μείνω κι εγώ μαζί σας,
0: απάντησε ο κύριος Κώστας με ένα χαμόγελο αδιόρατο που πρόσεξα πολύ για να το δω.
1: Όχι, θέλουμε, προτιμούμε μόνοι μας, φωνάξαμε όλοι μαζί.
0: Ωραία λοιπόν, τα σακίδια στην πλάτη και δρόμο για την κορυφή για το κάστρο. Από εκεί να ξεκινήσετε. Ανεβείτε τώρα που έχει δροσιά ακόμα και όταν το δείτε πάρτε τον κατήφορο για τις εκκλησίες και τα παλάτια. Α, υπάρχει και ένα μοναστήρι. Μπορεί να σας κεράσουν λουκουμάκι μοναχές.
1: Λουκουμάκι? Έχω καιρό να φάω, συμπίσω ο Θωμάς. Πήγε να γλυφτεί αλλά ντράπηκε και έσφιξε το στόμα του. Εμένα όμως από το μυαλό μου δεν πέρασαν λουκούμια, αλλά το μήνυμα του θείου Βασίλη για τη μοναχή Θεοκτίστη. Εκεί θα τη βρούμε. Αυτή η μοναχή μπορεί να είναι η άκρη από το μπερδεμένο κουβάρι που πρέπει να ξετυλίξουμε.
3: Για μένα γελάς, Οδυσσέα, είπε ο Θωμάς κατσουφιασμένος. Να δω, εσύ δεν θα φας λουκούμι στο μοναστήρι?
0: Δεν είχα καταλάβει πως γελούσα, αν δεν μου το έλεγε ο Θωμάς. Όμως έκανε λάθος, δεν γελούσα γι' αυτόν. Γελούσα από τη χαρά μου, γιατί ένιωθα πως η αποστολή μας προχωρούσε. Και που ξέρεις, μπορεί να και να βρισκόταν κοντά στο τέλος. Το αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από την παλιά εξακουστή πολιτεία. Πήραμε τα σακίδια μας και κατεβήκαμε.
2: Σας αφήνω σε καλά χέρια. Με τους κατακουζινούς και τους παλαιολόγους,
0: είπε ο κύριος Κώστας. Μας χαιρέτησε και έφυγε χωρίς να αρχίσει τις συμβουλές και τα προσέχετε. Ίσως έπρεπε να πει «Σας αφήνω με τους κατακουζινούς, τους παλαιολόγους και τον αόρατο θείο Βασίλη», σκέφτηκα και χαμογέλασα.
1: «Και πώς θα ξέρουμε πότε θα γυρίσει από τη Σπάρτη, πού θα συναντηθούμε?»,
0: ρώτησε η Ραλού.
1: «Έχετε το κινητό μαζί σας, παιδιά?» «Με ρωτούσε χθες ο πατέρας μου», είπε η Χαρά. «Κινητό? Ω, Ραλού, το πήραμε, το αφήσαμε στο ετοβίγλι». «Εγώ δεν φταίω αν το ξεχάσαμε», απάντησε αυτή ανήσυχη. «Ο Θωμάς το είχε σήμερα το πρωί. Τι το έκανες, Θωμά?» «Εσύ, Ραλού, είσαι υπεύθυνη για το κινητό. Σε σένα το έστειλε ο θείος Βασίλης».
0: Μπήκαν άμεσά τους γιατί τα αίματα πάλι είχαν αρχίσει να ανάβουν και φοβήθηκα καινούριο καυγά. Ευτυχώς το κινητό βρέθηκε στην τσάτα του Θωμά, ύστερα από πολύ ψάξιμο μέσα σε μια ξεχασμένη σακούλα με κουλουράκια που είχε κουβαλήσει από την Αθήνα. Τέλος πάντων, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, που λένε. Ο Θωμάς, με το που βρήκε το κινητό και τα κουλουράκια, άρχισε να τρώει. Ευτυχώς έδωσε και σε εμάς. Η Ραλού πρότεινε να παίξουμε κρυφτό μέχρι να φάμε το κουλουράκι του Θωμά, και οι άλλοι έτρεξαν να κρυφτούν. Όμως πώς έγινε ξαφνικά, και με ο νους

Μέτρεξε στην Αθήνα, στο σπίτι μου. Ακούγα τη μάνα μου να τριγυρίζει από το ένα δωμάτιο στο άλλο, να συγυρίζει, να μιλά με τη γάτα. Το άρωμα του φαγητού πλημμύριζε τα δωμάτια, μου γαργαλούσε τη μύτη και προσπαθούσα να καταλάβω τι φαγητό θα τρώγαμε το μεσημέρι. Ύστερα σκέφτηκα τη βαρετή κυρία Νανά, τη γειτόνισσα. Ερχόταν καμιά φορά τα απογεύματα για καφέ, και εγώ όταν την έβλεπα κλεινόμουν στο δωμάτιό μου, γιατί με νευρίαζε. Τώρα όμως θυμόμουν με συμπάθεια ακόμα κι αυτή. Νοσταλγούσα το σπίτι, τους γονείς μου. Όμως μακριά τους ένιωθα πιο δυνατός. Καταλάβαινα πως μεγάλωσα, πως μπορούσα να ζήσω και μόνος για λίγες μέρες.

ραδιοφωνικού σταθμού Σχηδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Με ένα ξανθό κορίτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα σαρικούζ, όπως το ξέρουν ως χορό όλοι οι πόντοι. Και από το ξανθό κοριτσίστικο μαλλί να πάμε στο άσπρο μαλλί της ωριμότητας, ακολουθώντας τη φωνή του Χρύσανθου. Τα μαλλία μ' ντέσπριναν.

Η κορ επίεν στο παρχάρ τώρα και εικόνες από αλόνια, λιβάδια και ακροτικές δουλειές στα ψηλά παρχάρια του πόντου γεμίζουν το μυαλό.

Το ξέρουν και οι μη πόντιοι, είμαι σίγουρη, και το αγαπούν. Αφιερωμένο στις μανούλες όλων.

ομοιομορφία του τέλους, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η πιο ρωμαλαία, η πιο συγκομπυκνωμένη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου σε ένα τραγούδι της καταγωγής του. Από εμάς, γεια και χαρά σας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε και να γνωρίζουμε τις περιπέτειες που γνώρισε ο προσκυνητής μας στις διάφορες στάσεις που έχει κάνει στο ταξίδι του. Το διάστημα αυτό έχει συναντήσει κάποιο μεγαλόσχημο μοναχό με τον οποίο και συζητάει. Ο μεγαλόσχημος μοναχός του διαβάζει κάτι από ένα βιβλίο που είχε φυσικά για την προσευχή. Λέγει λοιπόν: «Κάθε ενέργεια έχει την ποιότητά της και την κάθε ποιότητα ο Θεός την έχει συγκρατήσει με το δώρο του, τη θέλησή του και με σκοπό ώστε η εξάρτηση του ανθρώπου επάνω εις το Θεό εις την Αγία θέλησή του να δειχθεί πιο καθαρά για να έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα και την ευκαιρία να βυθιστεί πιο βαθιά μέσα εις την ταπείνωση. Ο Θεός έχει παραχωρήσει στη θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου μόνο την ποσότητα της προσευχής. Έχει διατάξει την αδιάλειπτη προσευχή, την συνεχή προσευχή πάντοτε και σε κάθε τόπο. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτεται το μυστικό της αποκτήσεως της αληθινής προσευχής, συγχρόνως δε και της πίστεως, καθώς επίσης και της εκπληρώσεως των εντολών του Θεού και της όλης σωτηρίας. Ώστε η ποσότης προέρχεται από τον άνθρωπο και αυτό είναι η δική του συμβολή, καθώς και η συχνότης της προσευχής είναι αποτέλεσμα της ειδικής του θελήσεως. Ακριβώς αυτό διδάσκουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Μακάριος Ωμέγας λέει ότι η προσευχή είναι δώρο της χάριτος. Ο Ησύχιος, ο Ιεροσολυμίτης, λέει ότι η συχνότης της προσευχής γίνεται συνήθεια και καθίσταται δευτέρα φύσης και ότι χωρίς την συχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι αδύνατο να καθαριστεί η καρδιά. Οι Ξανθόπουλοι, Κάλιστος και Ιγνάτιος συμβουλεύουν συχνή προσευχή εις το όνομα του Ιησού Χριστού πριν από κάθε άσκηση και κάθε καλό έργο και πράξη, επειδή η συχνότης αυτή τελειοποιεί και την ατελή ακόμη προσευχή. Ο ευλογημένος διάδοχος ο Φωτικής παραδέχεται ότι όταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού όσον μπορεί συχνότερα, δεν πέφτει εύκολα σε αμαρτήματα. Τι πείρα και σοφία υπάρχει εις τις συμβουλές αυτές των πατέρων και πόσο κοντά εις την ψυχή του ανθρώπου ευρίσκονται τέτοιες διδασκαλίες. Πόσο πρακτικές είναι και πόσο αντίθετες με τα ηθικά παραγγέλματα των διαφόρων λογικών λεγόμενων θεωριών. Οι θεωρίες, παραδείγματος χάριν, λένε «κάνε αυτή εκείνη την καλή πράξη, οπλίσου με θάρρος, χρησιμοποίησε τη δύναμη της θελήσεώς σου, πείσε τον εαυτό σου με σκέψεις για τα αγαθά της αρετής, καθάρισε το νου και την καρδιά σου από τα διάφορα κοσμικά όνειρά σου, γέμισε τη θέση τους με διδακτικές μελέτες, κάνε αγαθοεργίες για να βρεις ειρήνη και γενικά ζήσε όπως το λογικό και η συνείδησή σου σου λένε. Αλλά λίμωνο, τίποτε δε φθάνει τον πλήρη σκοπό του χωρίς την συνεχή προσευχή, χωρίς την επιστράτευση της βοηθείας του Θεού». Τώρα ας προχωρήσουμε για να ειδούμε ακόμη περισσότερο τι διδάσκουν οι πατέρες και τι λένε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει για τον καθαρμό της καρδιάς. «Όταν το πνεύμα σκοτίζεται με ακάθαρτες σκέψεις, κάνε ώστε να φύγει ο εχθρός με τη συχνή επανάληψη του ονόματος του Ιησού, γιατί η πράξη αυτή είναι ένα ολοδύναμο και αποτελεσματικό όπλο που δεν ευρίσκεται αλλού ούτε εις τη γη ούτε εις τον ουρανό». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης μας διδάσκει ως εξής: «Γνώριζε
ότι κανείς δεν μπορεί να ρυθμίσει το νου του ο ίδιος. Γι' αυτό κατά τις ώρες των ακαθάρτων λογισμών κάνει επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού συχνά και επαναληπτικά, με μικρά διαλύματα, και οι σκέψεις αυτές θα υποχωρήσουν. Τι απλή και εύκολη μέθοδος, τι δοκιμασμένη πείρα, τι αντίθεσης εις την θεωρητική λογική που προσπαθεί κομπαστικά να κατορθώσει την καθαρότητα με μόνο τις ίδιες του ανθρώπου προσπάθειες. Σημειώνοντας αυτές τις συμβουλές που είναι βασισμένες εις την πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, καταλήγουμε εις το συμπέρασμα ότι η κυρία, η μόνη, η πιο εύκολη μέθοδος για να φτάσει κανείς εις το τέρμα της σωτηρίας και της πνευματικής τελειότητος είναι η συχνότης και το αδιάκοπο της προσευχής, οσονδήποτε αδύνατη κι αν είναι αυτή. Χριστιανική ψυχή, αν δεν ευρίσκεις μέσα σου την δύναμη να λατρεύσεις τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, εάν η καρδιά σου δεν αισθάνεται ακόμη τη θερμότητα και την γλυκιά ικανοποίηση της νοεράς και εσωτερικής προσευχής, τότε φέρε σαν θυσία την προσευχή που μπορείς να κάνεις όσοι κινείται εις τα όρια της θελήσεώς σου, όσοι μπορεί η δύναμή σου να προσφέρει. Άφησε το ταπεινό όργανο, τα χείλη σου, πρώτα απ' όλα να αποκτήσουν τη συνήθεια τη συνεχούς και επιμόνου επικλήσεως. Άφησέ τα να ψιθυρίζουν το ολοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού, συχνά και χωρίς διακοπή. Αυτό δεν έχει μεγάλο κόπο και μπορεί του καθενός η δύναμη να το εφαρμόσει. Αυτό ακόμη είναι εκείνο στο οποίο η συμβουλή του Αποστόλου προτρέπει λέγοντας «Δι' αυτούν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, δια παντός το Θεό, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Η συχνότης της προσευχής πράγματι δημιουργεί μια συνήθεια και γίνεται δεύτερη φύσης. Από καιρού εις καιρόν φέρνει το μυαλό και την καρδιά σε μια ανώτερη κατάσταση. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος τηρεί την εντολή αυτή του Θεού για την αδιάλειπτη προσευχή με την μίαν αυτήν εκπλήρωση, εκπληρώνει και τόσα άλλα συγχρόνως, επειδή εάν οποιοσδήποτε αδιάκοπα, πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις προσφέρει την προσευχή επικαλούμενος σιωπηλά το αγιότατο όνομα του Ιησού, αν και εις την αρχή είναι δυνατό να κάνει την επίκληση χωρίς την ανάλογη θέρμη και το ζήλο και με την ανάγκη κάποιας επιβολής στον εαυτό του, τότε δεν θα έχει καιρό για ανώφελη συνομιλία, κατακρίνοντας τον συνάνθρωπό του ή δαπανώντας το χρόνο του σε αμαρτωλές επιθυμίες και πράξεις. Κάθε κακή σκέψη με τον τρόπο αυτό φυγαδεύεται. Κάθε κακή πράξη δεν ευρίσκει πεδίον για να εκτελεστεί. Κάθε πολυλογία ή αργολογία θα έρχεται αντιμέτωπη της προσευχής αυτής και κάθε ελάττωμα δεν μπορεί να ζήσει και να καρποφορήσει αντιμέτωπο με το Θείο όνομα. Η συχνή εξάσκηση της προσευχής συχνά ανακαλεί την ψυχή από διάφορα αμαρτήματα και την εξασκεί και την επιστρατεύει να πράττει αυτό που είναι ουσιώδες για την επίτευξη της ενώσεως με το Θεό. Βλέπεις τώρα πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η ποσότης της προσευχής. Συχνότης εις την προσευχή είναι ο μοναδικός τρόπος για να φτάσει κανείς εις το ύψος της καθαρής και αληθινής προσευχής. Είναι το μέσον αυτό η αρίστη και η πιο αποτελεσματική προπαρασκευή για την προσευχή και η ασφαλέστερη οδός για να φτάσει ο άνθρωπος εις το τέρμα της προσευχής και της σωτηρίας.
για να πείσεις τον εαυτό σου τελικά για την αναγκαιότητα και την καρποφορία της συχνής προσευχής, σημείωσε πρώτον ότι κάθε παλμός και κάθε σκέψης προσευχής είναι εργασία του Αγίου Πνεύματος και μυστική φωνή του Αγγέλου Φύλακος του καθενός. Δεύτερον, ότι το όνομα του Ιησού Χριστού που επικαλείται κανείς στην προσευχή περιέχει μέσα του αυτοϋπάρχουσα και αυτοενεργούσα ανορθωτική δύναμη. Γι' αυτό, τρίτον, μη ανησυχείς από την ατέλεια και την ξηρασία της προσευχής σου, αλλά περίμενε με υπομονή τον καρπό της συχνής επικλήσεως του Θείου Ονόματος. Μη δίνεις προσοχή εις τις ανόητες παρεμβάσεις του ματαίου αυτού κόσμου, που λένε ότι η συχνή επίκληση και όταν είναι επίμονος είναι μια ανώφελη επανάληψης. Όχι, η δύναμη του Θείου Ονόματος και η συχνή επίκλησή του θα ανακαλύψουν τους καρπούς με τον καιρό τους. Σχετικά με αυτό, ένας πνευματικός συγγραφεύς έχει γράψει τα εξής: «Γνωρίζω ότι σε πολλούς που ονομάζονται πνευματικοί και σοφοί, φιλόσοφοι που ερευνούν παντού για πράγματα κύβδηλα και δευτερεύοντα, που φαίνονται σπουδαίοι στα μάτια του λογικού και της υπεροψίας, η απλή μα συχνή εξάσκηση της αρετής φαίνεται εις τα μάτια τους ότι είναι μικρή σημασίας, κατωτέρας απασχολήσεως και γενικά κάτι τι το τετριμένο. Αλλοί δυστυχείς απατούν τους εαυτούς των και ξεχνούν τη διδασκαλία του Χριστού. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Κατεργάζονται για τον εαυτό τους ένα είδος επιστήμης της προσευχής και βασίζονται εις τα ασταθή θεμέλια του φυσικού λογικού. Αλλά τι χρειαζόμεθα την μελέτη, τη γνώση και την πολλή σκέψη για να υπούμε με καθαρή καρδιά «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»? Ο Θείος διδάσκαλός μας δεν εξυμνεί το είδος αυτής της συνεχούς προσευχής. Δεν έχουμε θαυμάσιες απαντήσεις λάβει και θαυμάσια έργα κατορθώσει με την μικρή αυτή μας συνεχή προσευχή? Ω χριστιανική ψυχή, βασίσου εις το θάρρος σου και μη σταματάς την αδιάσπαστη επίκληση αυτής της προσευχής, έστω κι αν η φωνή σου αυτή βγαίνει από καρδιά που ευρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της και είναι μισογεμισμένη από διάφορα κοσμικά πράγματα. Δεν πειράζει. Προχώρησε μόνο και μην αφήνεις τα χείλη σου να σιωπήσουν ή να ενοχληθούν. Θα καθαρίσει η καρδιά τα μέσα της με την συνεχή επανάληψη της επικλήσεως. Ποτέ μην αφήνεις τη μνήμη σου να λησμονήσει το «μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο» και το «μίζον εστίν ο Θεός της καρδίας ημών», λόγια τα οποία γράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ώστε μετά από αυτά τα πιστικά επιχειρήματα ότι η συνεχής προσευχή, ολοδύναμη σε όλη την ανθρώπινη αδυναμία, είναι ασφαλώς κατορθωτή από τον άνθρωπο και βασίζεται κατά πλήρη τρόπον εις τη θέλησή του, αποφάσισε και δοκίμασε έστω και για μια μόνη ημέρα εις την αρχή. Κράτησε μια επίβλεψη στον εαυτό σου και κάνε τη συχνότητα της προσευχής σου πυκνότερη, ώστε να καταναλύσκεται όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος το 24ωρο για την επίκληση του ονόματος του Ιησού από οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. Και ο θρίαμβος αυτός της προσευχής εις τις κοσμικές φωτίδες σε λίγο καιρό θα σου δείξει ότι δεν επήγεν η ημέρα εκείνη χαμένη. Αντίθετα, συνέτεινε και αυτή το καταδύναμην
για την εξασφάλιση της σωτηρίας εις τη ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης. Γιατί η συχνή προσευχή ισοζυγίζει τις αδυναμίες σου και τις τυχόν κακές σου πράξεις και σβήνει τα αμαρτήματα της ημέρας από το βιβλίο του Θεού και της συνειδήσεως. Θέτει δε ακόμη τα πόδια σου επάνω εις τα σκαλιά της σκάλας της δικαιοσύνης και σου δίνει την ελπίδα της εισόδου εις την ευλογία της μελούσης ζωής που θα ακολουθήσει την παρούσα.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λυδίας. Ηλιοφάνεια, ένα έτσι βοριαδάκι που πνέει αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλές καιρικές συνθήκες σε γενικές γραμμές σε όλη τη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει και άλλο αύριο σύμφωνα με τους μετρολόγους για να έχουμε έτσι το πρώτο μίνι κύμα καύσωνα το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να είναι άλλωστε. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, περάσαμε μάλλον τα μέσα. Είμαστε στις 16 του μήνα λοιπόν, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ήδη τρέχει. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα ειδικά μαθήματα, στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Έχουμε ειδικά μαθήματα ως το τέλος του Ιουνίου, στα οποία εξετάζονται τα παιδιά. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη για αυτούς οι πανελλαδικές εξετάσεις. Περιμένουμε τις βαθμολογίες που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και βέβαια μετά ακολουθεί η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων και βέβαια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής τον Αύγουστο. Μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και στα γυμνάσια όλης της χώρας για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ενώ θυμίζουμε ότι ήδη από χθες έχουμε τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων να κάνουν διακόπες. Στη Μέση Ανατολή τώρα, εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ από την Παρασκευή, λέει ξανά και ξανά ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά την υπογραφή ηλεκτρονικά της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ξεκινήσει τώρα μια περίοδος συνομιλιών και διαπραγματεύσεων 60 ημερών μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει το Ισραήλ για τη συμφωνία. Υπάρχουν παρασκηνιακές συγκρούσεις αλλά και προειδοποιήσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τις κοινωνικές αναταράξεις και τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόβαση της κυβέρνησης να προβεί σε αναπροσαρμογή των μισθών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ανήμερα της ονομαστικής του εορτής από τα Ινόφυτα της Βιωτίας. Σε δήλωσή του, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος τόνισε ότι αποτελεί διαστροφή της αλήθειας όσα λέγονται για τις αυξήσεις μισθών των Μητροπολιτών. Για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ απορώ, είπε, για τη διαστροφή όλου του πράγματος, αφού αυτά που έχει πάρει το κράτος από την Εκκλησία είναι απείρως απέραντα από αυτά που έλαβε. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δήλωσε ο Μακαριότατος. Το οικουμενικό μας Πατριαρχείο καταδίκασε την επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου με βαθύτατα αισθήματα θλίψης και απογοήτευσης. Καταδίκασε την πυραυλική επίθεση κατά της ιστορικής Λαύρας, ένα πλήγμα εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων του χριστιανισμού, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου μας. Να θυμίσουμε ότι και τα υπόλοιπα Πατριαρχεία καταδίκασαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Είχαμε τους Ουκρανούς από την πρώτη στιγμή να μιλούν για επίθεση των Ρώσων και τους Ρώσους να κάνουν λόγο για προβοκάτσια, για πράξη δηλαδή άλλων με στόχο να ενοχοποιήσουν τους Ρώσους, αφού στην επίθεση αυτή, όπως λένε οι Ρώσοι πάντα, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Patriot. Σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς, οικής αγάπης και βαθύτατου σεβασμού, πλήθος πιστών από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή ευχήθηκε χθες στο Επισκοπείο της Μητρόπολης Λαρίσης και Τρινάβου στο Σεβασμιότατο κύριο Γερόνυμο για την ονομαστική του εορτή μέχρι αργά το βράδυ. Στον Αθανάσιο Μαρτίνο θα απονεμηθεί το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, θα έχουμε την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μαράσλιο Σχολή το Σάββατο το απόγευμα. Μια εκδήλωση αποφύτησης εκεί των μαθητών του προγράμματος ενίσχυση εκπαίδευση στην πόλη. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε τη βράβευση του κυρίου Μαρτίνου, πρώην διοικητή βέβαια και πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους και γνωστού ευεργέτη της Εκκλησίας.
Ομιλία προς τους αποφύτους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα απευθύνει ο καθηγούμενος της σειράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητή Σημεών Πασχαλίδη, διευθυντή του προγράμματος, το Σάββατο 12 το μεσημέρι στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Ρητορικής στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στο Northridge της Καλιφόρνιας. Ένα διήμερο φεστιβάλ με μαθητές από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφιερωμένο στην πίστη και στην εκπαίδευση. Ενώ στην Αυστραλία τώρα οι γυναίκες της ελληνικής κοινότητας Δυτικής Αυστραλίας διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπική εκδήλωση με υπερσυμβουλή του Συμβουλίου για τον Καρκίνο στο Alexander the Great Club στην Πέρθη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Επισκόπου Πέρθης κ. Ελπιδίου και της Γενικής Προξένου της Ελλάδος στην Πέρθη Ελένης Γεωργοπούλου. Συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα δοθεί για καλό σκοπό. Τώρα πάμε στις εφημερίδες αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να διαβάσουμε λοιπόν τον ημερήσιο τύπο, να δούμε τι απασχολεί από το πρωί στους πρωτοσέλιδους τίτλους. Η Καθημερινή. Εδώ πρωτοσέλιδη φωτογραφία από τη Λαύρα του Κιέβου. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό, διαβάζουμε τον τίτλο. Ανήκει η δήλωση στον Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος είναι ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία. Η κατοικία του πρέσβη είναι κοντά στην Λαύρα του Κιέβου και από τον μπαλκόνι του έβλεπε, όπως λέει ο ίδιος στη συνέντευξή του, τις επιθέσεις στο μνημείο και θλιβόταν απεριόριστα. Τα νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται νέα σκευάσματα με τεχνολογία AI, τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για συγκεκριμένες ασθένειες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο, οι κλινικές μελέτες, εδώ μιλάει η εφημερίδα, 170 φάρμακα τα οποία έχουν μπει ήδη σε φάση δοκιμών. Την απογευματινή, ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Είναι εύθραυστη η ισορροπία και η εκεχηρία αυτή που έχει υπογραφεί. Αρκετοί παρακολουθούν βέβαια με κομμένη την ανάσα για το τι θα γίνει. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, στέλνοντας μηνύματα στον κύριο Νετανιάχο, με τον οποίο υπάρχει ρήγμα όπως όλα δείχνουν. Και ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με τους Ιρανούς βέβαια να πανηγυρίζουν και να λένε ότι ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματά τους, αφού οι όροι που έχουν τεθεί στην συμφωνία αυτή οι περισσότεροι προέρχονται από την Ιρανική πλευρά. Η εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ήττα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Ρίζοσπάστης. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Ελεύθερος τύπος. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία. Στον ΟΑΣΤ, εδώ στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αλλά και σε οργανισμούς. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι πληρωμές των συντάξεων του Ιουλίου θα γίνουν την 5η-25 Ιουνίου για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ και ΟΓΑ και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Από την προηγούμενη μέρα, το απόγευμα, διαθέσιμα τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Από την προηγούμενη εργάσιμη. Έτσι, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα δουν χρήματα από την Παρασκευή και όλα στο απόγευμα. Όσον αφορά τώρα στο 150, την ειδική ενίσχυση για όσους έχουν ανήλικα τέκνα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αυτή ήδη από τον προηγούμενο μήνα, αυτή θα δοθεί από τις 24 Ιουνίου και μετά, όπως λένε από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους. Δεν χρειάζεται αίτηση, θα γίνει αυτόματα η καταβολή στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Και βέβαια τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τελευταία εργάσιμη του μήνα, 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη,
θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Ενώ στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης ανακαίνιση κατοικίας, τα μυστικά της επιδότησης μέχρι 36.000 ευρώ έως και 95% των εργασιών θα καλύπτεται στο πρόγραμμα αυτό που άνοιξε ήδη, η πλατφόρμα δηλαδή για το πρώτο στάδιο του προγράμματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Ευνοημένοι, κερδισμένοι, αυτοί που έχουν κλειστά ακίνητα και θα τα ανοίξουν με σκοπό να τα ανακαινήσουν. Κόντρα τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ελληνικής αριστερής σύμπραξης, αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού, όπως είπε χαρακτηριστικά από τη Νίκαια που μίλησε χθες. Ο λόγος συμφωνία με πολλά αλλά σε κρίση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Εστία συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Εδώ η εστία κάνει λόγο για βαθιές κοινωνικές ανισότητες σύμφωνα και με τα στοιχεία που επικαλείται της βάσεως δεδομένων ήλιος. Η πολίτικα εδώ με δημοσκόπηση στο πρωτοσέλιδό της, η γενιά Z, η Gen Z, βγάζει κυβέρνηση. Η γενιά της δυσπιστίας χαρακτηρίζεται μάλιστα από πολλούς. Μια έρευνα εδώ της εταιρείας Interview για το τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Δημοκρατία Λαθρέως, υπουργός μετανάστευσης για τον Θάνο Πλεύρη εδώ, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής και την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Στείλτε και τα ερωτήματά σας. Μας ακούτε από το διαδίκτυο, όπως είπαμε, από την ιστοσελίδα μας radiolydia.com, την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, από όπου ενημερώνεστε για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προσφιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
6: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννου. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα πρώτα του χρόνια στο νησί της Άμμου και τους πρώτους του δασκάλους. Θα συνεχίσουμε στη συνομιλία μας σήμερα από τα χρόνια πλέον που έχει έρθει στην Αθήνα δίπλα στον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα.
1: Εκεί στο αναλόγιο πώς ήταν ο άρχοντας, έτσι, ήθελε πειθαρχία, ήθελε τάξη.
2: Ήτανε άρχοντας με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος ήτανε γεννημένος ψάλτης.
1: Ναι.
2: Είχε 20 χρόνια αριστερά στον Πρίγκο, ναι. Λαμβαδάριος του Πρίγκου, και μπορούσε να... και ήταν ο μόνος που στάθηκε επάξια απέναντι του. Και μάλιστα το είχε πει ο Πρίγκος, λέει, σε κατηδίαν συνομιλία με κάποιον εκεί πέρα, λέει, μετά από αυτόν δεν θα υπάρχει άνθρωπος, δεν θα υπάρχει
1: αντικαταστήσει στο ψαλτήρι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Εκεί στο ψαλτήρι πάνω στον αλόγιο ήσασταν εσείς, ήταν ο Ζαρακοβίδης.
2: Ο Ζαρακοβίδης εγώ. Μετά ανέβηκε ο Ζόπας. Μετά ο Δημητρακόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Ο Χατζόπουλος. Ερχόταν πότε πότε και ο κανονάρχος του Πρίγκου.
1: Ναι.
2: Ο Αυγερινός.
1: Μάλιστα.
2: Ο Σταύρος ο Αυγερινός, και είχε έρθει και αυτός στην Αθήνα με τα γεγονότα,
1: ναι.
2: της πόλης που αναγκάσανε πολλούς να φύγουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτω από 7-8 δεν πέσαμε.
1: Α,
2: δηλαδή, και κάποιος να απουσίαζε, ερχόταν πολύ και περιστασιακοί και που μπορούσαν να βοηθήσουν, ναι. Και τους ήξερε κιόλας.
1: Δεν άφηνε όμως, όπως είπαμε και πριν,
2: δεν άφηνε
1: ψαλτήρι κάποιον.
2: Τον γνώρισαν και πολλοί μέσω των χοροδιών.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Εκεί ερχόταν και άλλοι, δεν μπορούσε να πει για πες το αυτό να σ' ακούσω για να...
1: Ναι,
2: εκεί,
1: ναι, ναι.
2: Στην πράξη επάνω... μπορούσε να πει, δεν μου κάνεις εσύ.
1: Ναι, ήταν πιο εύκολο εκεί.
2: Ήταν πιο εύκολο. Ναι.
1: Όταν πανηγύριζε ο ναός, ή όταν υπήρχαν έτσι διάφορες πανηγύρις άλλες, ή όταν πηγαίνατε κι εσείς, νομίζω πηγαίνατε μαζί τους σε διάφορα πανηγύρια, σας έπαιρνε.
2: Σε όλα τα πανηγύρια που τον καλούσαν πήγαινα.
1: Πήγαινε όλη η ομάδα ή έπαιρνε ένα-δύο άτομα μόνο?
2: Όχι. Πηγαίναμε. Ένας μαζί του, εγώ κατά κανόνα, γιατί ναι. Ο Ζαρακοβίδης είχε τη δουλειά του, άνθρωπος,
1: ναι,
2: δεν μπορούσε,
1: ναι,
2: να απουσιάσει. Και εγώ πήγαινα κατά κανόνα.
1: Κάνατε κάποια πρόβα, έτσι, σας έδινε κομμάτια να διαβάσετε, δηλαδή πώς...
2: Ακριβώς, ναι. Κάθε Τρίτη μας συγκεντρωνόμασταν κάτω στο υπόγειο του Αγίου Φανουρίου, είναι,
1: μάλιστα,
2: μου φαίνεται, ναι, στον Άγιο Δημήτριο Μπελοκήπων,
1: ναι.
2: Και κάναμε πρόβα μόνο το εωθηνό και τα λειτουργικά, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Όλα τα άλλα τα έλεγε από στήθους απ' έξω και ήταν χρονόμετρο.
1: Μάλιστα.
2: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή που λένε, έτσι θα το...
1: Σε αυτά τα κομμάτια ψένατε όλοι μαζί,
2: ναι.
1: Και στα υπόλοιπα όμως που έλεγε από στήθους,
2: τα υπόλοιπα
1: ήθελε ισοκράτημα, πώς ήθελε?
2: Ναι, ισοκράτημα κάναμε βέβαια, αλλά και λέγαμε και μαζί του, αλλά συντοχρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι ήχος πρώτος. Σε 8 Κυριακές πάλι ήχος πρώτος,
1: ναι.
2: Σε άλλες 8 Κυριακές άλλο ήχος πρώτος. Ακούγαμε κάθε Κυριακή, ξέρω εγώ, λέγαμε τον Πεντηκοστό,
1: ναι.
2: Κάθε φορά το ίδιο, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Στανίτσας, λέει, 20 χρόνια απέναντι στον πρίγκο, ναι, ναι, το ίδιο χερουβικό, το ίδιο κοινωνικό, το ίδιο δοξαστικό, τους ίδιους ένους. Ακριβώς το ίδιο είχαμε κι εμείς. Και κολλήσαμε βέβαια το ύφος του, την τεχνοτροπία του,
1: ναι, ναι,
2: και τις μουσικές του θέσεις, γραμμές, τις οποίες έτσι όταν έχεις την ευχέρεια να αποστηθήσεις καμιά θέση, μένει αυτό.
1: Ναι. Αυτό έτσι πώς το καταλαβαίνατε, όταν θα είχε έτσι μεράκι να πει παράδειγμα κάποιο χειρουργικό έτσι μόνος του σολιστικό και...
2: Οι θέσεις που χρησιμοποιούσε στα παπαδικά μέλη,
1: ναι,
2: ήταν όλες κλασικές εκτός από το Τριάδι.
1: Μάλιστα.
2: Το Τριάδι εκεί το λίγο στο χειρουργικό έκανε και στο εκ των ουρανών το κοινωνικό,
1: ναι,
2: γιατί όταν πρώτο άρχισε στον Άγιο Δημήτριο, ο αριστερός ερχόταν από δεξιά, ναι, και τα λέγαμε όλοι μαζί και λέγαμε και κοινωνικό.
1: Στη λειτουργία γινόταν η αλλαγή.
2: Στη λειτουργία, ναι, ναι. Μάλιστα, μετά ναι, το Τρισάγιο και το Δύναμης ερχόταν από χειρουργικό και πέρα και τα λέγαμε όλοι μαζί.

0: κάποια στιγμή τον ακούω και μου λέει, δεν λες καμιά γραμμή κοινωνικό να με ξεκουράσεις?
1: Ναι.
0: Έμεινα. Τι να πω εγώ και με τι πήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άπειρος, αδιάβαστος. Τότε επιστράτευα ό,τι θυμόμουν και είχα ακούσει από το χερουβικό.
1: Ναι.
0: Το επιστράτευα στο κοινωνικό και έλεγα ενίτε.
1: Θα ακούσουμε και μία τέτοια ηχογράφηση σε λίγο, το οποίο θα είχατε πει εσείς. Τι ηλικία ήσασταν τότε?
0: 20 χρονών.
1: 20 χρονών.
0: Τα μαγνητόφωνα που ερχότανε για να ηχογραφήσουν το δάσκαλο, όταν έλεγα εγώ ό,τι και να έλεγα, Απόστολο, κανένα προσώμιο από την όταν έχει 4 αναστάσιμα, 4 προσώμια του Αγίου, κανένα προσώμιο μ' άφηνε εμένα. Το εξαποστηλάριο το έδινε όχι το πρώτο, το Θεοτοκείο, ξέρω εγώ. Το έλεγε ο Ζαραγκοβίτης κατά κανόνα. Και όταν έλεγα εγώ, τα μαγνητόφωνα δεν σταματούσανε. Έτσι σωθήκανε αυτοί.

0: Είπατε ότι στα λειτουργικά και στο Εωθηνό άνοιγε κάποιο βιβλίο για να πείτε. Από ποιο βιβλίο έψηνε συνήθως?
1: Δικά του χειρόγραφα.
0: Δικά του χειρόγραφα.
1: Δικά του χειρόγραφα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν στάνταρ. Αυτά έλεγε κάθε φορά ανάλογα με τον ήχο. Δηλαδή, εντάξει, είχε την ποικιλία και την... το ρεπερτόριο να πει οτιδήποτε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορούσε να πει σε δεύτερο ήχο, να πει και τον δευτερόπρωτο, αλλά έλεγε και του πριγκού.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτά που καταλήγουν στον βούγο, ας
0: πούμε. Στον βούγο,
1: ναι. Είχε ρεπερτόριο που μπορούσε να το αλλάξει και να το,
0: αυτές τις πολύ όμορφες διασκευές που έχει κάνει στου Χατζη Αθανασίου, τα λειτουργικά και τα λοιπά, εκεί πάνω στο ψαλτήρι τα είχε ετοιμασμένα νωρίτερα ή τα έλεγε απ' έξω και μετά απλά αυτά καταγραφότανε?
1: Ήτανε κυτρινισμένα τα χειρόγραφα, από την πόλη τα είχε φέρει.
0: Ναι, και αυτά τα δοξαστικά τα ωραία τα οποία έχουν μείνει και αυτά όπως του Αγίου Δημητρίου ή στην Εορτή των Ισοδύων.
1: Αυτά είναι πιο πανηγυρικά.
0: Του Ευαγγελισμού.
1: Είναι πιο πανηγυρικά, είναι κατά μίμηση πρίγκου περισσότερο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ανάμεσα στο στιχηραρικό μέλος και μια έτσι πιο εκτενέστερη,
0: ναι, έτσι, σωστά.
1: Εκτενέστερη γραμμή, πιο πανηγυρική.
0: Ναι, αυτά τα είχε ετοιμασμένα και αυτά από την πόλη ή τα έκανε αργότερα μετά για τις ανάγκες?
1: Από την πόλη του 63.
0: Α, όλα τα είχε έτοιμα δηλαδή.
1: Τα Εωθηνά του ήταν από την, από την πόλη το 1963.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθε εδώ τα ξανάγραψε.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Λίγο πιο πέρα από τα Ανάκτορα, στο μετόχιτο ο πατήρ Λάζαρος έκανε το βραδινό του καλογερικό κανόνα και παρακαλούσε για άλλη μια φορά τον Κύριο να λυπηθεί την πόλη της Θεοτόκου και να την προστατεύσει αυτή τη δύσκολη ώρα που οι άπιστοι βάλθηκαν να την αφανίσουν. «Σκέπε, φρούρι, φύλατε τη συμπόλην Θεοτόκη». Όταν κουράστηκε να μετανίζει και να προσεύχεται, κάθισε στο ξύλινο σκαμνί του, πήρε τη μεγάλη φυλάδα που ήταν πάνω στα βιβλία και άρχισε να γράφει και να ιστορεί όσα θεωρούσε αξιομνημόνευτα. Τι να πω και τι να γράψω, Κύριε. Το μυαλό μου στριφογυρίζει συνεχώς το ίδιο θέμα. Όπου και αν αρχίσω, πάντα στο ίδιο πρόβλημα καταλήγω. Η κινδυνεύουσα πόλη. Ο χαμός που έρχεται. Το μαύρο σύννεφο που μας πλακώνει την ψυχή. Τα σπλάχνα μου είναι πληγωμένα και η καρδιά μου περίλυπη έως θανάτου. Νιώθω σαν εχμάλωτος που περιμένει να το σφάξει ο Δήμιος. Έτσι θαρώ πως είναι και η βασιλεύουσα σήμερα, που έπεσε χαμηλά πολύ η παντοδύναμη και δεν βασιλεύει σαν κυρίαρχος και εξουσιαστής, αλλά βασιλεύει σαν τον ήλιο που σβήνει και βουλιάζει πίσω από τους 7 λόφους της πόλης και μας τραβά όλους μέσα στον ανοιχτό τάφο της αμαρτίας. Συγχώρα και την πόλη. Συγχώρεσε και μένα τον αδύναμο. Πολλές φορές σε παρακάλεσα, Χριστέ μου, και για πολλά. Και πάλι τώρα σε παρακαλώ, κάνε το μεγάλο σου έλεος και δώσε μας μετάνοια. Δώσε μας άλλη μια ευκαιρία να καθαριστούμε και να αποπτύσσουμε τη βλασφημία της ενώσεως με τους αιρετικούς Λατίνους. Αναστέναξε βαθιά ο γέροντας και άφησε την πένα από τα χέρια του. Κάτι τον βασάνιζε μέσα του. Οι σκέψεις ανακατωμένες. Έμεινε συλλογισμένος κάμποσο. Άραγε, μήπως και είναι θέλημα Θεού να τελειώσει η χιλιόχρονη ζωή της αυτοκρατορίας και να γεννηθεί στη θέση της μια άλλη, που να πιστεύει αληθινά και να αγαπά το βασιλέα Χριστό πιο πολύ από τον ψεύτικο του το κόσμο. Μα πώς θα γίνει αυτό, με τους άπιστους αγαρινούς που δεν πιστεύουν στον Κύριο? Ή μήπως η τιμωρία αυτή της υποταγής τους αλόπιστους είναι παιδαγωγική για να θυμηθούμε ως αν τον άσωτο Υιό την πατρική ευτυχία που περιφρονήσαμε? Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Δεν φτάνει το μυαλό μας να τα κατανοήσει. Ας περιμένουμε ταπεινά το θέλημα του Θεού και ας το δεχόμαστε αγόγγιστα. Υπομονή λοιπόν και υποταγή και επίκληση στο άπειρο έλεος του. Να εκεί βοτός η Εκκλησία. Ας μείνουμε σε αυτήν μέσα και θα σωθούμε, σκεφτόταν ο πατήρ Λάζαρος. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ανίκητη και πύλα άδου ούκα της Χύσους είναι αυτής. Άρα μονάχα οι εγκόσμιες εξουσίες νικιούνται και χάνονται όταν δεν βρίσκονται κοντά στο Θεό. Ξαναπήρε το φτερό, το βούτυξε στη μελάνη και άρχισε να γράφει στη φυλάδα του, πιο ήρεμος και πιο σίγουρος για τους λογισμούς του. Εκκλησία λοιπόν, και μόνο Εκκλησία και πάντα Εκκλησία, που την κρατά ο ίδιος ο Χριστός. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει σωτηρία. Μονάχα στο Χριστό πρέπει να στηριχτούμε. Μόνο Εκείνος μπορεί να μας σώσει. Έκανε το σταυρό του, ψιθύρισε λίγη ώρα την ευχή και συνέχισε να γράφει με το φτερό που το είχε φτιάξει ο ίδιος. Να σημειώσω και τα δεινά που μας βρήκαν και είμαστε ζωσμένοι από όλες τις μεριές. Και από στεριά και από θάλασσα. Και θα έλεγα και από τον αέρα και τις κακοκαιρίες που έρχονται κύματα-κύματα και μαυρίζει ο τόπος από τα σύννεφα, τις βροχές και τα κρύα. Και είναι οι βάρβαροι του Μοχαμέτη αμέτρητοι, μιλούνια στα μιλούνια. Ποιος να τους μετρήσει? Και βάλθηκε να πατήσει την πόλη για να δοξαστεί και να λαιλατήσει. Και μας βομβαρδίζουν με κάτι πελώριες μηχανές, όπου τις λέγουν κανόνια και μπομπάρδες, και ρίχνουν πάνω στα τείχη μεγάλες μπάλες πέτρινες και σιδερένιες και κάνουν χαλασμό πολύ. Πόσο θα αντέξουν τα πεπαλαιωμένα τείχη μας? Πόσο θα αντέξουμε και στις ελλείψεις που είναι πολλές? Εμείς είμαστε μια χούφτα άνθρωποι και αυτοί μυρμηγκιάζουν όλα τα γύρω μέρη. Πόσο λοιπόν θα αντέξουμε οι δύστιχοι? Μονάχα εσύ το ξέρεις παντογνώστα, Κύριε. Γι' αυτό και σε παρακαλώ, γεννηθεί το θέλημά σου το Πανάγιο και Σωτήριο για όλους μας.
Πάλι σταμάτησε το γράψιμο. Σήμερα έκανε όλο διακοπές γιατί νιώθε κουρασμένος. Σηκώθηκε, είπε δύο γουλιές κρασί από αυτό που του δόρισε η αρχόντισσα Ευλαμπία και ξανάρχισε να γράφει.

Λένε πως τούτος ο άγριος Σουλτάνος ο Μοχάμετ, 23 χρονών πουλάρι ατίθασο, γεννήθηκε από χριστιανή γυναίκα που την είχε ο Μουράτ στο χαρέμι του. Άραγες δεν έχει μέσα του λίγη ψυχοπόνια, λίγο έλεος για τους ανθρώπους? Είναι τόσο αιμοβόρο αγρίμη καθώς τον περιγράφουν. Γιατί ακούστηκε πως αν πατήσει τη βασιλεύουσα θα αφήσει για 3 μέρες και 3 νύχτες ελεύθερα τα φουσάτα του να κλέψουν, να σφάξουν, να κάψουν και να εχμαλωτήσουν όσους θέλουν, και πως κανείς δεν θα τους εμποδίσει σε αυτό το έργο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Θρηνώ και φοβάμαι κι εγώ, δεν το κρύβω. Δεν το κρύβω. Δεν είμαι από πέτρα πλασμένος, μητέ Άγιος. Αντίθετα νιώθω πολύ αμαρτωλός. Γιατί μόνο οι αμαρτωλοί φοβούνται. Περιμένω λοιπόν το τέλος. Και εσύ, Χριστέ μου, ξέρεις τι θα πει να περιμένεις το θάνατο. Το έζησες κι εσύ τότε και μπορείς να με καταλάβεις. Και ακόμα θέλω να σου ομολογήσω κάτι. Νιώθω πάλι απόψε σαν να είμαι η ίδια η πόλη και σηκώνω στην πλάτη μου όλες τις χιλιάδες ψυχές και περιμένω όλους τους χιλιάδες θανάτους που θα έρθουν. Χανόμαστε κάθε μέρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Ελέησον ημάς που ζητούμε το ελαιός σου. Ελέησον την πόλη σου. Ελέησον ημάς. Ελέησον. Άφησε την πένα και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα και να στενάζει, και την ίδια ώρα πήρε να βρέχει δυνατά μια βροχή παράξενη σαν ουράνιο χέρι, που ήθελε να χαϊδέψει το κεφάλι του γέροντα και να τον παρηγορήσει μέσα στη νύχτα, όπου έκλαιγε πιο πολύ για τους άλλους παρά για το γερασμένο εαυτό του, που τον έσαιρνε μια ζωή στο δρόμο της μετανοίας

Λαμπρή και ένδοξη και κοσμολάτρευτη πάντα η βασιλεύουσα. Πάντα της όμως ήταν και ένα πελούριο κάστρο. Ένα φρούριο γεμάτο πλούτη και αρχοντιά και ό,τι πιο καλό είχε τότε ο κόσμος όλος. Τη φύλαγε η Παναγιά και την προστάτευαν τα τείχη της τα αιωνόβια. Χιλιόμετρα ολόκληρα τα μεγάλα θεοδοσιανά τείχη της, που το ύψος τους ξεπερνούσε και τα 20 μέτρα σε πολλά σημεία, όπου υπήρχαν πύργοι και πολεμίστρες με αμυντικά περιζώματα και μπιντένια. Και ολόγυρα στα βόρεια και μπροστά στα τείχη ανοιγμένη και γεμάτη νερό, βρισκόταν η Τάφρος, που είχε πλάτος τα 20 και πάνω μέτρα. Και όλοι μπαίνανε ή βγαίναν από την πόλη την Εφτάλοφη, μονάχα από τις μεγάλες και ελεγχόμενες πύλες της. Και υπήρχαν ακόμη και τα παλιά τα τείχη του Κωνσταντίνου, από τον καιρό που χτίστηκε ως πρωτεύουσα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η Νέα Ρώμη, καθώς τη λέγανε τότε, πιο δυνατή και πιο όμορφη από την παλιά. Και όλοι ξέρανε πως η πιο ψηλή κορφή του κόσμου όλου ήταν τότε η Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντίνου Πόλης. Όπως ονομάστηκε τελικά Κωνσταντινούπολη, και έτσι ταξιδεύει μέσα στους αιώνες της ιστορίας. Βλάστημα και άνθος ολόλαμπρο της Ορθόδοξης Ανατολής, που πορεύονταν κάτω από τ' άσβηστο φως και τη δύναμη του εντούτο Νίκα. Στο νότιο μέρος της πόλης που το φύλαγε η θάλασσα, υπήρχαν πάλι τείχη γερά. Άρχιζαν από την αποβάθρα της πηγής και έφτανε ως τον Κεράτιο Κόλπο, που ήταν η ναύσταθμος, και τον προστάτευε μια μεγάλη και πολύ χοντρή σιδερένια αλυσίδα. Τα τείχη όμως είχαν αρχίσει να φτύρονται σε πολλά σημεία, όσο και αν τα συντηρούσαν και τα επισκεύαζαν κατά καιρούς. Τα χρόνια που πέρασαν από τον 5ο αιώνα, τον καιρό του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, όπου τα έκτισε, είχαν προκαλέσει μεγάλες φθορές και ρήγματα. Χίλια τόσα χρόνια πάλι άντεξαν γερά. Και τώρα με τους φοβερούς βομβαρδισμούς των τουρκικών κανονιών, τραντάζονταν επικίνδυνα και δημιουργούνταν μεγάλες ζημιές και προσπαθούσαν οι πολιορκημένοι να τις επισκευάσουν τη νύχτα με ό,τι υλικά βρίσκανε πρόχειρα. Την πρώτη εβδομάδα της πολιορκίας, από τις 5 ως τις 12 το Απρίλη, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν σε όλα τα μέτωπα της Τεριάς χωρίς σταματημό. Και ανάμεσα στους φοβερούς κανονιοβολισμούς που ξεκούφαιναν τα αυτιά των πολιορκητών και των πολιορκημένων, ακούγονταν μυριόστομη άγρια αλαλαγμή των αγαρινών και τούμπονα και ζουρλέκια δυνατά και τρουμπέτες για να φοβίζουν ακόμα πιο πολύ και να δημιουργούν ατμόσφαιρα καταστροφής και θανάτου. Δεν σταματούσαν όμως αυτά μονάχα. Μαζί με τις τυμπανοκρουσίες και τους αλαλαγμούς ρίχνανε ντουφεκές και τόξα για να μην αφήνουν τους πολιορκημένους καστροφύλακες να πάρουν ανάσα και να μένουν αδιάκοπα στις πολεμίστρες και να απαντούν κι αυτοί με φωτιά και με τόξα και με ποιον άλλο τρόπο βρούνε. Τη νύχτα μονάχα σταματούσαν οι βομβαρδισμοί για λίγο και τότε οι πολιορκημένοι και μαζί τους γυναίκες, γέροι και παιδιά δουλεύανε ακούραστα στην επισκευή των τειχών που είχαν ρογμές και φθορές από τις μπομπάρδες. Στις 12 Απριλίου εμφανίστηκε ο τεράστιος τουρκικός στόλος του Διπλοκιόνιου πίσω από το Γαλατά που τον κρατούσαν θεούδό τους οι Γενοβέζοι και δίπλα στο Πέραν. Γέμισε η θάλασσα γαλέρες και σκούνες και καραβέλες και τρικάταρτα που τρόμαζαν με τον αριθμό τους και μόνο. Εκατοντάδες καράβια, μικρά και μεγάλα. Και αυτός ήταν άλλος ένας φόβος και απειλή για την περικυκλωμένη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας που έμοιαζε με τρομοκρατημένο θύραμα, κλεισμένο μέσα σε δέντρα, και ολόγυρα γάβγιζαν και ορμούσαν τα κυνηγόσκυλα να το αρπάξουν και να το κατασπαράξουν. Στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού, όπου βρίσκονταν και το αυτοκρατορικό αρχηγείο του Κωνσταντίνου, με επικεφαλής τον ίδιο, ο Σουλτάνος είχε αντιπαρατάξει την καλύτερη δύναμη του πυροβολικού και του στρατού και έστεκε να διαφεντεύει όλο το βόρειο μέτωπο και να δίνει συνεχώς διαταγές. Καβάλα στο αραβικό άλογο του έτρεχε παντού και βλέπε την εξέλιξη των επιθέσεών του. Και όπως ήταν φανερές οι μεγάλες φθορές στα τείχη και μικρή αντίσταση των πολιορκημένων που έκαναν οικονομία δυνάμεων και όπλων, σκέφτονταν να διατάξει τη μεγάλη και γητελική έφοδο για την κατάληψη της πόλης. Δύο μεγάλοι πύργοι στο εσωτερικό τείχος του Λύκου είχαν γκρεμιστεί από τα κανόνια και τα τείχη, μόλις που κρατιόνταν από τις πεσμένες πέτρες. Οι χριστιανοί έκαναν πρόχειρες επισκευές στο ρήγμα με δεντρόξυλα και πέτρες, αλλά η θέση αυτή παρέμενε πάντα το πιο αδύνατο σημείο του μετόπου, και ο Μωάμεθ το ήξερε και υπελόγιζε να ρίξει εκεί όλη του τη δύναμη. Μάζεψε λοιπόν κι άλλο στράτευμα στην πλευρά που βρισκόταν αριστερά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και στα δεξιά του ο Γενοβέζος Τζουστινιάνη και έδωσε διαταγή να χτυπούν ασταμάτητα οι αγαρινοί του. Κόντευε να τελειώσει η δεύτερη εβδομάδα της πολιορκίας και ο Σουλτάνος
πίστευε πως οι χριστιανοί δεν θα αντέξουν πιο πολύ στη μεγάλη πίεση και το αδιάκοπο και εξαντλητικό σφυροκόπημά τους. Είχε δώσει εντολές να φωνάζουν άγρια οι Τούρκοι και να χτυπούν τα τούμπανα για να δίνουν την εντύπωση πως είναι πιο πολλοί. Οι κραυγές τους ήταν τόσο δυνατές που ακούγονταν μέχρι τα ασιατικά παράλια της Χρυσούπολης, σκούταρι, και τρόμαζαν όποιον τις άκουγε. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επιθεώρησε καβάλα στο αλογό του όλο το μέτωπο και άρχισε να κλαίει από τον πόνο και την αγωνία του, γιατί έβλεπε ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν αληθινά τη μεγάλη τους επίθεση. Η γιαγιά μου η άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Γνώρισμα του επιτυχημένου ηγεμόνος είναι η επιείκεια και η πραότητα. Αυτές είναι οι αρετές που εμπνέουν αφοσίωση και αγάπη στους υπηκόους και κάνουν το κράτος ισχυρό και ασφαλές. Εκείνος λοιπόν που θέλει να κυβερνήσει για πολύ χρόνο και με μεγάλη ασφάλεια πρέπει να φροντίζει να έχει όσο είναι δυνατόν φρουρό του θρόνου του την επιείκεια και όχι τα όπλα. Διότι μαθαίνουμε από την καθημερινή ζωή ότι όσοι ηγεμόνες εξαιτίας της υπερηφάνειας και της καινοδοξίας τους γίνονται απρόσιτοι στους υπηκόους τους, όχι μόνο δεν απολαμβάνουν την αγάπη και την εύνοιά τους, αλλά και καταδικάζονται μέχρι θανάτου. Και αλήθεια, πόσοι ηγεμόνες στις ημέρες μας με το να συγχύζουν τους υπηκόους τους με την πολλή τους σκληρότητα και απανθρωπιά ή δεν απολαμβάνουν εκ μέρους των υπηκόων τους την τιμή που τους ανήκει ή αν τους τιμούν το κάνουν αναγκαστικά και δια της βίας, ενώ οι επιοικείς οι οποίοι φέρονται φιλάνθρωπα στους υπηκόους τους με πόση ευκολία τους προσελκύουν και πόσο δοξάζονται από όλους. Γι' αυτό πολύ σωστά λέει το Άγιο Πνεύμα στη Σοφία Σιράχ: «Τέκνον εμπραότητη τα έργα σου διεξάγαγε και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήσει. Οι οχυρώσεις, τα χαρακώματα, οι φραγμοί και τα φρούρια δείχνουν ναι μεν ασφαλή τον ηγεμόνα, όχι όμως τελείως ακίνδυνο. Διότι όλα αυτά είναι διάφορα τεχνάσματα και προδοσίες περιέρχοντας τη δικαιοδοσία άλλων προσώπων ή με τη δύναμη των όπλων καταστρέφονται. Οι καρδιές όμως των ανθρώπων, όταν είναι ενωμένες με το δεσμό της ειλικρινούς αγάπης, με τίποτε δεν ανατρέπονται. Η εύνοια του λαού προς τον ηγεμόνα είναι ο ανίκητος υπερασπιστής και το ακατάβλητο φρούριο. Έτσι ο ηγεμόν δεν χρειάζεται κανένα άλλο φρούριο. Είναι ασυγκρίτως δυνατοτέρα η αγάπη από τον φόβο για να πετύχει κανείς εκείνο που θέλει. Και τίποτε δεν ελκύει τόσο προς την αγάπη όσο η ίδια η αγάπη. Με την αγάπη διατηρούνται τα βασίλεια, ενώ με τον φόβο καταστρέφονται. Με την αγάπη συνδέονται και με το φόβο διαλύονται. Με την αγάπη ενισχύονται αν είναι αδύναμα, ενώ με το φόβο και τα πλέον ισχυρά εύκολα καταπίπτουν. Πολλές φορές η ήρεμη εξουσία κατορθώνει εκείνο που δεν μπορεί να κατορθώσει η βίαιη και προστακτική. Περισσότερο μας υποχρεώνει η ήρεμη αυθεντία παρά η αυστηρή. Τα σκληρά βασίλεια είναι περισσότερο επικίνδυνα παρά πολυχρόνια. Και ο ηγεμόν που συμπεριφέρεται με σκληρότητα πάντα θα ζει με φόβο και πουθενά δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Εκείνο το κράτος είναι ασφαλές, εκείνο το οποίο με τρόπο συγχωνεύει τη δύναμή του και παιδεύει με ημερότητα, έχοντας ως πρότυπο τον δικαιοκρίτη Θεό, ο οποίος, αν και μπορεί να εξολοθρεύσει τον αμαρτωλό, όμως του χαρίζει τη ζωή, που είναι ό,τι πιο επιθυμητό υπάρχει για τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι θεολόγοι πολύ σωστά λένε πως όταν ο Θεός τιμωρεί, τιμωρεί ο λιγότερο από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό και στα λατινικά ονομάζεται δόμινους, από το δόμινους, δίδω ο λιγότερο, διότι πάντα παιδεύει ο λιγότερο από ό,τι απαιτούν τα σφάλματα των ανθρώπων.

Για όλα αυτά διηγείται ο Πλούταρχος μια πολύ κατάλληλη ιστορία. Λέει ότι ο ήλιος και ο αέρας φιλονικούσαν μεταξύ τους για το ποιος θα μπορούσε πρώτος να απογυμνώσει έναν οδοιπόρο, ο οποίος κατά τύχη διέβαινε περπατώντας από εκεί. Είπε λοιπόν ο αέρας πως αυτός μόνο μπορούσε να το κατορθώσει και για να το αποδείξει έμπρακτα φύσηξε εναντίον του ανθρώπου με τόση ορμή ώστε λίγο έλειψε να του πετάξει το καπέλο από το κεφάλι και το επανοφόρι από τους ώμους. Όσο όμως δυνατά φυσούσε ο άνεμος, άλλο τόσο πιο δυνατά κρατούσε και ο οδοιπόρος το καπέλο στο κεφάλι και το επανοφόρι στους ώμους. Και επειδή δεν μπόρεσε τίποτα από αυτά να του πάρει ο άνεμος, αντί να νικήσει τον οδοιπόρο, κατοντροπιάστηκε ο ίδιος. Κατόπιν ήρθε η σειρά του ήλιου να δείξει τη δύναμή του και αφού έστειλε τις φλογερές του ακτίνες πάνω στον οδοιπόρο, τον ανάγκασε αμέσως με την υπερβολική του θερμότητα πρώτα να αποβάλει το επανοφόρι και έπειτα και τα υπόλοιπα ενδύματά του, διότι όλο και δυνατότερη γινόταν η ζέστη και ο οδοιπόρος υπέφερε περισσότερο. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο νίκησε ο ήλιος τον άνεμο. Τι διδασκόμαστε από αυτό? Ότι ευκολότερα κερδίζει κανείς τις καρδιές των ανθρώπων με την επίοικια και την θερμότητα των ευαισθησιών παρά με την ορμή της αυστηρότητος. Αυτό μας το επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του και ο Κέσσαρ Αύγουστος. Αυτός ο αυτοκράτορας, όταν πέρασε το 40ο έτος της ηλικίας του, πληροφορήθηκε από κάποιους ότι ο Λούκιος Κίνας, ένας νέος ευγενής, ανιψιός του Μεγάλου Πομπιείου, αλλά και άνθρωπος των θορύβων και των ταραχών, του επιβουλευόταν τη ζωή και προσπαθούσε με διάφορα τεχνάσματα να τον θανατώσει. Του ανήγγειλαν τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Ο Αύγουστος, θαυμάζοντας τη μεγάλη τόλμη του νέου, απεφάσισε να τον εξορίσει. Ενώ γραφόταν η απόφαση και ενώ ο Αύγουστος εξοργισμένος έλεγε πολλά και διάφορα εναντίον του Κίνα, έφτασε και η βασίλισσα Λιβία. Όταν πληροφορήθηκε την αιτία της δικαιολογημένης του οργής, του είπε «Βασιλιά, κάνε αυτό που κάνουν και οι γιατροί. Εκείνοι, όταν δουν ότι δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα τα φάρμακα που έδωσαν, δίνουν κατόπιν τα αντίθετα και με αυτά ωφελούν. Μέχρι τώρα δεν πέτυχες τίποτα με το κακό και την αυστηρότητα. Χρησιμοποίησε λοιπόν την ευγνωμοσύνη. Συγχώρησε το σφάλμα του Κίνα, μήπως και αλλάξει γνώμη. Αυτός δεν μπορεί πια να σου αφαιρέσει τη ζωή, διότι έγινε γνωστή η απόφασή του. Μπορεί όμως να ωφελήσει τη φήμη σου, αν τον συγχωρήσεις». Άρεσε στον Αύγουστο η συμβουλή της Λιβίας. Έδωσε εντολή να του φέρουν αμέσως τον Κίνα και αφού έμεινε μόνος μαζί του στο βασιλικό ταμείο, άρχισε να του λέει «Κίνα, σε παρακαλώ, όσο μιλώ, μη με διακόψεις. Έπειτα, θα έχεις και εσύ το χρόνο να πεις αυτά που θέλεις». Κατόπιν, αφού απαρίθμησε λεπτομερώς ο Αύγουστος τις πολλές ευεργεσίες και χάριτες που έκανε στον Κίνα, του είπε «Θέλω τώρα να μου πεις και εσύ για ποιον λόγο σκέφτηκες να επιβουλευτείς τη ζωή μου, τη ζωή του βασιλιά και ευεργέτη σου». Επειδή όμως ο Κίνας εξαιτίας της μεγάλης του συγχύσεως ήταν εκτός εαυτού, ξαναπήρε το λόγο ο Κέσσαρ και του είπε «Σου ξαναχαρίζω τη ζωή, Κίνα. Την πρώτη φορά απεδείχθησε εχθρός μου και δεν σε εφώνευσα. Τώρα απεκαλύφθη ότι μου επιβουλεύεσαι τη ζωή και εγώ πάλι με χαρά σε συγχωρώ. Ας γίνουμε λοιπόν φίλοι. Από σήμερα και στο εξής, ας φιλονικούμε για το ποιος είναι περισσότερο αξιόπιστος. Ο Κέσσαρ, ο οποίος σου εχάρισε τη ζωή, ή εσύ ο Κίνας, που μου είσαι διπλά χρεός της». Ύστερα από αυτά, χωρίς να του ζητήσει ο Κίνας, τον αναγόρευσε ύπατο, παραπονούμενο σχεδόν ο Κέσσαρ, γιατί ο Κίνας δεν του ζήτησε με θάρρος αυτό το αξίωμα. Τόσο πολύ συνδέθηκαν κατόπιν μεταξύ τους, ώστε στο τέλος της ζωής του, μόνο τον Κέσσαρ άφησε κληρονόμου του ο Κίνας. Να λοιπόν ο καρπός τον οποίον συνέλεξε ο Αύγουστος από αυτήν τη μεγάλη του επίοικια.
Τόση ήταν η μεταστροφή της γνώμης του Κίνα προς το καλύτερο, ώστε αμέσως διασκεδάστηκαν όλες οι επιβουλές και κανείς πια στο μέλλον δεν ετόλμησε να επιβουλευθεί τη ζωή του Κέσαρος. Καθώς τον ήξερε πολύ καλά ο συνετότατος αυτοκράτορ ότι όλες οι επαναστάσεις οφείλονται στην αυστηρότητα των αρχόντων και ότι μετά την κήρυξή τους δεν σταματούν με άλλο τρόπο παρά μόνο με την ευεργεσία της ημερότητος.

Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας ζητούσε οικετευτικά από τον Θεό αυτήν την όντως βασιλική μέθοδο της διακυβερνήσεως, λέγοντας διαρκώς: «Εξαπόστειλε, Κύριε, Αμνών αυτοκράτοραν επί της γης. Δεν ζήτησε λιοντάρι που κατασπαράσει, ούτε τάβρο που χτυπά, ούτε ελέφαντα που εκφοβίζει, ούτε ελάφι που φεύγει, αλλά ζήτησε αρνή που θα κυβερνά με πραότητα». Γιατί όμως να μην ζητήσει λιοντάρι που είναι ισχυρότερα από όλα τα ζώα και ζήτησε του αρνή που με το παραμικρό φοβάται και τρέμει? Για να δείξει ότι όποιος θέλει να γίνει βασιλιάς των ανθρώπων πρέπει να έχει την πραότητα του αρνιού. Και ότι αν θέλει να κυβερνήσει για πολύ και με επιτυχία πρέπει να κυβερνά το λαό με την ημερότητα του αρνιού και όχι με τη σκληρότητα του λιονταριού. Διότι η εξουσία δεν δίνεται στον ηγεμόνα για να προκαλεί ζημιά, αλλά για να επιτυγχάνει τη σωτηρία των ανθρώπων. Του δίνεται να οικοδομεί και όχι να καταστρέφει, να ωφελεί και όχι να κακοποιεί, και να είναι όπως ο βασιλιάς των μελισσών, για τον οποίον, όπως λένε οι φυσιοδίφε, έχει κεντρί, αλλά δεν τον χρησιμοποιεί για να εκδικηθεί ή να βλάψει.

Πολύ επίκαιρη είναι και η εξής ιστορία την οποία διηγείται ο Πλούταρχος. Κάποιος άρχοντας εγκομίαζε υπερβολικά τη δύναμη του Φιλίππου διότι κατέστρεψε τη μεγάλη πόλη των Ολυνθίων και ισοπαίδωσε όλα τις τα τείχη. Ένας όμως φιλόσοφος που τον άκουσε του είπε «Δεν μπορείς όμως να την ξαναχτίσει τόσο ωραία. Γι' αυτό άξιος μεγαλύτερων εγκομίων είναι ο Κέσσαρ Αύγουστος, ο οποίος αφού εστόλισε με μεγαλοπρεπείς οικοδομές όλη τη Ρώμη, είπε στους άρχοντές του «Παρέλαβα τη Ρώμη πληθόκτιστη και την αφήνω μαρμαρόκτιστη. Γνώρισμα του μεγαλόψυχου ηγεμόνος είναι να ευεργετεί και όχι να βλάπτει, να ωφελεί και όχι να καταστρέφει. Γι' αυτό και ο Ζεύς, ο βασιλιάς των θεών, λέγεται στα λατινικά Ζούπιτερ, δηλαδή πατέρας των ευεργεσιών».

0: Στην Αθήνα έγινε κάποτε ένα μεγάλο συνέδριο κατά του Αλκιβιάδη για να του αφαιρέσουν και το αξίωμα και την περιουσία. Και για να φανεί ότι η απόφαση ελήφθη με τη συνένεση όλων, προσεκάλεσαν στο συνέδριο και τους ιερείς και τις αφοσιωμένες παρθένες που εμόναζαν στο ιερό της θεάς της Εστίας. Και όταν τις ρώτησαν να πούνε τη γνώμη τους και να στραφούν εναντίον του Αλκιβιάδη, μια από αυτές είπε: «Σε μας αρμόζει να προσευχόμεθα και όχι να καταρώμεθα. Και γιατί άργια βλέπουμε στην Αγία Γραφή να λέει για τον πύργο του Δαβίδ ότι χίλιοι θηραίοι κρέμονται από αυτόν?» Θηραίοι είναι οι ασπίδες, οι οποίες υπερασπίζονται μεν, αλλά δεν βλάπτουν. Το αναφέρει η Γραφή για να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο ευσεβής ηγεμόν πρέπει να χρησιμοποιεί τη δύναμη της εξουσίας του για τη σωτηρία των ανθρώπων και όχι για την καταστροφή τους. Και σαν πατέρας να ξεριζώνει τις κακίες και να διασώζει τους υπηκόους. Και όπως έκανε ο Άλκος, ο επιδεξιότατος εκείνος το Ξώτης, ο οποίος όταν είδε ότι ένα μεγάλο φίδι είχε από παντού περιτυλίξει το γιο του ώστε να απειλείται η ζωή του, παρακινημένος από το πατρικό φίλτρο, τέντωσε το τόξο του και με τόση ευστοχία πέταξε τη σαΐτα που χωρίς να βλάψει καθόλου το παιδί χτύπησε το φίδι θανάσιμα. Έτσι ας κάνουν και οι ηγεμόνες. Ας ρίχνουν τα βέλη τους, όμως με τέτοιο τρόπο που να εξαφανίζουν τις κακίες, ενώ τους υπηκόους τους, εάν είναι δυνατόν, να τους περιθάλπουν σαν παιδιά τους. Αυτό έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ, γι' αυτό έλεγε στους ψαλμούς του «τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς», δηλαδή κατεδίωκα τις κακίες και όχι τους ανθρώπους. Το ίδιο έλεγε και ο ιερός Αυγουστίνος «μισούσα τις ανομίες τους, αλλά αγαπούσα τους ίδιους». Διότι αυτό σημαίνει να μισείς με τέλειο μίσος, δηλαδή ούτε εξαιτίας της κακίας τους να μισείς τους ανθρώπους, ούτε για τους ανθρώπους να αγαπάς την κακία. Και αυτή τη σωστή διδασκαλία υπογράφοντάς την, ο Μέγας Γρηγόριος έλεγε: «Τι σημαίνει το να μισούμε με τέλειο μίσος τους εχθρούς του Θεού? Σημαίνει ένα και μόνον, να τους αγαπούμε διότι είναι δημιουργήματα του Θεού. Να καταδικάζουμε όμως το κακό που διαπράττουν και να το αποστρεφόμεθα».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310 202 600.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της ετρουδέησή μου εν διαλυθείας σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέψα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταδέμψην της λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Έλεκε εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή.

σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού παν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτε. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσω δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκα άνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Προστασίεστο τιμίων επωρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίεστο τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθού

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεπορανίων, θείων αείρων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αναγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αναγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αλλάζουν τόσο τα χρώματα.
1: Παίζω χωρίς να νοιάζουν.
0: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Μικρή μου φίλη, καλώς ήρθατε και σήμερα. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου λέει το ημερολογιό μας. Μια όμορφη μέρα, ζεστή μέρα. Καλοκαιρινή μέρα διακοπών. Χαιρετηθήκατε με τους δασκάλους σας, με τους συμμαθητές σας. Με τους συμμαθητές σας, παιδιά, ζείτε στον ίδιο χώρο τη μισή μέρα για 9 μήνες. Δηλαδή, μισό χρόνο ζείτε μαζί, παιδιά, με τους συμμαθητές σας. Και μπορεί και σε άλλες δραστηριότητες να είστε μαζί. Είστε λοιπόν σαν αδερφάκια, αφού μοιράζεστε τόσα και τόσα μαζί. Λοιπόν, χαιρετηθήκατε με αγάπη. Αν υπήρχε κάτι μεταξύ σας, το σβήσατε, ζητήσατε συγγνώμη, δώσατε συγχώρεση. Ανανεώσατε τη φιλία σας για του χρόνου, από Σεπτέμβρη που θα ξανασυναντηθείτε με κάποιους. Με κάποιους θα συναντιέστε και όλο το καλοκαίρι, προφανώς. Θα παίζετε μαζί.

Μικρή μου φίλη, αν χθες δεν χαιρετηθήκατε με όλους τους συμμαθητές σας, αν κάποιους δεν θέλατε ας πούμε να τους δείτε ή και να τους χαιρετήσετε, καλό θα είναι σήμερα που ακόμα βρισκόμαστε στον απόϊχο του σχολείου, της σχολικής χρονιάς, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να τους αναζητήσετε, να χωριστείτε συγχωρεμένοι, με καλή καρδιά. Εξάλλου, εσείς είστε παιδιά, δεν κρατάτε κακία στην καρδιά σας, πολύ γρήγορα ξεπερνάτε ό,τι και αν συμβεί ανάμεσά σας. Να δώσετε υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι θα ξαναβρεθείτε. Να ανταλλάξετε και τηλέφωνα με αυτούς που είναι μακριά. Να παίρνετε ένα τηλέφωνο, να ρωτάτε αν είναι καλά. Να τους φωνάζετε για να παίζετε όλοι μαζί. Τώρα που είναι διακοπές και ο χρόνος μας θα είναι αρκετός για παιχνίδι. Λοιπόν, μικρή μου φίλη, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι για τους συμμαθητές και μετά τα ξαναλέμε.

Το Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: μας ξύπνησαν τα τζιτζίκια και η έχνοια του ταξιδιού. Ετοιμαστήκαμε γρήγορα. Κατεβήκαμε στην κουζίνα που μας περίμεναν οι γονείς των παιδιών καθισμένοι στο τραπέζι. Η κυρία Μέρη μας έφερε μέλι, ψωμί και γάλα από την κατσίκα της γειτόνισσας. Αχ, εκείνο το μέλι, με άρωμα από θυμάρι, πέτρα και θάλασσα. Έφαγα κάποιες φέτες, μαύρο ψωμί, αλυμένες με μανιάτικο μέλι. Έπια και ένα ποτήρι γάλα από κατσίκα που έβοσκε φασκομιλιές και αρωματικά χόρτα του βουνού. Θυμάμαι ακόμη, ύστερα από τόσα χρόνια, την νοστιμιά εκείνου του πρωινού. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, μπορεί να μου φάνηκε νόστιμο επειδή είχα όμορφη παρέα. Ζούσα σε έναν τόπο πανέμορφο και ήμουν ενθουσιασμένος με τη σκέψη της περιπέτειας που θα ζούσαμε εκείνη τη μέρα. Η κυρία Μέρη είχε ετοιμάσει ένα σακίδιο με φαγητά και όλο ένα με ρούχα για τα παιδιά. Τα είχαμε κιόλας φύγει, αν ο Όνης δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Έλεγε πως δεν του άρεσαν τα φαγητά, ήθελε να φάει μαρμελάδα βερίκοκο και όχι μέλι, μύριζε το γάλα και έκανε μπλιάξ. Η μάνα του προσπαθούσε να του εξηγήσει πως η μαρμελάδα έχει πολύ ζάχαρη και δεν είναι καλή για την υγεία μας και πως της είχε τελειώσει εδώ και μέρες. Ο μικρός όμως είχε πεισμώσει και η κυρία Μέρη βρήκε ένα άδειο βάζο που όμως είχε στον πάτο κολλημένη μαρμελάδα κεράσι και του το έδωσε. Αυτός πήρε ένα κουτάλι, τη μάζεψε με μεγάλη δυσκολία, την άπλωσε στο ψωμί του και έτσι ηρέμησε. Τελικά δέχτηκε να πιει και μισό ποτήρι κατσικής και γάλα. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο του κυρίου Κώστα και πήραμε το δρόμο πριν ο ήλιος προλάβει να πυρώσει τις πέτρες και την άσφαλτο. Αρχίσαμε να ανηφορίζουμε τον Ταΐγετο, το μεγάλο βουνό. Η δροσιά και τα αρώματα έμπαιναν από το ανοιχτό παράθυρο. Τα αναπνέαμε. Το στήθος μας γέμιζε μυρωδά το άνεμο και τα μάτια μας πράσινο. Ακόμα πιο ψηλά έκανε κρύο. Λες και ο μικρός χειμώνας είχε μετακομίσει εκεί, από το υπόγειο του πύργου. Σταματήσαμε σε ένα φαράγγι. Ο ήχος του νερού που κυλούσε από τις πλαγιές του βουνού ήταν τόσο δυνατός που σκέπαζε τη φωνή μας. Χιονιά ακριμένα στις βαθιές χαράδρες του Ταΐγετου έλειωναν, γίνονταν πάλι νερό, που ελεύθερο κυλούσε στον κατήφορο και έτρεχε. Έτρεχε τρελό από χαρά. Οι άλλοι έπαιζαν κουκουναροπόλεμο, έπεφταν στα βρεγμένα χόρτα, φώναζαν για να ακουστούν, για να σκεπάσουν το βοητό του νερού. Είχα αφήσει την ψυχή μου να προωθεί, να γίνει ένα με το δάσος, με το ποτάμι, με το μπλε κομμάτι του ουρανού από πάνω μας. Η σκέψη μου είχε χαθεί. Ένιωθα πως δεν υπήρχα. Το κορμί μου ήταν διάφανο, πλασμένο από πρωινό φως. Ταξίδευα πολύ γρήγορα από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Από το παρόν στο παρελθόν, στο μέλλον. Είχα φίλους τους αγγέλους. Έφτανα μέχρι το Θεό. Αγαπούσα όλο τον κόσμο. Ένα βζν και ένας πόνος στην πλάτη με έκανα να συνέλθω. Μια δέσποτη κουκουνάρα ξέφυγε από τον κουκουναρο πόλεμο και με πέτυχε στο δεξιχέρι. Άκουσα μια πόρτα αυτοκινήτου να κλείνει και κατάλαβα πως η στάση μας είχε τελειώσει. Έπρεπε να φύγουμε. Υπήρχε η αποστολή. Ο Μιστράς. Η Πανσέλινος. Έτρεξα στο αυτοκίνητο. Οι άλλοι είχαν γεμίσει τις τσέπες τους κουκουνάρες και τις έκρυβαν να μην τις δει ο κύριος Κώστας. Είχαν σκοπό να παίξουν κουκουναροπόλεμο μέσα στο αυτοκίνητο. Κάθισα δίπλα στον οδηγό και όταν ξεκίνησε, έκλεισα τα μάτια μου. Ήμουν τόσο χαρούμενος. Σε λίγο θα βλέπα το Μιστρά. Θα περπατούσα στους δρόμους όπου περπάτησε ο τελευταίος αυτοκράτορας. Θα μπαίνα στις εκκλησίες όπου μπήκε. Θα βλέπα τα παλάτια όπου έζησε. Με αναστάτωνε η σκέψη πως εκεί ίσως θα λύνονταν τα ενίγματα, τα αναπάντητα μυστήρια. Πολύτιμη πέτρα από το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα, μοναχή Θεοκτίστη, Μιστράς, Πανσέλινος. Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν όλα αυτά? Τελικά, αυτός ήταν ο σκοπός της αποστολής μας. Να βρούμε τη χαμένη πέτρα ή μήπως άλλος. Ίσως να μας βοηθούσε η μοναχή σε αυτό. Αλλά γιατί με την Πανσέλινο και όχι με το φως της μέρας? Σκέφτηκα πάλι να ρωτήσω απ' έξω τον κύριο Κώστα, αλλά δεν το έκανα. Δεν μ' άφησε το πείσμα μου και η σκέψη πως ο Θείος Βασίλης μας είχε αναθέσει μια μυστική αποστολή και έπρεπε να δράσουμε μυστικά, μόνοι μας. Αν άρχιζα να ζητώ βοήθεια από τους μεγάλους, από τη μια θα ένιωθα εγώ άσχημα και από την άλλη είμαι βέβαιος πως θα το μάθαινε ο Θείος και θα ντρεπόμουν ύστερα να τον κοιτάξω στα μάτια όταν θα το συναντούσα. Η αλήθεια είναι πως δεν έφευγε από το μυαλό μου εκείνο που είχε πει ο Θωμάς για τον αόρατο θείο. Θα μπορούσε να είναι εκεί όπου πηγαίναμε και να μας παρακολουθεί χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να τον βλέπουμε, μεταφιεσμένος. Να, ας πούμε σε τουρίστα ή σε φύλακα του αρχαιολογικού χώρου. Αυτό που με τρόμαζε ήταν το παράξενο παιχνίδι με το χρόνο, με τις ώρες, με το ρολόι μου που είχα ζήσει στον πύργο. Άραγε στο Μιστρά, οι ώρες θα κυλούσαν κανονικά ή ξανά θα γύριζε πίσω ο χρόνος και θα ταξιδεύαμε στο Βυζάντιο. Η επόμενη σκέψη με έκανε να ανατριχιάσω. Φαντάστηκα ένα ταξίδι στην τελευταία μέρα, εκείνη την καταραμένη, στις τελευταίες ώρες της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου του 1453 μετά Χριστόν. Είχα προλάβει να ξεφυλίσω το βιβλίο που είχα βρει στη βιβλιοθήκη για την άλωση. Είχα καταφέρει να διαβάσω και μερικές σελίδες από εδώ και από εκεί. Οι Τούρκοι μπαίνουν στη βασανισμένη πόλη. Όσοι στρατιώτες απόμειναν, πολεμούν απελπισμένοι. Μαζί τους και ο Αυτοκράτορας, ο τελευταίος παλαιολόγος. Οι εχθροί τον περικυκλώνουν, το σπαθί του κομματιάζεται και αυτός ατρόμητος μπροστά στο θάνατο φωνάζει. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να πάρει το κεφάλι μου. Το τέλος του και το τέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας ήρθαν μαζί. Κι όμως λένε πως δεν πέθανε, και εγώ το πιστεύω. Δεν πέθανε γιατί ένας άγγελος σταλμένος από τον ουρανό πήρε το σώμα του και το κρύψε σε έναν τόπο μυστικό. Εκεί μαρμάρωσε, έγινε πέτρινος. Κι έτσι μαρμαρωμένος περιμένει την ώρα, τους καιρούς, τα χρόνια να περάσουν. Μια μέρα θα αναστηθεί και θα διώξει τους Τούρκους από την πόλη. 29 Μαΐου 1453. Η ημερομηνία αυτή είχε καρφωθεί στο μυαλό μου και μου αναστάτωνε την ψυχή. Ήταν και το άλλο, πώς να σας το πω. Ήθελα να κλάψω, ναι, ήθελα να κλάψω. Έτσι ξαφνικά να βάλω τα κλάματα για τη χαμένη πόλη, για τον τελευταίο αυτοκράτορα, για την Αγία Σοφιά. Άνοιξα πάλι το βιβλίο του Φραντζή και άρχισα να διαβάζω σκυφτός για να μην φαίνονται τα υγρά μου μάτια. «Καλύτερα να μην ζήσω εκείνες τις ώρες. Δεν θέλω», μουρμούρισα και έκανα το σταυρό μου. «Συνήθως κάνουμε το σταυρό μας όταν φεύγουμε για ταξίδι, Οδυσσέα, και όχι όταν φτάνουμε», άκουσα τη Ραλού να λέει από το πίσω κάθισμα, ενώ την ίδια στιγμή μια κουκουνάρα με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Πρέπει να ήταν μικρή, γιατί με πόνεσε λίγο και πρέπει να την πετάξει ο Θωμάς, που καθόταν ακριβώς από πίσω μου. «Θωμά, δεν χτυπάμε ποτέ τους αντιπάλους μας από πίσω», του είπε ο κύριος Κώστας που τον είδε από το καθρεφτάκι. «Εγώ δε πήγε να πει ο Θωμάς, που πνίγηκε όμως από το σάλιο του και άρχισε να βήχει. Το επεισόδιο σταμάτησε εκεί, γιατί ύστερα από μια στροφή απλώθηκε μπροστά μας μια γαλινεμένη βαθυπράσινη θάλασσα με μικρούς σαν τελίτσες πορτοκαλιές και κίτρινες ήλιους να κολυμπάνε στα ακίνητα νερά της. Όχι, δεν ήταν θάλασσα αλμυρή. Αυτό που βλέπαμε ήταν ο κάμπος της Σπάρτης. «Α, απίστευτο! Yes!» αρχίσαμε να φωνάζουμε όλοι μας. «Είναι γεμάτος ασημόφιλες ελιές, πορτοκαλιές και λεμονιές φορτωμένες ακόμη καρπούς», μας είπε ο κύριος Κώστας. «Μπροστά μας η Σπάρτη με το ποτάμι της, τον Ευρώτα. Ξέρετε για τον Ευρώτα, ε? Και εκεί στην άκρη του κάμπου ο λόφος του Μιστρά». Ξέρα γιατί πήρε ο Μιστράς αυτό το όνομα, αλλά έκανα τον ανήξερο και ρώτησα το Θωμά. «Αλήθεια, δεν μοιάζει με μυζήθρα ο λόφος, ξάδερφε?» Αυτός νόμιζε πως ήθελα να τον κορυδέψω και μου πέταξε μια κουκουνάρα. Απορώ πως δεν μου πέταξε όλες όσες έκρυβε στην τσέπη του, και γύρισε αλλού το πρόσωπό του χωρίς να απαντήσει. «Κάτι ξέρει ο Οδυσσέας, παιδιά», συνέχισε ο κύριος Κώστας. «Ναι, ο λόφος έχει το σχήμα εκείνου του τυριού που λέμε μυζήθρα. Λένε πως ονομάστηκε στην αρχή μυζήθρας από το σχήμα του, και με τα χρόνια το μυζήθρας άλλαξε στη γλώσσα των απλών ανθρώπων και έγινε Μιστράς».
1: «Πόπο, στην κορυφή υπάρχει ένα μεγάλο κάστρο, δεν το βλέπετε?» φώναξε Ραλού.
0: «Ο λόφος είναι γεμάτος κρεμισμένα σπίτια».
1: «Καλά, δεν είναι και όλα χαλασμένα. Μερικά έχουν κεραμίδια».
0: «Αυτά που έχουν σκεπή δεν είναι σπίτια, είναι εκκλησιές.
1: Δεν έχω ξαναδεί τόσες πολλές εκκλησιές μαζί. Όμως αυτό το μακρόστενο κτίριο δεν μοιάζει με εκκλησία». Αυτά πρέπει να είναι τα παλάτια των παλαιολόγων. Τα είδα στον τουριστικό οδηγό. Χρόνια ήταν γκρεμισμένα. Τώρα τελευταία τα επισκεύασαν. Υπάρχουν 25 εκκλησίες στο Μυστρά. Κάποιες ερυπωμένες, μερικές ακόμα όρθιες, πανέμορφες, γεμάτες υπέροχες αγιογραφίες.
2: Έτσι είναι όπως τα λες, Οδυσσέα,
1: είπε ο κύριος Κώστας χαμογελώντας. Κύριε Κώστα, είπατε πως θα μας αφήσετε στο Μυστρά μόνους και θα πάτε για δουλειές στη Σπάρτη, ε?
2: Ναι, έτσι θα γίνει, παιδιά. Θα γνωρίσετε μόνοι σας την παλαιά πολιτεία. Ύστερα ο Οδυσσέας βλέπω πως έχει πάρει μαζί του ένα βιβλίο για το Μυστρά. Αν το διαβάσετε προσεκτικά θα σας οδηγήσει στα πιο σημαντικά μνημεία.
1: Θα πάμε μόνοι μας. Θα μείνουμε μόνοι μας. Θα δούμε το Μυστρά μόνοι μας. Αρχίσαμε να ρωτάμε ο ένας με εδώ τον άλλο.
2: Και βέβαια, δεν σας αρέσει η ιδέα? Εσείς δεν γκρινιάζετε πως δεν σας αφήνουμε ποτέ μόνους? Εκτός αν θέλετε να μείνω κι εγώ μαζί σας,
1: απάντησε ο κύριος Κώστας με ένα χαμόγελο αδιόρατο που πρόσεξα πολύ για να το δω. Όχι, θέλουμε, προτιμούμε μόνοι μας, φωνάξαμε όλοι μαζί.
2: Ωραία λοιπόν, τα σακίδια στην πλάτη και δρόμο για την κορυφή για το κάστρο. Από εκεί να ξεκινήσετε. Ανεβείτε τώρα που έχει δροσιά ακόμα και όταν το δείτε, πάρτε τον κατήφορο για τις εκκλησίες και τα παλάτια. Α, υπάρχει και ένα μοναστήρι. Μπορεί να σας κεράσουν λουκουμάκι μοναχές.
1: Λουκουμάκι? Έχω καιρό να φάω, συμπίσω ο Θωμάς. Πήγε να γλυφτεί, αλλά ντράπηκε και έσφιξε το στόμα του. Εμένα όμως από το μυαλό μου δεν πέρασαν λουκούμια, αλλά το μήνυμα του θείου Βασίλη για τη μοναχή Θεοκτίστη. Εκεί θα τη βρούμε. Αυτή η μοναχή μπορεί να είναι η άκρη από το μπερδεμένο κουβάρι που πρέπει να ξετυλίξουμε. Για μένα γελάς, Οδυσσέα, είπε ο Θωμάς κατσουφιασμένος. Να δω, εσύ δεν θα φας λουκούμι στο μοναστήρι? Δεν είχα καταλάβει πως γελούσα, αν δεν μου το έλεγε ο Θωμάς. Όμως έκανε λάθος, δεν γελούσα γι' αυτόν. Γελούσα από τη χαρά μου, γιατί ένιωθα πως η αποστολή μας προχωρούσε. Και που ξέρεις, μπορεί να και να βρισκόταν κοντά στο τέλος. Το αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από την παλιά ξακουστή πολιτεία. Πήραμε τα σακίδια μας και κατεβήκαμε.
2: Σας αφήνω σε καλά χέρια. Με τους κατακουζινούς και τους παλαιολόγους,
1: είπε ο κύριος Κώστας. Μας χαιρέτησε και έφυγε χωρίς να αρχίσει τις συμβουλές και τα προσέχετε. Ίσως έπρεπε να πει «Σας αφήνω με τους κατακουζινούς, τους παλαιολόγους και τον αόρατο θείο Βασίλη», σκέφτηκα και χαμογέλασα. «Και πώς θα ξέρουμε πότε θα γυρίσει από τη Σπάρτη, πού θα συναντηθούμε?», ρώτησε η Ραλού. «Έχετε το κινητό μαζί σας, παιδιά?» «Με ρωτούσε χθες ο πατέρας μου», είπε η Χαρά. «Κινητό? Ω, Ραλού, το πήραμε, το αφήσαμε στο ετοβίγλι». «Εγώ δεν φταίω αν το ξεχάσαμε», απάντησε αυτή ανήσυχη. «Ο Θωμάς το είχε σήμερα το πρωί. Τι το έκανες, Θωμά?» «Εσύ, Ραλού, είσαι υπεύθυνη για το κινητό. Σε σένα το έστειλε ο θείος Βασίλης». Μπήκα ανάμεσά τους, γιατί τα αίματα πάλι είχαν αρχίσει να ανάβουν και φοβήθηκα καινούριο καυγά. Ευτυχώς το κινητό βρέθηκε στην τσάτα του Θωμά, ύστερα από πολύ ψάξιμο, μέσα σε μια ξεχασμένη σακούλα με κουλουράκια που είχε κουβαλήσει από την Αθήνα. Τέλος πάντων, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, που λένε. Ο Θωμάς, με το που βρήκε το κινητό και τα κουλουράκια, άρχισε να τρώει. Ευτυχώς έδωσε και σε εμάς. Η Ραλού πρότεινε να παίξουμε κρυφτό μέχρι να φάμε το κουλουράκι του Θωμά, και οι άλλοι έτρεξαν να κρυφτούν. Όμως πώς έγινε ξαφνικά, και εμένα ο νους μου έτρεξε στην Αθήνα, στο σπίτι μου. Ακούγα τη μάνα μου να τριγυρίζει από το ένα δωμάτιο στο άλλο, να συγυρίζει, να μιλά με τη γάτα. Το άρωμα του φαγητού πλημμύριζε τα δωμάτια, μου γαργαλούσε τη μύτη και προσπαθούσα να καταλάβω τι φαγητό θα τρώγαμε το μεσημέρι. Ύστερα σκέφτηκα τη βαρετή κυρία Νανά, τη γειτόνισσα. Ερχόταν καμιά φορά τα απογεύματα για καφέ, και εγώ όταν την έβλεπα κλεινόμουν στο δωμάτιό μου, γιατί με νευρίαζε. Τώρα όμως θυμόμουν με συμπάθεια ακόμα κι αυτή. Νοσταλγούσα το σπίτι τους, γονείς μου. Όμως μακριά τους ένιωθα πιο δυνατός. Καταλάβαινα πως μεγάλωσα, πως μπορούσα να ζήσω και μόνος για λίγες μέρες.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια, ένα έτσι βοριαδάκι που πνέει αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλές καιρικές συνθήκες σε γενικές γραμμές σε όλη τη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει και άλλο αύριο σύμφωνα με τους μετρολόγους για να έχουμε έτσι το πρώτο μίνι κύμα καύσωνα το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να είναι άλλωστε. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, περάσαμε μάλλον τα μέσα. Είμαστε στις 16 του μήνα λοιπόν, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ήδη τρέχει. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα ειδικά μαθήματα, στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Έχουμε ειδικά μαθήματα ως το τέλος του Ιουνίου, στα οποία εξετάζονται τα παιδιά. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη για αυτούς οι πανελλαδικές εξετάσεις. Περιμένουμε τις βαθμολογίες που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και βέβαια μετά ακολουθεί η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων και βέβαια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής τον Αύγουστο. Μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και στα γυμνάσια όλης της χώρας για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ενώ θυμίζουμε ότι ήδη από χθες έχουμε τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων να κάνουν διακόπες. Στη Μέση Ανατολή τώρα, εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ από την Παρασκευή, λέει ξανά και ξανά ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά την υπογραφή ηλεκτρονικά της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ξεκινήσει τώρα μια περίοδος συνομιλιών και διαπραγματεύσεων 60 ημερών μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει το Ισραήλ για τη συμφωνία. Υπάρχουν παρασκηνιακές συγκρούσεις αλλά και προειδοποιήσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τις κοινωνικές αναταράξεις και τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόβαση της κυβέρνησης να προβεί σε αναπροσαρμογή των μισθών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ανήμερα της ονομαστικής του εορτής από τα Ινόφυτα της Βιωτίας. Σε δήλωσή του, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος τόνισε ότι αποτελεί διαστροφή της αλήθειας όσα λέγονται για τις αυξήσεις μισθών των Μητροπολιτών. Για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ απορώ, είπε, για τη διαστροφή όλου του πράγματος, αφού αυτά που έχει πάρει το κράτος από την Εκκλησία είναι απείρως απέραντα από αυτά που έλαβε. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δήλωσε ο Μακαριότατος. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο καταδίκασε την επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου με βαθύτατα αισθήματα θλίψης και απογοήτευσης. Καταδίκασε την πυραυλική επίθεση κατά της ιστορικής Λαύρας, ένα πλήγμα εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων του χριστιανισμού, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου μας. Να θυμίσουμε ότι και τα υπόλοιπα Πατριαρχεία καταδίκασαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Είχαμε τους Ουκρανούς από την πρώτη στιγμή να μιλούν για επίθεση των Ρώσων και τους Ρώσους να κάνουν λόγο για προβοκάτσια, για πράξη δηλαδή άλλων με στόχο να ενοχοποιήσουν τους Ρώσους, αφού στην επίθεση αυτή, όπως λένε οι Ρώσοι πάντα, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Patriots. Σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς, οίκης αγάπης και βαθύτατου σεβασμού, πλήθος πιστών από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή ευχήθηκε χθες στο Επισκοπείο της Μητρόπολης Λαρίσης και Τρινάβου στο Σεβασμιότατο κύριο Γερόνυμο για την ονομαστική του εορτή μέχρι αργά το βράδυ. Στον Αθανάσιο Μαρτίνο θα απονεμηθεί το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, θα έχουμε την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μαράσλιο Σχολή το Σάββατο το απόγευμα, μια εκδήλωση αποφύτισης εκεί των μαθητών του προγράμματος ενίσχυση εκπαίδευσης στην πόλη. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε τη βράβευση του κυρίου Μαρτίνου, πρώην διοικητή βέβαια και πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους και γνωστού ευεργέτη της Εκκλησίας.
Ομιλία προς τους αποφύτους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα απευθύνει ο καθηγούμενος της σειράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητή Σημεών Πασχαλίδη, διευθυντή του προγράμματος, το Σάββατο 12 το μεσημέρι στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία το φεστιβάλ ρητορικής στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στο Northridge της Καλιφόρνιας. Ένα διήμερο φεστιβάλ με μαθητές από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφιερωμένο στην πίστη και στην εκπαίδευση. Ενώ στην Αυστραλία τώρα οι γυναίκες της ελληνικής κοινότητας Δυτικής Αυστραλίας διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπική εκδήλωση με υπερσυμβουλή του Συμβουλίου για τον Καρκίνο στο Alexander the Great Club στην Πέρθη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Επισκόπου Πέρθης κ. Ελπιδίου και της Γενικής Προξένου της Ελλάδος στην Πέρθη Ελένης Γεωργοπούλου. Συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα δοθεί για καλό σκοπό. Τώρα πάμε στις εφημερίδες αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να διαβάσουμε λοιπόν τον ημερήσιο τύπο, να δούμε τι απασχολεί από το πρωί στους πρώτους σέλιδους τίτλους. Η Καθημερινή. Εδώ πρωτοσέλιδη φωτογραφία από τη Λαύρα του Κιέβου. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό, διαβάζουμε τον τίτλο. Ανήκει η δήλωση στον Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος είναι ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία. Η κατοικία του πρέσβη είναι κοντά στην Λαύρα του Κιέβου και από τον μπαλκόνι του έβλεπε, όπως λέει ο ίδιος στη συνέντευξή του, τις επιθέσεις στο μνημείο και θλιβόταν απεριόριστα. Τα νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται νέα σκευάσματα με τεχνολογία AI, τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για συγκεκριμένες ασθένειες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο, οι κλινικές μελέτες, εδώ μιλάει η εφημερίδα, 170 φάρμακα τα οποία έχουν μπει ήδη σε φάση δοκιμών. Την απογευματινή ειρήνη με 4 αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Είναι εύθραυστη η ισορροπία και η εκεχηρία αυτή που έχει υπογραφεί. Αρκετοί παρακολουθούν βέβαια με κομμένη την ανάσα για το τι θα γίνει. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, στέλνοντας μηνύματα στον κύριο Νετανιάχο, με τον οποίο υπάρχει ρήγμα όπως όλα δείχνουν. Και ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με τους Ιρανούς βέβαια να πανηγυρίζουν και να λένε ότι ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματά τους, αφού οι όροι που έχουν τεθεί στην συμφωνία αυτή οι περισσότεροι προέρχονται από την Ιρανική πλευρά. Η εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ήττα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Ρίζοσπάστης. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Ελεύθερος τύπος. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία. Στον ΟΑΣΤ, εδώ στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αλλά και σε οργανισμούς. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι πληρωμές των συντάξεων του Ιουλίου θα γίνουν την 5η-25 Ιουνίου για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ και ΟΓΑ και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Από την προηγούμενη μέρα, το απόγευμα, διαθέσιμα τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Από την προηγούμενη εργάσιμη. Έτσι, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα δουν χρήματα από την Παρασκευή και όλα στο απόγευμα. Όσον αφορά τώρα στο 150, την ειδική ενίσχυση για όσους έχουν ανήλικα τέκνα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αυτή, ήδη από τον προηγούμενο μήνα, αυτή θα δοθεί από τις 24 Ιουνίου και μετά, όπως λένε από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους. Δεν χρειάζεται αίτηση, θα γίνει αυτόματα η καταβολή στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Και βέβαια τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τελευταία εργάσιμη του μήνα, 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο, Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Ενώ στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ανακαίνιση κατοικίας, τα μυστικά της επιδότησης με 36.000 ευρώ έως και 95% των εργασιών θα καλύπτεται στο πρόγραμμα αυτό που άνοιξε ήδη, η πλατφόρμα δηλαδή, για το πρώτο στάδιο του προγράμματος, που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Ευνοημένοι, κερδισμένοι, αυτοί που έχουν κλειστά ακίνητα και θα τα ανοίξουν με σκοπό να τα ανακαινήσουν. Κόντρα, τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ελληνικής αριστερής σύμπραξης, αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού, όπως είπε χαρακτηριστικά από τη Νίκαια που μίλησε χθες. Ο λόγος, συμφωνία με πολλά αλλά, σε κρίση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Εδώ η Εστία κάνει λόγο για βαθιές κοινωνικές ανισότητες, σύμφωνα και με τα στοιχεία που επικαλείται της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Η πολίτικα εδώ με δημοσκόπηση στο πρωτοσέλιδό της, η γενιά Z, η Gen Z, βγάζει κυβέρνηση. Η γενιά της δυσπιστίας χαρακτηρίζεται μάλιστα από πολλούς. Μια έρευνα εδώ της εταιρείας Interview για το τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Δημοκρατία, Λαθρέος, Υπουργός Μετανάστευσης για τον Θάνο Πλεύρη, εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής και την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Στείλτε και τα ερωτήματά σας. Μας ακούτε από το διαδίκτυο, όπως είπαμε, από την ιστοσελίδα μας radiolydia.com, την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, από όπου ενημερώνεστε για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που αλλιεύει λέξεις μέσα από το ελληνικό λεξικό και μας τις παρουσιάζει πάντοτε η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογος, μας τις παρουσιάζει και μας τις μεταφέρει στο σήμερα για να πάρουμε τα μηνύματά μας, τα μηνύματα για την καθημερινότητά μας, απλά που είναι τόσο απαραίτητα όμως για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες απέναντί σας που χαρίζετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού για να πάρετε άλλη μια λέξη και να μας την αναλύσετε και να την καταλάβουμε και να πάρουμε και τα μηνύματα που μας στέλνει.

0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα και τόσο πηγαία τα μηνύματά της. Δηλαδή κάθε λέξη αφεαυτής μας δίνει μηνύματα που οι επιστήμονες μένουν έκπληκτοι. Κάθε λέξη περιέχει το νόημα που της αναλογεί μέσα της. Μέσα στα συνθετικά της δηλαδή. Οπότε για μένα, που σαν φιλόλογος μπορώ να, πώς να πω, διαχειριστώ τα συνθετικά κάθε ελληνικής λέξης, είναι πρόκληση να ασχολούμαι και με τα επιφανειακά και με τα βαθύτερα μηνύματα που κρύβει μια λέξη ελληνική. Όσο και αν φαίνεται, πώς να πω, λεπτομέρεια, δεν είναι ασήμαντα ούτε τα επιφανειακά ούτε τα βαθύτερα μηνύματα μιας λέξης. Και υπάρχουν έτσι προκλήσεις στην εποχή μας για πολλές λέξεις που από αυτές έχουν πολλές φορές τα μηνύματά τους διαστραφεί στο όνομα της μόδας, στο όνομα της, του εξυγχρονισμού, στο όνομα της εποχής της τεχνολογίας, λέξεις που έχουν λειτουργήσει για αιώνες ως αξίες, σήμερα κοντεύουν να ευτελιστούν. Και πρέπει εμείς ως φιλόλογοι να αναμοχλεύουμε το περιεχόμενο αυτών των λέξεων και να προσπαθούμε να προστατεύουμε τα μηνύματά τους. Να είμαστε δηλαδή φρουροί, να φυλάγουμε όχι απλώς την επιφάνεια, αλλά την ουσία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα δουλέψουμε μαζί για μια λέξη που οι Γάλλοι τη χαρακτηρίζουν ως αυτό που λέμε savoir vivre, δηλαδή καλή τρόπη. Οι καλοί τρόποι στη Γαλλία περιέχονται σε ένα βιβλίο με τον τίτλο savoir vivre, δηλαδή ποιοτική ζωή, καλή ζωή, και νομίζουν ότι βάζοντας τα μαχαιροπύρουνα στη σωστή τους θέση, τα ποτήρια του κρασιού, του νερού, τις χαρτοπετσέτες ή τις πετσέτες τις μεταξωτές στη σωστή τους θέση, θα έχουν εξασφαλίσει την ποιότητα και την καλή ζωή που λέει ο τίτλος του βιβλίου «Savoir vivre». Εμείς όμως στην Ελλάδα αυτό που λέει το «Savoir vivre» το αποδίδουμε με τη λέξη ευγένεια. Ευγένεια. Και είναι τόσο σημαντική λέξη, τόσο ουσιαστική λέξη, που αποτυπώνει έννοιες και συμπεριφορές και επικοινωνίες διαπροσωπικές, κοντινότερες, στενότερες ή μακρινότερες, δηλαδή περισσότερο εξ αποστάσεως. Συμπεριφορές όμως οι οποίες κάνουν τη ζωή μας πράγματι περισσότερο ή λιγότερο όμορφη.
1: Να μας πείτε καταρχήν έτσι την ετυμολογία της λέξης.
0: Ναι, έχετε δίκαιο. Είναι αρχαία η λέξη ευγένεια. Και συντίθεται από το επίρρημα ευ, που σημαίνει, όπως ξέρετε πολύ καλά, και το έχουμε συναντήσει και άλλες φορές σε άλλες σύνθετες λέξεις, και το δεύτερο συνθετικό, τη λέξη γένος. Η λέξη γένος στα αρχαία χρόνια, από που έλκει την καταγωγή της, σήμαινε τη μεγάλη οικογένεια, τη μεγάλη φαμίλια, τη μεγάλη, το σόι, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό και τα γέννη ήταν αυτό που λέμε η αριστοκρατία της εποχής. Οι άρχοντες της εποχής ήταν τα γέννη. Ήταν αυτοί που είχαν είτε κτήματα, περιουσίες δηλαδή, είτε ζωντανά περιουσίες, και είχαν φυσικά και στα χέρια τους αυτό που λέμε την εξουσία του τόπου. Ήταν οι άρχοντες. Αυτοί λοιπόν ήταν οι ευγενείς. Αυτό δεν είναι? Και αυτοί οι ευγενείς διέθεταν την ευγενική καταγωγή που κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά και τα παιδιά των ευγενών ήταν ευγενείς και έπαιρναν ως συζύγους ευγενείς και έτσι από γενιά σε γενιά αυτή η ευγένεια γινόταν γνώρισμα της γενιάς με τα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα της γενιάς. Και ποια ήταν αυτά? Είναι αλήθεια ότι τα γνωρίσματα, όπως πριν τα αναφέραμε, είναι αφενός τα υλικά γνωρίσματα, δηλαδή κτήματα, περιουσίες, ζωντανά, χωράφια, χρήματα. Όμως τα στοιχεία της ευγένειας δεν χαρακτηρίζονταν μόνο από τα υλικά αυτά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ερωτόκριτο αυτό το ωραίο κριτικό μεγάλο άσμα παρουσιάζεται αφενός ο πλούτος ο οικονομικός της αρετούσας και από την άλλη μεριά η χάρη της ευγένειας που διαθέτει ο φτωχός και κατώτερος σε εισαγωγικά οικογενειακά Ερωτόκριτος. Από τα αρχαία λοιπόν χρόνια αλλά και στα βυζαντινά διαφοροποιήθηκε το χρήμα από την ευγένεια και η ευγένεια ταυτίστηκε με αυτό που λέμε αρχοντιά, η οποία αρχοντιά πάλι δεν ταυτίζεται με την οικονομική ευημερία. Μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος και να μην είναι άρχοντας και να είναι κάποιος φτωχός αλλά να είναι άρχοντας. Να ψηλαφίσουμε λοιπόν τα γνωρίσματα της ευγένειας και της αρχοντιάς που είπαμε ότι δεν είναι σίγουρα οικονομικά. Οι άνθρωποι που είναι ευγενείς είναι άνθρωποι κοινωνικοί και ανοιχτόκαρδοι, φιλόξενοι και επικοινωνιακοί. Δείτε στην αρχαία Ελλάδα πώς ο Τηλέμαχος υποδέχτηκε τον φιλοξενούμενό του, το Μέντι. Τι του έκανε? Τον υποδέχτηκε στην είσοδο, του έπλυνε τα πόδια, τον τραπέζωσε, τον ρώτησε για το όνομά του πολύ αργότερα και στο τέλος τον ξεπροβόδισε δίνοντάς του δώρα. Αυτός ο Τηλέμαχος λοιπόν διέθετε τα γνωρίσματα της ευγένειας. Καλή συμπεριφορά, διάκριση, δοτικότητα, συμπεριφορά που φιλοξενίας, φιλόξενη. Αυτός είναι ο άρχοντας, αυτός είναι ο ευγενής και εκφράζει ηθικές αξίες και αρετές η συμπεριφορά του. Δεν είναι τυπικά όλα όσα κάνει. Η ευγενική συμπεριφορά και οι ευγενικοί τρόποι δείχνουν προσωπικότητα με εξαιρετική καλλιέργεια. Δεν είναι μόνον ο τύπος που εντοπίζουμε, ο τύπος ξαναλέω, η τυπικότητα, η εξωτερικότητα, η επιφάνεια που εντοπίζουμε σε μία ευγενή και αρχοντική συμπεριφορά, αλλά είναι η λεπτότητα της ψυχής. Η λεπτότητα αυτή δείχνεται με σεβασμό στον άλλον, με καταδεκτικότητα στον άλλον, με ευγένεια, με φιλοφροσύνη, με μεγαλοψυχία. Δείχνεται με έλλειψη περιέργειας, δείχνεται με απλωμένα χέρια για δόσιμο και όχι για εκμετάλλευση. Ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε την ευγένεια αρετή ανάλογη με την παιδεία και το κάλος της ψυχής. Όπως δηλαδή η παιδεία ταυτίζεται με την ευγένεια της γνώσης, έτσι και η ευγένεια ταυτίζεται με την ευγένεια της ψυχής. Έχουμε δηλαδή ευγένεια στη μόρφωση και ευγένεια στη ψυχή. Ο ευγενής είναι ανώτερος άνθρωπος, όπως λέμε. Είναι ανώτερος άνθρωπος. Δεν λέει πολλά, αλλά κάνει πολλά. Είναι απλός και καταδεκτικός στους κατώτερους. Δεν προβάλλεται, δεν επέρεται, δεν κολακεύει και δεν κολακεύεται. Λέει λίγα και αφήνει να μιλούν οι πράξεις του. Ο ευγενής άνθρωπος δίνει τις πιο πολλές φορές κρυφά, κάτω από το τραπέζι. Δεν μιλάν τα λόγια του, αλλά οι πράξεις του. Δεν είναι ευγενής αυτός που λέει μεγάλα λόγια. Μικρές λεξούλες είναι τα λόγια του. Είναι αυτός που όταν ζητάει κάτι λέει «Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε κάτι». Και αυτό δίνει λεπτότητα, δείχνει καλλιέργεια. Και όταν κάνει λάθος λέει «Συγγνώμη, δεν ήθελα να πληγώσω, δεν ήθελα να το πω αυτό». Και όταν δέχεται κάτι ως προσφορά λέει με την καρδιά του «Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ». Και αυτό όχι απλώς το λέει, αλλά και το εννοεί. Βασίζεται η συμπεριφορά του σε αυτό που λέγεται σεβασμός στον άλλον. Ξαναλέω, σεβασμός στον άλλον. Η ευγένεια είναι ο σεβασμός στον άλλον. Είτε είναι μεγαλύτερος, είτε είναι μικρότερος, είτε είναι ανώτερος, είτε είναι ηλικιωμένος. Η ευγένεια εκπορεύεται από μια ψυχή καλλιεργημένη προς όλους. Και αυτό θα το ξαναπώ. Προς όλους. Ευγένεια στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς να αποπέρνει, γιατί με την ευγένεια που δείχνει διδάσκει στα παιδιά την ευγένεια. Ευγένεια στους συναδέλφους και στους συνομιλίκους και στους συζύγους και στους συνεργάτες, όχι με έπαρση και με εγωισμό, αλλά με ευγένεια. Ευγένεια προς τους ανωτέρους, προς τους ηλικιωμένους, προς τους ανθρώπους που είναι ανώτεροι και στην εξουσία, με ευγένεια, με διάκριση, όχι με έπαρση, όχι με ηρωνία, όχι με ύφος, όχι με αποποίηση, όχι με διαγραφή εκ των προτέρων. Η ευγένεια υποχρεώνει τον άλλον. Η ευγένεια είναι αυτή που ευχαριστεί. Η ευγένεια είναι αυτή που δείχνει αξιοπρέπεια όταν τη συμπεριφερθούν και λίγο την πληγώσουν και λίγο την τραυματίσουν. Είναι αυτή που δείχνει αγάπη στους συνανθρώπους. Είναι η ευγενική ψυχή που μοιάζει με αυτό το λουλούδι που δεν πληγώνεται από την σταγόνα της βροχής που πέφτει επάνω, αλλά θρέφεται. Η αληθινή ευγένεια είναι αυτή που ακτινοβολεί στις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στη σχέση μας με το Θεό, που είναι ο πατέρας μας. Είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι θα έπρεπε να φερόμαστε με ευγένεια, με ταπείνωση δηλαδή.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε στην Παναγία πάντως στο πληθυντικό.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο, τι ωραίο. Είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που ακούγεται στην εκκλησία μας. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Στον πληθυντικό την Παναγία μας, έτσι και τους Αγίους μας. Με μια ευγένεια ψυχής, όχι με εξουσία, όχι με απέτηση, όχι με τουπέ, όχι δικαιωματικά. Ζητούμε από το Θεό, δοξάζουμε το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό και ζητούμε, πως λέει, το θέλημά σου να γίνει. Και εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η ευγένεια, νομίζω. Ενώ αν προβάλλουμε το δικό μας θέλημα στη σχέση μας με το Θεό, τότε παραθεωρούμε τη δική του πρόνοια για μας, τη δική του πατρότητα για μας. Αυτή είναι η ευγένεια της λεπτής ψυχής, της καλλιεργημένης ψυχής. και δεν έχει καμία σχέση ή μάλλον έχει μικρή σχέση με την ευγένεια του savoir vivre, που είναι μόνο τυπικό στοιχείο, περιορίζεται στα εξωτερικά, στις λεπτομέρειες και όχι στο περιεχόμενο. Πρέπει όμως να φοβόμαστε και λίγο την ευγένεια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με την ευγένεια που προβάλλουν επιζητούν να...
1: να σε κερδίσουν.
0: Ακριβώς. Είναι η ευγένεια αυτή επίπλαστη, ψεύτικη. Πίσω από αυτή την ευγένεια κρύβεται διάθεση κολακίας, διάθεση να πέσεις σε παγίδα. Είναι ένας τρόπος να σε ξεγελάσουν. Είναι δόλιος ο τρόπος τους και η παγίδα κρυμμένη. Και τότε ο άνθρωπος αυτός που φέρεται ευγενικά μεν γίνεται επικίνδυνος ή μάλλον πιο επικίνδυνος ακόμα και από έναν αγενή, από τον οποίο αγενή ως άμυνα προστατεύεται ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνει ότι του γίνεται ηρωνία και προστατεύεται. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως ο άλλος σου φέρεται ευγενικά, τότε πολλές φορές δεν πάει στο μυαλό σου η δολιότητα που κρύβεται, η πανουργία, γιατί η ευγένεια πολλές φορές κρύβεται ή μάλλον εμφανίζεται πάνω από ένα προσωπείο. Πλησιάζουν καμιά φορά οι αιρετικοί, παράδειγμα, ανθρώπους της εκκλησίας και τους μιλούν με ευγένεια και νομίζει κανείς ότι είναι πρότυπα ευγενικής συμπεριφοράς αυτοί οι άνθρωποι, και πολλές φορές παρασύρουν χριστιανούς με την ευγένειά τους. Και οι άνθρωποι της εκκλησίας καμιά φορά, επειδή είναι ανυποψίαστοι και καμιά φορά επειδή είναι αθώοι και δεν έχουν βάλει με το μυαλό τους τη δολιότητα των άλλων, κάθονται και ακούν και μπορεί ακόμα και να παραπλανηθούν. Επιφανειακή λοιπόν είναι αυτή η ευγένεια και η λεπτότητα. Είναι μια κομψή εμφάνιση κάτω από την οποία κρύβεται απάτη. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να ελέγχει την ευγένεια που εισπράττει.
1: Κυρία Μαρία, υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Να είσαι πολύ ευγενικός και οι άλλοι να σε εκμεταλλεύονται ή και να περνάς και από το σημερινό bullying, όπως λέμε τέλος πάντων.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Όπως είναι επικίνδυνη η ευγένεια που έχετε από τους άλλους και πρέπει να ελέγχετε από μας, έτσι είναι και επικίνδυνη και η ευγένεια που εμείς δίνουμε στους άλλους, αν δεν έχει όρια. Υπάρχει αυτό το ένστικτο που λέγεται αυτοπροστασία. Είμαστε δηλαδή αφενός ευγενείς, αφετέρου όμως με όρια, με τα οποία προτεραιότητα έχει η αυτοπροστασία μας. Δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ευγένειά μας. Ή τουλάχιστον, μόλις καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το συζητούμε με έναν υπεύθυνο άνθρωπο. Αν είναι παιδί, το συζητάει με τους γονείς του και όχι με τους φίλους του. Γιατί οι φίλοι δεν είναι αξιόπιστοι σύμβουλοι. Όταν ένα παιδί συμπεριφέρεται ευγενικά από το σπίτι του, μαθημένο έτσι με τρόπους καλούς, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει φίλους και συμμαθητές ευγενείς. Αντίθετα, πολλές φορές θα τον χτυπήσουν, θα τον κοροϊδέψουν, θα ασκήσουν πάνω του bullying, γιατί είναι αυτός ευγενής, γιατί είναι, όπως λέμε, σοκολατόπεδο. Και πρέπει τα παιδιά να τα σκληραγωγούμε στη δυσκολία, να τα μάθουμε να αμήνονται, να μην επιτίθενται τόσο, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να αμήνονται. Γιατί είναι, πώς να πω, εύθραυστη η παιδική ψυχή. Εύθραυστη και πληγώνεται και τραυματίζεται εύκολα όταν μία, δύο, τρεις φορές δεχτεί ηρωνία, κακοποίηση, βία. Και πολλές φορές δεν τα λένε τα παιδιά και στο σπίτι τους, και τότε τα προβλήματα μπορεί να γίνουν ανεπανόρθωτα. Η ευγένεια λοιπόν στο επίπεδο που μπορούμε να έχουμε σιγουριά στο έδαφος που πατούμε μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι και οι δύο ευγενείς. Φυσικά δεν λέω να είναι ένα παιδί αγενές, γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε αγένεια. Η αγένεια είναι μια θρασία συμπεριφορά η οποία δείχνει ένα χαρακτήρα αφθάδη, ακαλλιέργητο, απαίδευτο. Δεν θα χάσουμε την ευγένειά μας επειδή οι άλλοι υπάρχει ενδεχόμενο να την εκμεταλλευτούν. Απλώς θα προστατέψουμε την ευγένειά μας. Θα βάλουμε όρια.
1: Η ευγένεια, αν συνδυαστεί με ένα δυνατό χαρακτήρα,
0: ναι,
1: είναι το ιδανικότερο, θα έλεγα.
0: Και καθώς περνάνε τα χρόνια και περνάει ένα παιδί από την παιδική στην εφηβική και μετά στην όριμη ηλικία, στην ενήλικη και την όριμη, καταλαβαίνει ότι η ευγένεια δεν χάνεται. Η ευγένεια του ανθρώπου είναι ένα... δεν μπορεί να το κλέψει κανείς. Αυτό θέλω να πω, άκλεπτο. Είναι δικαίωμά του, υποχρέωσή του, τελείως δικό του πράγμα, ευγένεια. Και δεν έχει δικαίωμα να το μοιραστεί και με κανέναν. Είμαι ευγενής εγώ για τον εαυτό μου και το κάνω ως καρπό προσπάθειας και ζητώ κάτι από τον άλλον με ευγένεια. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ο άλλος είναι αγενής. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Ειδικά στα ζευγάρια ή στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν ο ένας είναι ευγενής και εισπράττει από τον άλλο αγένεια, έχει δύο τρόπους να το αντιμετωπίσει. Ή να βάλει ένα μαχαίρι και θα πει τέρμα, μέχρι εδώ δεν μπορώ να έχω καμία σχέση με έναν αγενή άνθρωπο, ή να προβάλλει δικαιολογίες για τον άλλον και να πει ναι, είναι ακαλλιέργητος και πρέπει εγώ που έτυχε να βρίσκομαι δίπλα του να συμβάλλω στο να καλλιεργηθεί η ψυχή του. Και τι, πώς θα γίνει αυτό? Όταν εγώ δείξω αγάπη και ανοχή και κουβεντιάσω ταπεινά το θέμα της συμπεριφοράς μεταξύ μας. Νομίζω ότι αν και ο λαός λέει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, εγώ πιστεύω ότι τα χωράφια καλλιεργούνται.
1: Ναι.
0: Καλλιεργούνται και οι άνθρωποι και έτσι αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Την ευγένεια κανείς δεν μπορεί να την παρακάμψει. Παλιότερα υπήρχαν πεθερές που συμπεριφέρονταν στην νύφη εξουσιαστικά και η νύφη με αγάπη και στο τέλος της ζωής τους οι πεθερές αναγνώριζαν την ευγένεια της νύφης. Έτσι και σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις το καλό νικάει, νομίζω. Είναι ίσως ιδανικό αυτό. Αυτό δηλαδή το ότι η ευγένεια νικάει. Αλλά ο λαός το λέει και μια παροιμία. Τρως πιο πολύ ψωμί με το μέλι παρά με το ξύδι. Το ξαναλέω. Τρως πιο πολύ ψωμί με το μέλι παρά με το ξύδι. Σε μία σχέση, δηλαδή οποιαδήποτε σχέση, συναδέλφων, συμμαθητών, συγγενών, συζύγων, είναι πιο εύκολο να λυθεί ένα πρόβλημα με το καλό, με το μέλι, με το διάλογο, με την επικοινωνία, και είναι πιο μακροχρόνιο και πιο αποτελεσματικό αυτό που θα προκύψει από το θετικό τρόπο παρά με το ξύδι, λέει ο λαός. Δηλαδή με την αγένεια, τους διαπληκτισμούς, τις εντάσεις, τους διεξυφισμούς, την ειρωνία, την απομάκρυνση, τη βιαιοπραγία, τη βιαιότητα, την κλεψιά, την εκδικητικότητα, το ψέμα, το μία σου και μία μου. Και τελικά οι άνθρωποι έτσι γίνονται όχι άνθρωποι αλλά θηρία. Θηρία. Ο ένας να φάει τον άλλον. Όχι ευγενής δεν είναι, αλλά γίνονται θηρία. Που τα θηρία στο κάτω κάτω δεν αλληλοτρώγονται. Οι άνθρωποι αλληλοτρώγονται. Έτσι λοιπόν η ευγένεια είναι ένα, πώς να πω, ακριβό, πολύτιμο μαργαριτάρι που όταν το έχει ένας άνθρωπος μπορεί πολλές πόρτες, πολλές κλειδαρότρυπες να ανοίξει και πολλές πληγές να θεραπεύσει. Ένας ευγενικός λόγος αφοπλίζει και ένας ευγενικός λόγος θεραπεύει και ένας ευγενικός λόγος κάνει τον άλλον να υποχρεωθεί και να ευχαριστηθεί. Είναι δύσκολο, το ξέρω, γιατί ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος.
1: Οι σύγχρονοι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερη άσκηση, κάποια πράγματα που κάνουν οι παλιότεροι, τουλάχιστον δηλαδή το φέρουν ισότιμο, ας το πω, να είμαστε ευγενικοί ο ένας στον άλλον. Είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό.
0: Ναι. Και είναι τόσο εύθραυστη αυτό που στις μέρες μας η ευγένεια. Ξυπνάει ένας και νευριάζει με το τίποτα και πάει η ευγένεια. Εύθραυστο κρυστάλλινο ποτήρι που πολύ εύκολα διαταράσει την ηρεμία. Και όταν είναι κανείς ευγενής, βγάζει και ευγένεια στα μέλη της οικογένειάς του. Είναι κατά κάποιον τρόπο γνώρισμα μιας οικογένειας η ευγένεια.
1: Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που είναι ευγενικοί στους έξω και μέσα στην οικογένεια
0: δείχνουν άλλο πρόσωπο. Δείχνουν άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι, πώς να πω, ανθρωπαρέσκεια. Βγάζουν ένα πρόσωπο για να αρέσουν στους ανθρώπους, τους έξω, και στην ειλικρινή τους σχέση με τους δικούς τους ανθρώπους αποδεικνύονται ψεύτες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πάλι θα καταλήξουμε σε αυτό. Είναι καλή η αυτοκριτική μας. Ο Γέροντας Θεόφιλος έλεγε ότι κάθε μέρα πρέπει να σκεπτόμαστε πολύ αυτά που κάναμε, αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε, και αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και δεν κάναμε. Δηλαδή, αν αυτές οι σκέψεις μας διαποτίσουν κάθε βράδυ και βρίσκουμε λίγο-λίγο στον εαυτό μας κουσουράκια και θελήσουμε να τα διορθώνουμε προς δόξαν Θεού, θα μας βοηθήσει και ο Θεός να γίνουμε ευγενείς, γιατί και ο Θεός είναι ευγενής. Δεν μας παραβιάζει την ελευθερία μας. Χτυπάει, λέει, την πόρτα της καρδιάς μας. Τάκ, τάκ, τάκ. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Χτυπώ την πόρτα και αν θες να μ' ανοίξεις, εγώ είμαι ευγενής. Δεν σου παραβιάζω την πόρτα. Δείτε πόσο διακριτική συμπεριφορά. Με το ζόρι θα μπορούσε να μας κάνει μια χαρά ζάπη, αλλά δεν μας το κάνει. Εμείς είμαστε τόσο ευγενικοί? Ή μήπως με τα πρώτα νεύρα δίνουμε να χαστούκι στα παιδιά μας? Ή μήπως με τα πρώτα νεύρα εξαπολύουμε μια κουβέντα? Εσύ είσαι, ξέρω εγώ, ανάξιος, ανίκανος ή ό,τι άλλο. Τα λόγια μας αποτυπώνονται στις ψυχές των παιδιών μας και εμείς είμαστε αγενείς, το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Το λιγότερο, μην πω και παραπέρα τι άλλο είμαστε. Όμως μια ευγενής ψυχή κάνει την αυτοκριτική της, αποφεύγει τους χαρακτηρισμούς για τους άλλους και βαθμολογεί πρώτα τον εαυτό της και μετά τους άλλους. Αυτή είναι η ευγένεια. Η καταγωγή, η αρχοντική δηλαδή, η ψυχή που από αρχοντιά αποσύρεται και αφήνει να φέρονται οι άλλοι πρώτοι,
1: ναι,
0: και ας έχει σπείρει αυτή.
1: Είναι σημαντική η ευγένεια και μακάρι στις κοινωνίες μας να υπάρχει, κυρία Μαρία, γιατί πραγματικά... αν αλλάξουν οι σχέσεις των ανθρώπων και αν ο ένας είναι ευγενής απέναντι στον άλλον, όποιος και να είναι ο άλλος, είτε είναι της ίδιας οικογένειας, γιατί δεν σημαίνει αν είναι παιδί σου, αν είναι γονιός σου, αν είναι αδερφός σου, ότι χάνεται η ευγένεια, ότι έχεις το δικαίωμα να μην του μιλάς ευγενικά ή να μην χρησιμοποιείς την ευγένεια. Αν τη χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λόγο μας, στις πράξεις μας, ακόμα και στη σκέψη μας απέναντι στον άλλον, νομίζω ότι πραγματικά θα είμαστε πιο ήρεμοι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα εκλείψουν ίσως οι πολλοί καυγάδες και θα δούμε το πόσο σημαντική είναι Αυτή η αρετή μπορώ να τη χαρακτηρίσω και όπως είπαμε και πριν να πω, οι πατέρες είπαν τουλάχιστον ας αγωνιστούμε σε αυτό, να είμαστε ευγενικοί ο ένας απέναντι στον άλλον.
0: Ναι, με τον καλό το λόγο. Το λέει και η παροιμία, τα λόγια σου με χόρτασαν.
1: Ναι, έτσι.
0: Ο καλός λόγος δηλαδή είναι η ευγένεια. Πώς προσπαθούμε να βγάλουμε ένα υλικό του κουταλιού σε ένα δίσκο με ένα καλό πετσετάκι, με ένα καθαρό ποτήρι νερό και να φανούμε ευγενείς στο φιλοξενούμενο, την ίδια διάθεση στην ψυχή μας να έχουμε και στην ανθρώπινη σχέση μας με την οικογένειά μας. Όχι μονάχα στα εξωτερικά, αλλά στην καρδιά μας πρώτα και στη συμπεριφορά μας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαρία και για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή και να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους ακροατές που μείναν κοντά μας για να ακούσουν μια ακόμα έτσι λέξη πώς μας την παρουσίασε η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή. Ραντεβού λοιπόν πρώτο Θεός την άλλη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κρίς, υμνήστε φορές θυσίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρατα αυτή, εν αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενδυτών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει, Άγιε, εφωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τ' αργά τον χειρόσιμη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και

Ο πνεύματι και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημωδάς που τας χώρισαν τους ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίας, ήθε ασθενίας ημών και το όνομα τόσο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερα και άφησε μεν το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ελέγξει μας εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ότι

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόνη το πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον.
0: Τη Δημιωτέρα του Χεροβήμ και το Ξαρά Συγκρήτου ως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε λόγοντε κούσαν την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τη καινή Κυριακή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Προστασίων, Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ισάβρου Μανουήλ και των Συναυτό, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Κεφάλαιο 13, στίχος 13 και εξής. Αναχθέντες δε από τις Πάφου υπέρ των Παύλων, ήλθον εις πέργην της Παμφυλίας. Ιωάννης δε αποχωρήσας από αυτόν, υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε διελθόντες από τις Πέργης, παρεγένοντο εις Αντιόχιαν της Πισιδίας. Και εισελθόντες εις την συναγωγήν τη ημέρα των Σαββάτων, εκάθισαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες: «Άνδρες αδερφοί, ή έστι λόγος εν ημίν παρακλήσεως προς το λαόν, λέγετε. Αναστάς δε Παύλος και κατά σύσας τυχηρή, είπεν: Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσεν εν την παρικία εν γη Αιγύπτο και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 έτη χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμο και καθελών έθνη 7 εν γη Χαναάν κατεκληρονόμησεν αυτής την γην αυτών και μετά ταύτα ως έτεση 450 έδωκε κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου. Κακήθεν ιτήσαν το βασιλέα και έδωκεν αυτής ο Θεός τον Σαούλ ιών Κις, άνδρα εκ φυλής Βενιαμίν, έτη 40. Και μεταστήσας αυτόν ήγηρεν αυτής τον Δαβίδ εις βασιλέα. Ω και είπε μαρτυρήσας, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδίαν μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Τούτου ο Θεός από του σπέρματος κατ' επαγγελίαν ήγαγε το Ισραήλ σωτήρα Ιησούν, προκηρύξαντος Ιωάννου προπροσώπου της εισόδου αυτού βάπτισμα μετανοίας παντί το λαό Ισραήλ. Ως δε πλήρου ο Ιωάννης των δρόμων έλεγε, τι να με υπονοείτε είναι, ούκι μη εγώ, αλλιδού έρχεται με τεμού, ούκι μη άξιος το υπόδημα των ποδών λύσε. Άνδρες αδερφοί, οι ή γένους Αβραάμ, και εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης απεστάλλει. Οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών, τας κατά παν Σάββατον αναγυνοσκομένας κρίναντες επλήρωσαν και μη δε μίαν αιτίαν θανάτου ευρώντες ιτήσαν το Πιλάτον ανερεθήνε αυτόν. Ως δε ετέλεσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καθελώντες από του ξύλου έθηκαν εις μνημείον. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Ο σώφθη επί ημέρας πλοίους της συναναβάσιν αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ. Ήτινε εσύ μάρτυρες αυτού προς το λαόν. Και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας επαγγελίαν γενωμένην, ότι ταύτην ο Θεός εκπεπλήρωκε της τέκνης αυτών, ημίν αναστήσας Ιησούν, ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, «Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικά σε». Ό,τι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μικέτη μέλλοντα υποστρέφινης διαφθοράν, ούτως ήρηκεν ότι δώσω ημίν τα όσια Δαβίδ τα πιστά, διό και εν εταίρο λέγει, ου δώσεις τον όσιον σου ιδίν διαφθοράν. Δαβίδ μεν γάρ ιδία γενεά υπηρετήσας τι του Θεού βουλή εκοιμήθη και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν. Ον δε ο Θεός ήγηρεν ουκ είδε διαφθοράν. Γνωστόνουν έστω ημίν άνδρες αδερφοί ότι δια τούτου ημίν άφεσης αμαρτιών καταγγέλλεται και από πάντων ον ουκ ιδινήθητε εν τον νόμο Μωυσέως δικαιωθήνε. Εν τούτο πάσο πιστεύων δικαιούται.
βλέπετε ούν μη επέλθε εφ' ημάς το ηρημένον εν τις προφήτες. Είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε ότι έργον εγώ εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον ου μη πιστεύσετε εάν τις εκδιηγείτε ημίν. Εξιόντων δε εκ της συναγωγής των Ιουδαίων παρεκάλουν τα έθνη εις το μεταξύ Σάββατον λαληθήνε αυτής τα ρήματα ταύτα. Λυθήσεις δε της συναγωγής οικολούθησαν πολλοί των Ιουδαίων και των σεβωμένων προσιλήτων το Παύλο και το Βαρνάβα. Οι τινές προσλαλούντες αυτής έπιθον αυτούς προσμένην τη χάριτη του Θεού. Το δε ερχομένο Σαββάτο σχεδόν πάσα η πόλης συνήχθη ακούσε το λόγον του Θεού. Ιδόντες δε οι Ιουδαίοι τους όχλους επλίστησαν ζήλου και αντέλεγον της υπό του Παύλου λεγομένης αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Παρησιασάμενοι δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είπων «Ημίν είναι αναγκαίον πρώτον λαληθήνε το λόγον του Θεού. Επειδή δε αποθείστε αυτόν και ούκ αξίους κρίνεται αυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Ούτω γάρ εντέταλτε ημίν ο Κύριος. Τέθηκα σε εις φως εθνών, του είναι σε η σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Ακούοντα δε τα έθνη, έχερον και δόξαζον το λόγον του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν τεταγμένοι η ζωή αιώνιων. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου διόλης της χώρας. Οι δε Ιουδαίοι παρότριναν τα σεβωμένας γυναίκας και τα σευσχήμονας και τους πρώτους της πόλεως και επίγειραν διωγμών επί των Παύλων και των Βαρνάβαν και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών. Οι δε εκτιναξάμενοι των κονιορτών των ποδών αυτών επ' αυτούς ήλθον εις Εικόνιον. Οι δε μαθητέ επληρούν το χαράς και πνεύματος Αγίου.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Παύλος και όσοι ήσαν μαζί του ανεχώρησαν από την Πάφων και ήλθαν εις την Πέργη της Παμφυλίας. Αλλά ο Ιωάννης τους άφησε και επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Από την Πέργην επροχώρησαν και έφτασαν εις την Αντιόχεια της Πισιδίας, την δε ημέρα του Σαββάτου εμπήκαν εις την συναγωγή και κάθισαν. Ύστερα από την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν οι αρχισυνάγωγοι να τους πούν: «Άνδρες αδερφοί, εάν έχετε να πείτε τίποτε προς νουθεσίαν του λαού, πέστε το». Ο Παύλος εσηκώθηκε, έκανε νεύμα με το χέρι του και είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούστε. Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού εδιάλεξε τους πατέρας μας και ανύψωσε τον λαόν, όταν έμεναν σαν ξένοι εις τη γη της Αιγύπτου, και τους έβγαλε από εκεί με δύναμη μεγάλη. Επί 40 περίπου χρόνια υπέφερε τους κακούς των τρόπους εις την έρημον. Ύστερα εξολόθρευσε εις την Χαναάν 7 έθνη, την χώρα των οποίων τους έδωκε ως κληρονομίαν. Κατόπιν, επί 450 περίπου χρόνια, έδωκε κριτάς μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. Από τότε ζήτησα βασιλέα και τους έδωκε ο Θεός τον Σαούλ, τον ιόν του Κις, από την φυλή του Βενιαμίν, επί 40 χρόνια. Και μετά την απομάκρυσή του, ήγηρε τον Δαβίδ δια βασιλέα τον, δια τον οποίον έδωκε και την εξής μαρτυρίαν: «Ευρήκα τον Δαβίδ, τον ιό του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδίαν μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος από τους απογόνους του οποίου ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, έφερε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν. Πριν δε έλθει, είχε ήδη κηρύξει ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας εις όλων των λαών του Ισραήλ. Και όταν ο Ιωάννης ή το προς το τέλος της αποστολής του έλεγε: «Ποιος νομίζετε ότι είμαι? Όχι, δεν είμαι εγώ, αλλά ύστερα από εμέ έρχεται ένας του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα από τα πόδια του. Άνδρες αδερφοί, απόγονοι του Αβραάμ και όσοι μεταξύ σας είστε εκ των φοβουμένων των Θεών, σε εσάς εστάλει το κήρυγμα της σωτηρίας αυτής, διότι κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες των ηγνώησαν αυτόν και έτσι καταδικάσαντες αυτόν επραγματοποίησαν τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατον και χωρίς να βρουν καμία αιτία θανάτου εζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Όταν εξεπλήρωσαν όλα όσα είχαν γραφεί δι' αυτόν, τον κατέβασαν από τον Σταυρό και τον έβαλαν σε μνημείο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε εκ νεκρών και κατά το διάστημα πολλών ημερών εφανερώθηκε εις εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από την Γαλιλαία εις την Ιερουσαλήμ και οι οποίοι είναι μάρτυρές του εις των λαών. Και εμείς σας φέρουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωκε ο Θεός εις τους πατέρας την επραγματοποίησε σε εμάς τους απογόνους των με το να αναστήσει τον Ιησούν, όπως είναι γραμμένον και εις τον δεύτερον ψαλμόν: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ότι δε τον ανέστησε εκ νεκρών δια να μην επιστρέψει ποτέ εις την φθοράν, το είπε ως εξής: «Θα σας δώσω τα ιεράς και βεβαίας ευλογίας που υποσχέθηκα εις το Δαβίδ». Δια τούτο και εις άλλων ψαλμών λέγει: «Δεν θα επιτρέψεις ο όσιός σου να ειδεί φθοράν». Και ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε εις τον καιρόν του τα σχέδια του Θεού, επέθανε και ενταφιάστηκε κοντά εις τους πατέρας του και εγνώρισε φθοράν. Εκείνος όμως που ο Θεός ανέστησε δεν είδε φθοράν. Μάθετε λοιπόν, άνδρες αδερφοί, ότι δι' αυτού κηρύτεται σε εσάς άφεση αμαρτιών
και δι' αυτού καθένας που πιστεύει δικαιώνεται από όλα όσα δεν μπορούσατε να δικαιωθείτε με τον Μωσαϊκό νόμον. Προσέχετε λοιπόν, μη τυχόν πραγματοποιηθεί σε εσάς εκείνο που ελέγχθη από τους προφήτας. Ιδέτε εσείς οι καταφρονητέ, θαυμάσατε και αφανιστείτε, διότι εγώ κάνω ένα έργον εις τα σημέρα σας, έργον που ποτέ δεν θα το πιστέψετε, εάν κάποιος σας το διηγηθεί. Ενώ έβγαιναν από την συναγωγή των Ιουδαίων, οι εθνικοί παρακαλούσαν να τους κηρυχθούν τα λόγια αυτά κατά το επόμενο Σάββατον. Όταν διελήθη η συναγωγή, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους εις τον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι τους εμιλούσαν και τους έπειθαν να μένουν στερεοί εις την χάριν του Θεού. Το επόμενο Σάββατο σχεδόν όλη η πόλη εμαζεύθηκε για να ακούσει το λόγο του Θεού. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι είδαν τα πλήθη, κατελήφθησαν από φθόνων και με υβριστική γλώσσα έφερναν αντιρρήσεις εις όσα έλεγε ο Παύλος. Ο Παύλος όμως και ο Βαρνάβας, γεμάτοι θάρρος, είπαν: «Ή το αναγκαίο να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αποκρούετε και δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους της αιωνίου ζωής, στρεφόμεθα τώρα προς τα έθνη, διότι έτσι μας διέταξε ο Κύριος. Σε έχω θέσει να είσαι φως στα έθνη, να είσαι το μέσο σωτηρίας μέχρι σε σχάτων της γης». Όταν άκουσαν αυτά οι εθνικοί, εχάρισαν και εδέχθησαν τον λόγο του Κυρίου και επίστεψαν όσοι είχαν ταχθεί η ζωή αιώνιων. Ο δε λόγος του Θεού διεδίδετο σε όλη τη χώρα. Άλλοι Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τα ευσεβείς γυναίκας και τας γυναίκας καλής τάξεως και τους προύχοντας της πόλεως και ήγηραν διωγμών εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έδιωξαν έξω από τα όρια τους. Αυτοί, αφού ετείναξαν εναντίον τους την σκόνη των ποδιών τους, ήρθαν εις Ικόνιον. Οι δε μαθητέ ήσαν γεμάτοι χαρά και πνεύμα Άγιο.

0: αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους φίλοι μας και καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Λίγο μετά τις 9 και είμαστε εδώ όλοι μαζί στην αγαπημένη μας συντροφιά, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.
1: 16 Ιουνίου σήμερα περνάμε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Το συναξάρι μας να δούμε πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Τύχων, ο Θαυματουργός, επίσκοπος Αμαθούντος της Κύπρου, τιμάται σήμερα. Ακόμη ο Άγιος Μάρκος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Απολωνιάδος. Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες Ενικομιδία. Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες Ηρωμαίοι. Και ο Άγιος Μνημόνιος, επίσκοπος Αμαθούντος της Κύπρου. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, ιδιαίτερως του Αγίου Τύχωνος, του μεγαλύτερου, γνωστότερου Αγίου, που σήμερα μνημονεύεται και ο οποίος δόξασε βέβαια τον τόπο του, την Αμαθούντα της Κύπρου. Είναι πολύ ωραίο να ανατρέχουμε και να βρίσκουμε στο συναξάρι, μέσα στη χρονιά, τους Αγίους του τόπου μας. Τους Αγίους που δόξασαν και αγίασαν τον τόπο μας, που έκαναν γνωστό τον τόπο μας και πολύ παραπέρα. Και βέβαια τον ευλόγησαν τον τόπο μας.
0: Και νιώθουμε αυτό το σύνδεσμο με τους τοπικούς Αγίους της πατρίδας μας, της ιδιαίτερης πατρίδας μας συνήθως. Νιώθουμε έτσι αυτό το σύνδεσμο, αυτό ότι είναι κάτι πιο οικείο οι Άγιοι αυτοί, ότι είναι πιο οικείοι σε μας, γιατί ίσως γεννήθηκαν, ίσως έζησαν από τον τόπο, στον τόπο καταγωγής μας.
1: Πραγματικά μας τιμάει να βλέπουμε ότι μέσα στους αιώνες πέρασαν από εδώ, από το ίδιο χώμα που και εμείς πατάμε σήμερα, πέρασαν άνθρωποι Άγιοι, άνθρωποι που τόσο πολύ αγάπησαν τον Θεό, που η Εκκλησία κατάλαβε την αγιοσύνη τους, το υψηλό μέτρο της αγιότητός τους και τους ανέδειξε, τους κατέταξε στη χωρία των Αγίων.
0: Και βλέποντας το βίο τους, βλέποντας τον τόπο, μερικές φορές σε κάποιους τόπους και το σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν ή τον τόπο στον οποίο μαρτύρησαν, έτσι καθώς ανάβουμε το κεράκι μας, καθώς προσκυνάμε εκεί στον τόπο του μαρτυρίου τους, είναι πιο θερμή η προσευχή μας στους Αγίους αυτούς.
1: Μάλιστα από κάποιους από αυτούς, αδερφοί Αθηνά, τους νεομάρτυρες κυρίως, έχουμε και τα λείψανά τους πολλές φορές, αν και πάρα πολλές φορές δεν τα έχουμε, καθώς η μανία και η λύσα των κατακτητών τα φρόντισε να τα εξαφανίσει. Και τώρα εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς μπορεί να μην έχουμε αυτά τα κότσια να σκεφτούμε την αγιότητα, μπορεί να μην είμαστε πολύ θερμοί στα πνευματικά μας καθήκοντα, πάντως όποια και αν είναι η πνευματική μας κατάσταση, ας σκεφτόμαστε και εμείς κάτι καλό να αφήσουμε στον τόπο αυτό από τον οποίο περνάμε, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Κάποιο έργο καλό, ένα παράδειγμα καλό που θα το θυμούνται οι επόμενοι.
0: Και αν δεν έχουμε πολύ βέβαια από μας, σίγουρα έχουν και κάποια οικονομική δυνατότητα στο να αφήσουν κάτι στον τόπο τους. Οι περισσότεροι όμως δεν έχουμε, δεν είναι δυνατόν. Ας αφήσουμε μια πνευματική κληρονομιά. Ας αφήσουμε ή ας προσφέρουμε τουλάχιστον τον καλύτερο εαυτό μας.
1: Νομίζω πως αν αγαπούμε τον τόπο μας, το μεγαλύτερο, το ωραιότερο και το σπουδαιότερο που έχουμε να του προσφέρουμε είναι αυτό, ο καλύτερος εαυτός μας. Γιατί αυτός, ο καλύτερος εαυτός, αυτή η παρουσία μας δηλαδή, θα ομορφαίνει το περιβάλλον μας και θα αφήσει ένα ωραίο αποτύπωμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε τώρα, θα αφήσει ένα άγιο αποτύπωμα που θα το δουν οι επόμενοι και ίσως εμπνευστούν.
0: Γιατί στα λόγια είμαστε όλοι εύκολοι, τα λέμε με πολύ ευκολία, στις πράξεις έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο θέμα και τελικά μόνο οι πράξεις μένουν.
1: Ακριβώς αυτές είναι που χρειάζονται, αγαπητοί μας φίλοι. Πράξεις χρειάζονται, έργα χρειάζονται. Καμιά φορά λέμε μεγάλα λόγια ότι αγαπούμε τον τόπο μας, αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας και όλο αυτό κρύβει μέσα κάποια εμπάθεια, κρύβει μέσα κάποια αντιπαλότητα με τον τόπο του αλουνού, με τη γειτονική πόλη, με το γειτονικό χωριό. Μην αγαπούμε έτσι τον τόπο μας με αγάπη ειλικρινή, αγία, θεϊκή. Να αγαπούμε τον τόπο μας και να του χαρίζουμε το πολυτιμότερο που διαθέτουμε, τον καλύτερο εαυτό μας. Να μας καίει αυτό, να μας ενδιαφέρει αυτό, πώς θα ομορφύνει η τοπική μας κοινωνία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και τα χρήματα είναι ένα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε στον τόπο μας. Πολλά πολλά μπορούμε να προσφέρουμε. Ήδη η ενορία μας θα έχει σίγουρα πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις. Το συσίτιο είναι η βασικότερη, η πιο πλέον ευρύτερα διαδεδομένη κοινωνική δράση σήμερα, στο οποίο μπορούμε να προσφέρουμε και τον κόπο μας και τον υδρότα μας, τις μαγειρικές μας γνώσεις, αλλά και τα προϊόντα μας.
0: Ακόμη και μία μεταφορά να κάνουμε με το αυτοκίνητό μας σε ό,τι χρειαστεί, και αυτό είναι μία βοήθεια. Αλλά ακόμη και το να βοηθήσουμε στην καθαριότητα του ναού. Ένας νεοκόρος, ξέρετε, ένας δύο νεοκόροι δεν μπορούν ολόκληρο ναό να τον έχουν πάντα στην εντέλεια. Αν βοηθάμε κι εμείς, ακόμη πιο όμορφος και λαμπρός θα γίνει ο ναός. Το σπίτι μας, το σπίτι του Θεού.
1: Αυτή είναι η δική μας πρόταση, αγαπητοί μας φίλοι. Στην ενορία να νιώθουμε ζωντανά ότι ανήκουμε, την ενορία να βλέπουμε ως το αποκορύφωμα της κοινωνικής μας ζωής και μέσα από αυτήν την προσφορά να βλέπουμε ότι ομορφαίνει όλη η κοινωνία μας. Γιατί δυστυχώς οι καιροί αγρίεψαν, οι εντάσεις είναι πολλές στην κοινωνία μας, οι συγκρούσεις, οι αντιπαλότητες. Η ενορία είναι αυτή που μπορεί να σταλάξει βάλσαμο στις ψυχές των ανθρώπων, να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει, και όταν εμείς γαλινέψουμε θα γαλινέψει και το σπίτι μας και η κοινωνία μας η τοπική και η κοινωνία η ευρύτερη και όλος ο κόσμος.
0: Ακριβώς, αδερφή Μάρθα, γιατί βλέπουμε να γίνονται πολλά εγκλήματα. Ακούμε είτε για εγκλήματα, για γυναικοκτονίες, για ανδροκτονίες, για εγκλήματα τα οποία δεν θα υπήρχε περίπτωση αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν Θεό. Έτσι, με όλη την το σθένος το λέω και το φωνάζω, το υπογράφω, όπως νομίζω όλοι μας το υπογράφουμε. Αν υπήρχε Θεός, αν είχαν κάτι ακούσει, θα ήξεραν πού να τρέξουν. Αυτό λείπει, νομίζω, από στη σύγχρονη κοινωνία μας. Ότι δεν ξέρουμε πού να πάμε, γιατί μας έχουν κλείσει το δρόμο, τους δρόμους. Δεν μας έχουν δείξει το δρόμο του Θεού. Θες η τηλεόραση, θες τα πολλά νέα τα οποία ακούγαμε, θες ο τρόπος με τον οποίο οδηγούν την κοινωνία την τελευταία τριακονταετία. Αυτό το πείραμα τελικά δεν έπιασε. Χωρίς Θεό δεν μπορούμε να έχουμε μια ησυχία, μια ηρεμία μέσα μας. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται.
1: Ας μας φωτίζει ο Θεός σωστές επιλογές να κάνουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς με πολύ πόνο μοιραζόμαστε εμείς σήμερα το πρωί μαζί σας. μας φωτίζει ο Θεός να επιλέγουμε το καλύτερο, να προσφέρουμε το καλύτερο στην κοινωνία που ζούμε, που μας μεγάλωσε. Ας τις προσφέρουμε και εμείς ό,τι καλύτερο έχουμε, για να ομορφύνει και να γαλινέψει. Και το ραδιόφωνο μας αυτό κάνει, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό το στόχο έχει, να ομορφύνει και να γαλινέψει την κοινωνία μας. Με αυτές τις σκέψεις ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή μας και συνεχίζουμε αμέσως τώρα με ένα μουσικό διάλειμμα, ενώ σε λίγο θα έρθει στο στούντιό μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σήμερα Τρίτη ξεκίνησαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Τα παιδιά βρίσκονται στις αίθουσες αυτή την ώρα, ενώ οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση στα ειδικά αυτά μαθήματα. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινήσει περίοδος συνομιλιών και διαπραγματεύσεων 60 ημερών μεταξύ των δύο πλευρών. Έντονη δυσαρέσκεια τώρα εκφράζει το Ισραήλ για τη συμφωνία αυτή. Παρασκηνιακές συγκρούσεις υπάρχουν σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ αυτή την ώρα, αλλά και προειδοποιήσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ξανά στη φυλακή έπειτα από δικαστικό θρίλερ και διαδικαστικό αλαλού. Μετά τον Ιούλιο του 2027 ενδεχόμενη αποφυλάκησή του, σύμφωνα με τους δικαστικούς, θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η σκηνή με τον Γιωτόπουλο να βγαίνει από το διαμερισμά του και να ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικές δυνάμεις εχθές, αντί να συλλαμβάνεται να επιβιβάζεται σε ταξί για να αναχωρήσει για τον εισαγγελέα. Με βαθύτατα αισθήματα θλίψης και απογοήτευσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει την πυραυλική επίθεση κατά της ιστορικής λαύρας του Κιέβου, όπως και κάθε πλήγμα εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων της κοινής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του χριστιανισμού. Το Πατριαρχείο τώρα, στο πλαίσιο του διαχρονικού ενδιαφέροντος του για τη διαφύλαξη της ιστορίας του, του συγκροτήματος του ελληνικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου στην συγκεκριμένη περίπτωση, προχώρησε χθες την υπογραφή συμφωνίας με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίησή του. Σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς, υγιής αγάπης και βαθύτατου σεβασμού, πλήθος πιστών από την πόλη της Λάρισας και την ευρύτερη περιοχή προσήλθε στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τρινάβου για να ευχηθεί στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρινάβου, κ. Γερόνυμο, για την ονομαστική του εορτή και να λάβει την πατρική του ευλογία. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στο Θέρμο, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.

Το Πατριαρχείο Ρουμανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσαν τη χορήγηση οικονομικής υποστήριξης ύψους 50.000 ευρώ, η οποία προορίζεται τόσο για τη χριστιανική κοινότητα στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και για άλλα άτομα και κοινότητες που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σιτίας κύριος Κυρίλλος τέλεσε την καθιερωμένη ακολουθία του αγιασμού και τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο του Ιερού Ναού Αιγέσεως του Λαζάρου στο νέο κημητήριο Καλαμάφκας Ιεράπετρας.

Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Γεωργία στην έδρα του Πατριαρχείου Γεωργία στην Τυφλίδα. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης προγραμματοποιείς στη χώρα, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της χώρας Μιχαήλ Καβελασβίλη, μαζί με τις συζύγους τους επισκέφθηκαν τον προκαθήμενο της Γεωργία Ορθοδόξου Εκκλησίας, με τη συζήτηση να διεξάγεται σε πολύ καλό κλίμα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Northridge της Καλιφόρνιας πραγματοποιήθηκε φέτος ο τελικός του Φεστιβάλ Ρητορικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, συγκεντρώνοντας μαθητές από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα διήμερο αφιερωμένο στην πίστη και στην εκπαίδευση. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 22 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τετάρτη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία στα Ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια της χώρας μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασίες τώρα. 24 βαθμούς έχουμε στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, 27 στην Αθήνα, 26 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 24 βαθμούς έχει η Χίος, 23 βαθμούς η Σάμος, 24 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 27 στη Λάρισα και 21 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη.

25 βαθμούς έχουν οι Σέρες και η Έδεσα, 25 βαθμούς και ο Πολύγυρος, ενώ 26 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής, 27 στην Κατερίνη, 24 στη Βέρεια. Τέλος, 24 βαθμούς έχει η Δράμα, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη, 26 βαθμούς έχουμε στην Κομοτηνή και 22 στην όμορφη Καβάλα. Όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε πρώτον που είστε στην συντροφιά μας συντονισμένοι και επιλέγετε το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Για να σας συνοδεύει σε ό,τι και αν κάνετε και σήμερα. Και δεύτερον, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμη όμως και αν δεν το κάνετε, εμείς σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του σεβαστού πνευματικού της αδελφότητός μας και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου,

εκεί στη Γαλιλαία. Από εκεί ξεκίνησε ο Χριστός μας το κήρυγμα, από εκεί ξεκίνησε και να ψάξει και να βρει τους πρώτους μαθητές του. Άραγε η Γαλιλαία ήταν ο κατάλληλος τόπος για να βρει ο Χριστός τους μαθητές. Τι ήταν αυτοί οι μαθητές και για ποιο λόγο έπρεπε ο Χριστός μας να είχε μαθητές? Οι μαθητές του Χριστού είναι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί του σε όλο το κηρυκτικό, στην κηρυκτική διακονία. Ήταν μαζί του συνεχώς, πρωί και βράδυ, τον ακολουθούσαν παντού και πάντα. Ήταν αυτοί οι οποίοι άκουγαν τα πάντα από το Χριστό μας και κυρίως ήταν αυτοί οι οποίοι έβλεπαν τη συμπεριφορά, τον τρόπο, τη ζωή του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν μάθαιναν από το Χριστό, μάθαιναν και ακούγοντας το λόγο του, αλλά κυρίως βλέποντας τη συμπεριφορά του, κυρίως ζώντας μαζί του. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν κοντά στο Χριστό 3 χρόνια, μαθήτευσαν κοντά του, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα έβγαιναν στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να συνεχίσουν δηλαδή αυτό το έργο του Ευαγγελισμού του λαού, να συνεχίσουν το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Για ένα τέτοιο έργο θα σκεφτόταν κανείς και θα έλεγε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να ακολουθήσουν το Χριστό θα πρέπει να είναι οι πιο άγιοι άνθρωποι εκεί στην Παλαιστίνη. Θα πρέπει να είναι οι πιο ευσεβείς. Άρα θα έπρεπε ο Χριστός μας να ψάξει να βρει τους πιο καλούς, τους πιο ευσεβείς, τους πιο τέλειους ανθρώπους. Και τότε εκεί στην Παλαιστίνη όλοι θεωρούσαν ότι οι πιο τέλειοι, οι πιο ευσεβείς, οι πιο ευλαβείς άνθρωποι ήταν οι Φαρισαίοι, αυτοί οι οποίοι ζούσαν όχι στη Γαλιλαία αλλά στην Ιουδαία, αυτοί οι οποίοι ζούσαν στα Ιεροσόλυμα. Όμως ο Χριστός μας δεν πηγαίνει εκεί, δεν πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, δεν πηγαίνει στην Ιουδαία, δεν πηγαίνει εκεί στο κέντρο της θρησκευτικής ζωής, αλλά όμως από κάπου αλλού προσπαθεί να βρει ανθρώπους για να τον ακολουθήσουν και να γίνουν μαθητές του. Και μάλιστα πηγαίνει σε έναν τόπο τον οποίον οι Ιουδαίοι τον περιφρονούσαν, εκεί στη Γαλιλαία, που θεωρούσαν ότι εκεί οι άνθρωποι είχαν ξεφύγει από το δρόμο τον ίσιο, από τον δρόμο του Θεού. Γιατί όμως ο Χριστός μας πηγαίνει εκεί? Γιατί ψάχνει εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ να βρει τους πρώτους μαθητές του και ποιους βρίσκει εκεί? Έτσι όπως ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, βρίσκει τους πρώτους 4 μαθητές, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτοί οι 4 άνθρωποι ήταν άραγε οι τέλειοι, ήταν άραγε οι άγιοι, ήταν άραγε οι αναμάρτητοι? Όχι, δεν ήτανε. Διότι τους είδαμε πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι έτσι όπως τους ήθελε ο Χριστός μας. Είδαμε τον Πέτρο να έρχεται η στιγμή που να αρνείται το Χριστό μας. Είδαμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη κάποια στιγμή να τον προσεγγίζουν και να ζητούνε πρωτοκαθεδρίες, να ζητούνε να κάτσουν στη Βασιλεία του Θεού δίπλα στο Χριστό μας. Και από αυτά και από άλλα γεγονότα φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν τέλειοι, δεν ήταν τελείως άγιοι. Αλλά όμως αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια απέδειξε ότι από εκεί που δεν ήταν τέλειοι οδηγήθηκαν στην αγιότητα. Τι ήταν αυτό όμως το οποίο ο Χριστός μας έψαξε να βρει για να καλέσει τους πρώτους μαθητές, αν δεν ήταν η τελειότητα και η αγιότητα? Ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Όταν ο Χριστός μας κατέβηκε εκεί στην παραλία της λίμνης και βρήκε αυτούς τους μαθητές, τι τους είπε? Τους είπε, ελάτε, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων. Και όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, αμέσως άφησαν

και τα δίχτυα και τους συγγενείς και την περιουσία τους και ακολούθησαν το Ιησού. Αυτό δείχνει κάτι, δείχνει αυτήν την προθυμία των μαθητών να ακολουθήσουν τον Χριστό. Μια προθυμία η οποία τους έκανε να αφήσουν τα πάντα και τις περιουσίες και τους συγγενείς, να αφήσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, ακόμα και την εργασία από την οποία έβγαζαν τα προστοζήν και να ακολουθήσουν τον Χριστό μας. Αυτή την προθυμία λοιπόν είδε ο Χριστός μας. Αυτή την προθυμία που σίγουρα δεν θα την έβρισκε εάν θα πήγαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Δεν θα την έβρισκε εάν καλούσε τους Φαρισαίους να τον ακολουθήσουν. Αυτή την προθυμία, αυτήν την ταπείνωση. Διότι η προθυμία τι είναι? Προθυμία είναι κάποιος να θέλει να κάνει το καλό με όλη του την καρδιά. Να κάνει το καλό όχι επειδή απλά αισθάνεται ένα καθήκον μέσα του, αλλά να κάνει το καλό επειδή έχει αγάπη, επειδή έχει διάθεση προσφοράς, και αυτή η διάθεση προσφοράς να γίνεται ανιδιοτελώς. Έτσι ακριβώς όπως το έκαναν αυτοί οι πρώτοι 4 μαθητές του Χριστού μας. Ακολούθησαν τον Χριστό αφήνοντας τα πάντα, χωρίς να ξέρουν τι τους ξημερώνει, χωρίς να ξέρουν πού θα πάνε, πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε, τι θα είναι αυτό το οποίο θα τους προσφέρει η συναναστροφή με τον Χριστό μας. Είχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αυτήν την προθυμία, αυτήν την ταπείνωση, αυτήν την εμπιστοσύνη στον Χριστό μας. Και τελικά αυτή η προθυμία τους μεταμόρφωσε. Από ατελείς τους έκανε τελείους, από αμαρτωλούς τους έκανε αγίους. Αυτό είναι το οποίο, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζεται να έχει ο κάθε χριστιανός, ο κάθε άνθρωπος, ούτως ώστε να ανέβει στην αγιότητα, ούτως ώστε να καθαρίσει τον εαυτό του. Είδαμε πολλές φορές τον Χριστό μας να κηρύττει τη μετάνοια, να κηρύττει αυτήν την αλλαγή του εαυτού μας, να αφήσουμε τον παλαιό εαυτό μας και να γίνουμε άνθρωποι καλοί. Τι σημαίνει αυτό το κήρυγμα του Χριστού μας? Σημαίνει ότι το κήρυγμα του Χριστού απευθύνεται όχι σε αναμάρτητους, όχι σε αγίους, απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι ναι μεν αμαρτωλοί, αλλά όμως είναι πρόθυμοι να φύγουν από την αμαρτία, να αποτινάξουν από πάνω τους το ζυγό αυτό της αμαρτίας και να φτάσουν στην τελειότητα και στην αγιότητα. Αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο που ο Χριστός μας θέλησε να ψάξει και να βρει σε αυτούς τους οποίους θα τους έκανε στη συνέχεια μαθητές του. Το κριτήριο της προθυμίας να γίνουν άνθρωποι καλοί, άγιοι, άνθρωποι του Θεού. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο και για εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν θέλουμε όντως να γίνουμε άνθρωποι έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Να ψάξουμε να δούμε μέσα μας αν είμαστε πρόθυμοι να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού. Αν είμαστε πρόθυμοι να αποτινάξουμε την αμαρτία. Αν είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε στην άκρη ακόμα και μεγάλα πράγματα με τα οποία είμαστε συνδεδεμένοι. Ακόμα και περιουσίες, ακόμα και συγγενείς, αν όλα αυτά είναι εμπόδια στο δρόμο για την αγιότητα. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων, αυτό το παράδειγμα καλούμαστε και εμείς να μιμηθούμε και ποτέ να μην απαγοητευόμαστε αν βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας, αν βλέπουμε ότι περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια και εμείς μένουμε αδιόρθωτοι, αλλά να μην μένουμε σε αυτήν την απελπισία, αλλά να λέμε ότι να έχουμε προθυμία και τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει να διορθωθούμε. Δεν μας αγαπάει ο Θεός επειδή είμαστε αναμάρτητοι, αλλά επειδή είμαστε πρόθυμοι να αποτινάξουμε την αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας έχουμε μέσα μας αυτήν την προθυμία να διορθωθούμε, να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε, να ακολουθήσουμε το Χριστό μας. Και αν έχουμε αυτή την προθυμία, τότε ακόμα και η πνευματική ζωή που κάνουμε δεν θα είναι απλά ένα καθήκον.

Καθήκον. Δεν θα πηγαίνουμε στην εκκλησία από καθήκον, δεν θα προσευχόμαστε από καθήκον, δεν θα νηστεύουμε από καθήκον, αλλά θα το κάνουμε με την ψυχή μας, πρόθυμα, με την καρδιά μας. Έτσι μας θέλει ο Θεός, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με την καρδιά μας. Γι' αυτό και κάπου αλλού λέει, ηλαρών γάρ δότην αγαπά ο Θεός. Ο Θεός αγαπά αυτόν ο οποίος δίνει με την καρδιά του. Όχι επειδή κάποιος του το επιβάλλει, όχι με το ζόρι, γιατί ο Θεός δεν δέχεται τίποτα το οποίο γίνεται χωρίς τη θέλησή μας. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας πάρουμε θάρρος από τους Αποστόλους, οι οποίοι δεν ήταν τέλειοι, ατελείς άνθρωποι ήταν, αλλά όμως έγιναν μεγάλοι Άγιοι. Και εμείς σήμερα τους προσκυνούμε, φιλούμε τις εικόνες τους, αλλά και μιμούμαστε τη ζωή τους. Δεν ξεκίνησαν από το τέλειο. Ξεκίνησαν πιο χαμηλά, αλλά όμως έφτασαν ψηλά. Και εμείς λοιπόν που είμαστε χαμηλά, ας έχουμε αυτήν τη διάθεση, την προθυμία να φτάσουμε ψηλά. Και αν το έχουμε αυτό, τότε ο Θεός, όπως βοήθησε τους Αποστόλους κάθε φορά που βρισκόταν σε πειρασμό και σε αδυναμία, έτσι θα βοηθήσει και όλους μας. Και αν έχουμε τη βοήθεια του Θεού μας, τότε θα πορευόμαστε αυτήν την οδό που οδηγεί στην ουράνια βασιλεία Του, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.

0: γιατί μας φίλε τηλεφωνικά. Τώρα έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Καμά, η οποία είναι κλασική φιλόλογος με μεταπτυχιακό στη γλωσσοδιδακτική και μουσικός. Κυρία Καμά, πολλές οι γνώσεις σας, κυρίως όμως η εμπειρία σας στο θέμα της διδακτικής, και με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ, αδερφή Μάρθα. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Ο Θεός να σας δίνει όσες ευλογίες έχει πλουσιοπάροχα, γιατί ο σταθμός

0: σας και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός είναι μία όαση πραγματικά μέσα σε αυτή τη ζωή που βιώνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καμά, για τα καλά σας λόγια. Το θέμα μας είναι οι σπουδές. Ιδιαίτερως ασχολείστε με τον μαθητόκοσμο, αφού είστε και εκπαιδευτικός, καθηγήτρια φιλόλογος. Ιδιαίτερως έχετε ασχοληθεί και με το θέμα της διδακτικής. Σήμερα, αν θέλετε, θα μιλήσουμε για το θέμα των σπουδών, που είναι βέβαια ο σκοπός όλων των μαθητών, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Και να σημειώσουμε ότι αυτή η συζήτηση αγκαλιάζει τους μαθητές υπό μια πολύ ευρία έννοια. Μαθητής είναι και το παιδί που προλίγου ήταν στην τρίτη ηλικίου, αλλά υπάρχουν μαθητές οι οποίοι είναι και ενήλικες, σπουδάζουν σε σωστερινά σχολεία ή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ακόμη και γονείς οι οποίοι αποφασίζουν και σε κάποια επόμενη φάση της ζωής τους να σπουδάσουν. Άρα οι σπουδές, θα λέγαμε, είναι ένας όρος, ομπρέλα, που καλύπτει πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων, και θα έλεγα πραγματικά ότι δοξάζω τον Θεό, γιατί νιώθω πως όσο περνούν τα χρόνια και οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, μας δίνει και περισσότερα εργαλεία να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Κάποτε οι σπουδές ήταν ένα όνειρο ζωής και ίσως άπιαστο για κάποιους ανθρώπους. Σήμερα θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν αδύνατο, εάν και εφόσον κάποιος το επιθυμεί, να μην μπορέσει να σπουδάσει.
1: Επειδή αναφερθήκατε σε παλαιότερες γενναίες, πολύ συχνά να πούμε ότι ακούμε από μεγάλους ανθρώπους: δεν μπόρεσα να σπουδάσω γιατί έπρεπε να σπουδάσει ένα παιδί μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούσαν οι γονείς μας να μας σπουδάσουν όλους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι και με ένα βιβλίο στο χέρι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν αυτό που νομίζουν ότι έχασαν με τον προσωπικό τους μόχθο και το ζήλο. Αλλά ξέρετε, ο όρος σπουδάζω έχει διάφορες ερμηνείες, διάφορες προσεγγίσεις. Εμείς οι κλασικοί φιλόλογοι έχουμε ένα εργαλείο πολύ δυνατό. Έχουμε ένα λεξικό, το γνωστό, το πολύτομο, τον Λίτλ και Σκοτ. Οπότε αν ανατρέξει κάποιος τον όρο σπουδάζω, θα βρει ότι είναι από αρχαιοτά των χρόνων χρησιμοποιούμενο, από τον Σοφοκλή, τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα. Και θα βρούμε ότι σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι με προθυμία, με ζήλο, το επιμελούμε. Στη βάση δηλαδή αυτής της ασχολίας και της μελέτης, όπως λέμε σήμερα, υπάρχει η επιθυμία. Και εκεί κάπου, ίσως κανείς ένας νεαρός να νιώσει μια στίχηση όταν δει ότι η λέξη σπουδή σημαίνει και βιαστίνη. Αλλά ας σκεφτούμε πόσο όταν είμαστε διψασμένοι με τη λαχτάρα καταναλώνουμε ένα ποτήρι νερό, ή ένα παιδάκι μέσα στους θερινούς καυτούς μήνες με τη σπουδή, με τη βιαστίνη καταναλώνει και καταβροχτίζει, θα λέγαμε, το παγωτό του. Άρα οι σπουδές, για να έχουν το νόημα αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί και η λέξη, εδράζονται πάνω στην επιθυμία, την αγάπη του ατόμου να ασχοληθεί με κάτι, να αφιερώσει χρόνο, ίσως και νύχτες από τη ζωή του.
1: Υπάρχει, έτσι όπως το περιγράφετε το ρήμα σπουδάζω, υπάρχει πολύ συναίσθημα μέσα σε αυτό. Πολύ επιθυμία, ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος των επιθυμιών, των συναισθημάτων, και όχι κάτι τόσο γνωσιολογικό όπως συνηθίζουμε να το χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, πώς διαμορφώνεται αυτή η επιθυμία σε έναν άνθρωπο? Πώς φτάνει ένας άνθρωπος διακαώς να επιθυμεί, να ονειρεύεται, να οραματίζει, να οραματίζεται, να συγχωρείτε, το μέλλον του και τις σπουδές του? Οι παράγοντες λοιπόν που επιδρούν στην απόφαση που θα πάρει κάποιος για τις σπουδές είναι ποικίλοι. Ένας σπουδαίος παράγοντας είναι η κλίση του ατόμου, είναι η φύση, αυτό που θα λέγαμε διακρίνεται σε ένα παιδάκι που την πρώιμη ηλικία. Βλέπουμε παιδάκια τα οποία είναι οργανωτικά ή έχουν ηγετικές τάσεις, άλλα παιδιά τα οποία έχουν ένα ταλέντο στη μουσική, άλλα να ζωγραφίζουν, άλλα να διδάσκουν. Αυτή η φύση βέβαια, η κλίση, δεν είναι έτσι τυχαία δοσμένη σε αυτό το παιδί. Επιδράσανε οι γονείς του, ακόμη και η εμβρυϊκή του κατάσταση, το πώς ζούσε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Τα ξέρουμε και πλέον από τους ιατρούς και τους πατέρες της εκκλησίας μας. Ένας άλλος παράγοντας είναι η κοινωνία. Όπως είπε πολύ καλά κάποιος πρόσφατα, δεν ακούμε μόνο τα θέλω μας, ακούμε όμως και τις απαιτήσεις του αιώνα μας. Έτσι από την εμπειρία μου να σας πω ότι πριν αρκετά χρόνια οι λεγόμενοι άριστοι μαθητές επιθυμούσαν σπουδές στη νομική. Ονειρεύονταν να γίνουν δικηγόροι και δικηγορίνες στη δικαστική, να υπηρετήσουν αυτό τον τομέα. Πλέον αρκετά παιδιά επιθυμούν σπουδές ψυχολογίας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάθε εποχή έχει άλλα χαρακτηριστικά και φυσικά επηρεάζεται και ένα άτομο ως προς το τι σπουδές θα ακολουθήσει. Επίσης, άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια μας. Συνειδητά ή ασυνείδητα μπορούμε να σμπρώξουμε ένα παιδί στο να οραματιστεί τον εαυτό του σε έναν χώρο επιστημονικό ή ακόμη και να το αποθήσουμε με κάποιον τρόπο. Και βεβαίως, σπουδαίος παράγοντας, το οικογενειακό περιβάλλον σπουδαιότατος, το επάγγελμα των γονέων, τις σπουδές των γονέων, το τι βλέπει ένας νεαρός ή μία νεαρή, το τι ακούει μέσα στο σπίτι του. Και μου επιτρέπετε αυτή τη φράση, ειδή το οικείο. Δηλαδή αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι, μας είναι και ευχάριστο. Αυτό που λέμε έξι δευτέρα φύσης δεν έχει να κάνει μόνο με τις συμπεριφορές που εμείς υιοθετούμε από μικρή ηλικία, έχει να κάνει και με τις συμπεριφορές τις οποίες έχουμε συνηθίσει να ζούμε δίπλα τους.
1: Είναι και πρότυπό μας οι γονείς μας συνήθως. Οπότε και το επάγγελμά τους είναι και για μας ένα πρότυπο, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Ξέρω παράδειγμα ιού Κρεοπόλη, ο οποίος ενώ δεν ήθελε για το παιδί που να συνεχίσει το μαγαζί και τη λειτουργία του υπ' αυτόν τον ρόλο, ονειρευόταν κάτι άλλο για τον ίδιο. Το παιδί όμως, επειδή από πολύ μικρή ηλικία βοηθούσε τον πατέρα του, ήταν δίπλα του, λοιπόν, ονειρευόταν αυτό το επάγγελμα και εν τέλει το συνέχισε, το άσκησε και έκανε και σπουδές πάνω σε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή στη ζωική παραγωγή, και θα λέγαμε ότι προχώρησε την επιχείρηση σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτήν που είχε ο πατέρας του. Ή πολλά παιδιά, ξέρετε, ηθοποιών, τραγουδιστών, παρότι ακούν από τους γονείς τους για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς τους χώρους, τα ίδια τα παιδιά, επειδή έχουν συνηθίσει τον μπαμπά και τη μαμά να μαθαίνουν τους ρόλους ή να τραγουδούν ή τους παίρνουν μαζί τους τις πρόβες, φαντάζονται κάτι τέτοιο και για τον εαυτό τους, και έχουμε και πολλά παραδείγματα. Και φυσικά να μην μιλήσω για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, που εμείς πολλές φορές φέρνουμε την εργασία μας στο σπίτι μας, και ξέρετε, όχι μόνο από υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά ειδικά εμείς οι μητέρες, επειδή πολλές φορές νιώθουμε ότι μοιραζόμαστε μεταξύ σχολείου και παιδιών. Και να ανοίξω μια παρένθεση, πολλές φορές τα παιδιά μας λένε, ρε μαμά, με τα παιδιά τα άλλα πιο πολύ ασχολείσαι παρά με εμάς. Mm. Ξέρετε, τους βάζουμε στη διαδικασία να μελετούμε μαζί το μάθημα για την επόμενη μέρα, να μας βοηθούν καμιά φορά στις διορθώσεις. Και έτσι, πολλά παιδιά εκπαιδευτικών καταλήγουν να επιθυμούν ανάλογες σπουδές, ονειρευόμενα μια αντίστοιχη εργασία. Άρα βλέπουμε πόσο πολύ επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον. Και βέβαια αυτό λειτουργεί, ξέρετε, και εκ του αντιθέτου. Γιατί μπορεί η ίδια αιτία να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Όπως και διαφορετικά αποτελέσματα μπορεί να προκύπτουν από ίδια αιτία και αντιστρόφως. Παραδείγματα ιατρών, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στην ιατρική, στο να σώσουν ζωές, στο να βοηθούν ανθρώπους. Κάποιο παιδί ονειρεύεται να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και άλλο παιδί, ίσα βλέποντας το γονιό, να παλεύει μέσα στις αντιξότητες, να στεναχωριέται στην περίπτωση ενός ανθρώπου που μπορεί να χάσει και από τη ζωή, ίσα είναι λόγος να απομακρυνθεί από αυτές τις σπουδές και το επάγγελμα. Άρα να καταλήξουμε ότι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, το εστίς εκ νέων εθίζεστε, συνειδητά ή ασυνείδητα, οι γονείς δημιουργούμε ένα κέλυφος μέσα στις οικογένειές μας, και κάποτε όταν το παιδί καλείται να επιλέξει, τότε καταλαβαίνουμε τι κέλυφος είχαμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοτε χαιρόμαστε, άλλοτε εκπλησόμεθα. Πάντως είναι ένα κέλυφος που πολύ προσεκτικά το έχουμε χτίσει πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Κυρία Καμά, οι γονείς όμως παίζουν και έναν ακόμα ρόλο, πέρα από το ότι συνειδητά ή ασυνείδητα είναι πρότυπο για τα παιδιά τους. Οπωσδήποτε δίνουν και τη δική τους καθοδήγηση, κάποιες οδηγίες, κάποιες εντολές στο παιδί τους, ειδικά όταν πλησιάζει προς το λύκειο, προς την τρίτη λυκείου. Τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Πόσο θετικά είναι όλα αυτά, πόσο το οριμάζουν το παιδί να πάρει τη δική του απόφαση ή πόσο θέλουν να επιβάλλουν τελικά τη δική τους επιθυμία.
0: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή που μόλις πραγματοποιήσατε και μιλούμε για την ελληνική οικογένεια που είναι μια οικογένεια πολύ δεμένη, που μεγαλώνει τα παιδιά πολύ κοντά στους γονείς και εύχομαι να συνεχιστεί και κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν έχει και κάποιες συνέπειες, τις οποίες τις βλέπουμε μπροστά μας. Αλήθεια είναι ότι οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά, είτε θετικά είτε αρνητικά, αυτό ad hoc αποδεικνύεται στην πράξη. Δυστυχώς υπάρχουν γονείς οι οποίοι επιβάλλουν τη γνώμη τους και όχι πάντα με τρόπο κόσμιο και ήπιο. Πολύ εκπαιδευτικοί υπήρξαμε παρόντες και παρούσες σε περιστατικά γονέων που ενώπιον ημών παραδέχτηκαν ότι τα παιδιά τους ονειρεύονταν κάτι άλλο, αλλά εφόσον για παράδειγμα ήταν άριστοι μαθητές, έτσι ένας άριστος καμιά φορά βρίσκεται σε ένα δίλημα να πάει στην τάδε σχολή, στη δίνα σχολή, ενώ κάποιοι λιγότερο καλοί έχουν καμιά φορά, ακούγεται οξύμορο και ίσως τραγικό, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που πραγματικά επιθυμεί η ψυχή τους. Όντως λοιπόν οι γονείς είναι κάποιοι σκληροί και επιβάλλουν την άποψή τους. Και αυτοί ίσως οι γονείς να μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα από το παιδί, με επικίνδυνους τρόπους, από έναν γονιό που έμεσα επηρεάζει το παιδί, με έναν τρόπο πιο έμεσο. Δεν θέλω να πω πιο ύπουλο, μπορεί να ακουστεί σκληρό. Τις περισσότερες φορές ίσως είναι ασυνείδητο. Με το βλέμμα, με τη σιωπή, ακόμη και με τον έπαινο. Φανταστείτε ένα γονέα που διατείνεται πως ποτέ δεν έχει υποδείξει στο παιδί του το επάγγελμα που εκείνο θα μπορούσε να επιλέξει και τις σπουδές. Αυτός όμως ο γονέας την ίδια στιγμή από μικρή ηλικία έλεγε, για παράδειγμα, «Μπράβο στον Παυλάκο, στο γείτονα σπούδασε γιατρός, τι περήφανη που θα είναι η μάνα του». Ή, ας πούμε, ότι θα έλεγε το παιδάκι, «Μανούλα, θέλω να γίνω γεωπόνος, αγαπάω τα φυτά, θέλω να είμαι στη φύση». Και να λέει η μητέρα με τα χυλάκια της, «Ναι αγάπη μου, ό,τι θέλεις». Και την ίδια στιγμή το βλέμμα να σκοτεινιάζει. Ξέρετε, κάποια στιγμή επεσήμανε ο Άγιος Πορφύριος ότι το παιδί καταλαβαίνει πολύ καλά τη μητέρα και πολλές φορές άλλα λένε τα χείλη. Το βλέμμα χαμηλώνει όμως και μελαγχολεί και τότε αυτό το παιδί επηρεάζεται. Και μου θυμίζει καμιά φορά, ξέρετε, ο γονιός τον στρατιώτη που σπαταλάει τα πυρομαχικά του χρησιμοποιώντας τα εν καιρό ειρήνης. Εμείς οι μανάδες ειδικά που έχουμε μεγάλη επίδραση στην ψυχούλα των παιδιών μας, έχουμε κάποιους τρόπους ένεσος να το απομακρύνουμε από κάτι κακό που μπορεί να σκεφτεί. Και αυτά τα ωραία, τα πυρομαχικά, τα χρησιμοποιούμε και σε λάθος στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές τις στιγμές που τις έχουμε βιώσει παιδιών που είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Τα βλέπουμε στα σχολεία. Και εγώ ό,τι λέω δεν είναι από κάποια σοφία έτσι που μου δόθηκε, αλλά αυτά τα 20 χρόνια εμπειρίας μέσα σε λύκεια. Λοιπόν, τα πολύ αγχωμένα παιδιά πολλές φορές συνοδεύονται από ένα γονιό. Μία μανούλα, η οποία φυσικά τα υπεραγαπάει, δηλώνει ότι ποτέ δεν τα έχει αγχώσει, και την ίδια στιγμή αυτή η μητέρα καμαρώνει δίπλα τους και λέει: «Το παιδί μου, ξέρετε τι βαθμούς παίρνει, θέλει να γίνει δικηγόρος, ονειρεύεται να γίνει γιατρός». Αυτή η μητέρα δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο στο παιδί. Ήδη το παιδί έχει ταυτίσει στη συνείδησή του ότι αυτά τα μπράβο, τα χάτια της μητέρας. Αυτή η υπερηφάνεια εδράζεται στους βαθμούς μου, σε αυτό που εκείνο ονειρεύεται για μένα. Πράγματι λοιπόν μπορούν οι γονείς να επηρεάσουν πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, κυρία Καμά, και αν θέλετε να επιμείνουμε λιγάκι, γιατί απασχολεί. Απασχολεί πολλούς νέους, απασχολεί και τους γονείς καμιά φορά, που καταλαβαίνουν ότι κάνουν και λάθη σε αυτήν την περίπτωση και σε αυτή τη δύσκολη καμπή της ζωής των παιδιών τους.
0: Κοιτάξτε, οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους. Θεωρώ ότι πάντα έχουν καλές προθέσεις. Είναι η γνωστή φράση που λένε όλοι οι γονείς, σαν τον μπαμπά και σαν τη μαμά δεν σε αγαπάει κανένας. Ή μόνο εμείς ξέρουμε το καλό σου. Εγώ αυτό που θα έλεγα στους γονείς, και προσπαθώντας και εγώ ίδια να το εφαρμόσω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι να κοσκινίζουμε στο μέτρο του δυνατού τον τρόπο της σκέψης μας. Πώς από το αλεύρι ψάχνουμε κάποιο σκουπιδάκι να το αφαιρέσουμε, ή από τις φακές ψάχνουμε το πετραδάκι για να μην το καταναλώσουμε, να μην αφήσουμε, να μην επιτρέπουμε να εμφυλοχωρούν υλικά κίνητρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα πολύ ωραίο του κείμενο περί καινοδοξίας, και όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα, εκεί στυλιτεύει τους γονείς τη στάση που κρατούν, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο οι γονείς επιζητούν μόνο την επιτυχία, την ευημερία των παιδιών και γίνονται υλόφρονες. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το οποίο κατά τη γνώμη μου, και συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, επικρατεί και στο χώρο μεταξύ των χριστιανών, υλικά κίνητρα δεν είναι μόνο το χρήμα. Το χρήμα, νομίζω και αυτό ευλογία είναι, και όποιος το έχει, μακάρι να το έχει και να βοηθάει με αυτό και να σκορπίζει τη χαρά στους γύρω του. Αλλά υλικό κίνητρο δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι ο έπαινος. Είναι τι θα πει η γειτόνισσα ή τι θα πει η συναδέλφισσα που θα τη συναντήσω μετά τη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή, και θα αρχίζει να περιγράφει τις επιτυχίες του δικού της παιδιού και θα με ρωτάει για το δικό μου το παιδί. Ξέρετε, θέλει γενναίο φρόνημα να υπερασπιστεί κάποιος γονιός τα θέλω του παιδιού του. Δεν συζητάμε για αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με ηθικής φύσεως ζητήματα. Μιλάμε για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις σπουδές, στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με το επάγγελμα του παιδιού. Ως εργαζόμενη μητέρα μπορώ να πω ότι είναι η δεύτερη οικογένεια, ξέρετε, η εργασία μας. Για κάποιους ανθρώπους είναι και η πρώτη. Για κάποιους ανθρώπους, εκεί που εργάζονται αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από την βιολογική τους οικογένεια. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει με μεγάλη προσοχή το παιδί ελεύθερα να αποφασίσει. Και νομίζω πως εμείς οι χριστιανοί, στο βαθμό που προσπαθούμε και αγωνιζόμεθα, να λεγόμεθα έτσι, επαξίως βέβαια και νομίμως, λοιπόν, ξέρουμε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα στην πίστη μας είναι η ελευθερία, και φυσικά το πιο δύσκολο. Όταν ο Ιησούς μας λέει αυτό το απαράμιλο, ως τη στέλνει ο πίσω μου ελθύν, πόσο δύσκολο είναι να δώσουμε ελευθερία σε ένα παιδί. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Θα προτιμούσα προσωπικά μία ελευθερία που θα οδηγήσει σε ένα λάθος, το οποίο θα έχει γίνει με χαρά και με απόφαση του ίδιου του νέου, παρά ένα σωστό φαινομενικά, το οποίο στο τέλος θα καταλήξει σε ένα ψυχαναγκασμό. Και εκεί έρχεται αυτό που όλοι οι χριστιανοί προσπαθούμε να επιτύχουμε, δηλαδή να προσευχόμεθα σωστά, μακάρι και αδιαλείπτος, γιατί μέσα από αυτό το φωτισμό ένας άνθρωπος που προσεύχεται, που έχει το πνευματικό του πατέρα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα αφήσει στο παιδί του αυτή την ελευθερία της επιλογής. Το κάτω-κάτω έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που έκαναν μία επιλογή, την επόμενη χρονιά συνειδητοποίησαν πως κάτι δεν θα τους άρεσε, τελικά δεν θα τους τέριαζε, έκαναν μία δεύτερη επιλογή. Αν μπορούμε και υψωνόμαστε πάνω από το τώρα, αν βλέπουμε τα πράγματα μακροσκοπικά, λοιπόν, και αν έχουμε αυτό το γενναίο φρόνημα, τότε, ναι, και το παιδί μας θα είναι χαρούμενο και στο τέλος θα είναι χαρούμενο για τη δική του επιλογή. Και όπως κάποιος είχε πει πάρα πολύ καλά, ο γονιός είναι απλά ένα στήριγμα που όποτε θέλει το παιδί θα κουμπίσει. Δεν είναι το δεκανίκι. Γιατί όταν κάποιος που έχει για παράδειγμα ένα σπασμένο πόδι γίνει καλά, το πρώτο πράγμα που πετάει και δεν θέλει να το ξαναδεί είναι το δεκανίκι. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, δεν θέλουμε να μας πετάξουν όταν θα καταλάβουν ότι τους ελέγχαμε. Ένας νέος που ζει εν Χριστώ και ζει μέσα στην εκκλησία, τι μπορεί να κάνει? Άνθρωπος προσευχόμενος για μένα είναι αδύνατο να μην λάβει κάποιο μήνυμα. Θα προσευχηθεί για τον ίδιο τον εαυτό του, θα προσευχηθεί για τους γονείς του, θα ακούσουν αυτά τα παιδιά την καρδιά τους. Δεν σε επηρεάζονται από τις σιρήνες γύρω τους, είτε αυτό είναι το χρήμα, είτε η κοινωνική καταξίωση, οτιδήποτε άλλο. Και όταν θα προσεύχονται για τον ίδιο τον εαυτό τους και για τους γονείς, αυτά τα παιδιά θα φωτιστούν όλοι και στο τέλος θα, πάντα θα λαμβάνεται η σωστή απόφαση. Απλά να έχουμε υπομονή. Γιατί όπως λένε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στο Θεό, υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απαντά άμεσα με το που σκέφτεται ο άνθρωπος κάτι να προσευχηθεί. Του έχει δοθεί το αίτημά του πριν καν το ξεστομίσει. Υπάρχει περίπτωση πολύχρονων προσευχών που απαντήθηκαν αργότερα. Αυτή η υπομονή σε συνδυασμό με την προσευχή δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλει κάποιον στο ξέφωτο.
1: Να στηρίζουμε λοιπόν, κυρία Καμά, τα παιδιά στις δικές τους επιλογές μας, λέτε, και όχι να προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποιες από αυτές που εμείς θεωρούμε ορθές, οι μεγαλύτεροι. Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά αποφασίζουν κάποιο καλλιτεχνικό επάγγελμα? Εκεί έχουμε πολλές αντιδράσεις συχνά, νομίζω. Ή κάποιο χειρονακτικό επάγγελμα που ίσως δεν χρειάζεται καν σπουδές. Τι θα κάνει τότε ο γονιός? Θα δεχτεί έτσι την απόφαση του παιδιού του να μην σπουδάσει, να μην μορφωθεί, αλλά να ακολουθήσει αυτό που τραβάει η καρδιά του?
0: Πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Να θυμίσουμε τα λόγια του Ισιώδου: ουδέν έργων όνειδος, αεργή όνειδος. Είναι ντροπή το να μην εργάζεσαι. Η αργία είναι όνειδος, είναι ντροπή. Άρα καμία εργασία δεν είναι ντροπή αφενός. Αφετέρου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οποιοδήποτε επάγγελμα πρέπει να περνάει από τον στίβο των σπουδών. Υπάρχουν και οι σχολές υποκριτικής τέχνης, υπάρχουν και εκείνες οι σχολές όπου κάποιος βγαίνει ένας πάρα πολύ καλός τεχνίτης. Όλα τα επαγγέλματα είναι ευλογημένα. Ο Θεός είναι παντού. Γιατί αν πούμε ότι ο Θεός δεν είναι σε ένα επάγγελμα, τότε φέρουμε λίγο τα πάνω κάτω. Δεν παρατηρήσαμε όλοι μας πόσοι άνθρωποι πλησίασαν τον Χριστό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές, τις τελευταίες σεζόν, τα λέγαμε, της εποχής μας, τον Άγιο Παΐσιο ή τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, και νομίζω ότι ετοιμάζονται και άλλα. Πολλοί άνθρωποι γνώρισαν τους Αγίους μέσα από τη μικρή οθόνη. Και αυτοί ένα τεράστιο έργο επιτελούν, θεάρεστο. Και ξέρετε, για να πω πάλι σε αυτό που λέγαμε, στο κέλυφος που χτίζουν οι γονείς, επειδή έχω προσωπική εμπειρία ανθρώπου που την χάνει ιατρός και σπούδασε και υποκριτική τέχνη. Επρόκειτο λοιπόν για ένα παιδί το οποίο από μικρή ηλικία πήγαινε στο κατηχητικό σχολείο, συμμετείχε σε όλα τα θεατρικά δρόμενα και βεβαίως είδε ότι και καλός είναι και την αναγνώριση είχε και κατάλαβε ότι είναι και ένας χώρος που εκεί θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ακόμη και μέσα από τα χριστιανικά τραγούδια, αυτά που ακούμε και μας κάνουν υπέροχη παρέα και μέσα από το δικό σας το σταθμό, κάποιος τα συνέθεσε, κάποιος έγραψε τη μουσική, κάποιος έκανε την ενορχήστρωση. Άρα ο Θεός βρίσκεται παντού και αν αφήσουμε τον άνθρωπο να ακούσει τη φωνή του Θεού μέσα του, ακόμη και μέσα από αυτούς τους δρόμους, να τους σπουδάσει όμως και να τους κάνει με σωστό τρόπο, τότε θα μπορέσει να βοηθήσει και τον εαυτό του και τον πλησίον του. Σε ό,τι αφορά τα χειρονακτικά, χειρόναξ, ο άναξ των χεριών. Να σας πω, θεωρώ ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης το χειροποίητο ανθρώπινο έργο ίσως είναι το μόνο που δεν θα αφισβητηθεί ποτέ ως προς τη γνηστιότητά του. Και αυτό όμως, να πάει κάποιος να το σπουδάσει. Υπάρχουν σχολές παντού, σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στο εξωτερικό, για να μπορέσει κάποιος να γίνει ένας πολύ καλός τεχνίτης. Να θυμηθούμε τον Σοκράτη, που πριν ασχοληθεί με τη φιλοσοφία ακολούθησε το παντρικό του επάγγελμα και ήταν λιθοξός. Έχουμε παραπομπή από τον Βασανία στο έργο του «Ελλάδος περιήγησης», ότι οι τρεις ντυμένες χάριτες στην Ακρόπολη ήταν έργο του Σοκράτη, ο οποίος μάλιστα τις είχε φτιάξει και ντυμένες, δεν ήθελε να είναι γυμνές. Κάποιος λοιπόν που δουλεύει πάνω σε ένα άγαλμα τόσες ώρες, συγγνώμη, δεν μαθαίνει την υπομονή? Δεν διδάσκεται τη διάκριση? Ποιο υλικό ταιριάζει? Άλλο σχέδιο μπορεί να έχει στο νου του και άλλο να εφήρμοσε λόγω των συνθήκων, των καιρικών ή άλλων παραγόντων. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τον Γεωργό. Είναι αποδεδειγμένο πως όσοι έρχονται σε επαφή με τη φύση, με τα υλικά της, είναι άνθρωποι σοφοί. Πιστεύω προσωπικά ότι η φύση κλείει όλα τα μυστικά του κόσμου. Είναι η φωνή, είναι η φωνή του Θεού. Διαβάζουμε για τον έσχατο των Ελλήνων, τον τελευταίο σπουδαίο Έλληνα. Ποιος ήταν αυτός? Φιλοπίμην ο Μεγαλοπολίτης. Ήταν στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Κυβερνούσε ολόκληρη πολιτεία. Και μετά το δείπνο, κάθε μέρα, πεζός, έφευγε από τη Μεγαλόπολη, πήγαινε στο κτήμα του. Κοιμόταν πάνω σε άχυρα, ξυπνούσε νωρίς, καλλιεργούσε το κτήμα και ύστερα πεζός γύριζε πίσω και ασχολούνταν με τη διοίκηση. Ελπίτε μου, ένας Γεωργός που αντιμετωπίζει όλες τις καιρικές συνθήκες, πώς να μην επιδείξει γενναία συμπεριφορά όταν, όπως μας λέει ο Παρσανίας, όταν η Μεγαλόπολη δέχτηκε επίθεση, δεν τα έχασε, φυγάδευσε τους κατοίκους της. Όπως πιθανώς να έδαινε τα φυτά του και ό,τι καλλιεργούσε στο δυνατό αέρα. Όσοι λοιπόν, ακόμη και αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα χειρονακτικά επαγγέλματα, δεν τους υποτιμούμε. Θυμόμαστε τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια βοσκών, και άλλους Αγίους που ήταν κοντά στη φύση, και τους προτρέπουμε να σπουδάσουν όμως ό,τι εφαρμόζουν, να το κάνουν κατόπιν σπουδών ευήθησης πάνω σε τέτοια ζητήματα και να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Και μάλιστα σήμερα έτυχε να διαβάζω μία δημοσίευση με τον τίτλο «Ο εγκέφαλος μισή των πετών». Όσοι νευροαισθητικοί, που είναι ένας κλάδος που μελετά βιολογικές πλευρές της αισθητικής εμπειρίας, τονίζει το πόσο το πετόν το οποίο μας περιβάλλει αντίκειται στη φύση μας. Άρα έναν άνθρωπο ο οποίος θα ζει στη φύση, πώς εμείς θα τον απομακρύνουμε? Αυτός ο άνθρωπος, σας λέω, θα είναι ο φάρος για τους άλλους και θα πηγαίνουν να τον βρίσκουν. Και ένας άνθρωπος που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο χωράφι, στη σοφία, δεν συγκρίνεται με κάποιον που έχει διαβάσει πολλά βιβλία.
1: Μάλιστα. Κυρία Καμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σοφά μας είπατε σήμερα. Πιστεύουμε προβληματίσατε μικρούς και μεγάλους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός όλους να μας φωτίζει, να καταλάβουμε τον προορισμό μας. Η φύση ουδέν ποίημά την, τονίζει ο Αριστοτέλης. Ο Θεός τίποτα δεν κάνει και δεν δίνει μάταια. Αν λίγο σιωπήσουμε, λίγο ησυχάσουμε από το θόρυβο, από την τηλεόραση, από τα social media, από τις οθόνες, από όλα, από όλα, λίγο αν ησυχάσουμε, θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας, και γονείς και παιδιά, και τότε θα πορευτούν κατά το θέλημά του με τις ευκολίες και τις δυσκολίες, όπως ξέρουμε ως χριστιανοί. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί μας φίλοι, η Μαρία Καμά, φιλόλογος, με μεταπτυχιακό στη γλωσσοδιδακτική, μουσικός. Ήταν σήμερα κοντά μας, τηλεφωνικά μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα των σπουδών.

Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι θα πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα 16 Ιουνίου. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρα 10. Η σελήνη είναι μίας ημέρας. Και το σημερινό μήνυμα με το οποίο και θα σας αποχαιρετήσουμε μας το δίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Φροντίζετε να περιφρουρείτε στην καρδιά σας τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και να μην επιτρέπετε στον πονηρό να χύνει το φαρμάκι του. Προσέχετε μήπως ο παράδεισος που υπάρχει μέσα σας μετατραπεί σε κόλαση. Αυτό μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αγαπητοί ακροατές. Ας το κρατήσουμε έτσι βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Τη χαρά του Αγίου Πνεύματος κανείς να μην μας την πάρει. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σήμερα. Στη συνέχεια της ημέρας, πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονω, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωσιν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστήλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους, δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης, και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

διαχρονική η μορφή του και η προσφορά του προσμέτρητη. Για τη θετική παρουσία του στη ζωή μας μπορεί να καυχάται και να σεμνύνεται όλη η παγκόσμια κοινότητα, αφού του χρωστούμε το ευζήν. Ο ίδιος δεν το κάνει ποτέ, γιατί ο δάσκαλος έχει διαλέξει το σκληρό μονόδρομο της σιωπηλής και αθόρυβης προσφοράς, με επίγνωση και συνέπεια. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων ανηφορίζει στο ιδανικό το δρόμο, λαμπαδιάζεται για να θερμάνει, να φωτίσει, τρέχει για να δώσει τη σκυτάλη της γνώσης και της παίδευσης σε αυτούς που περιμένουν. Το έργο του εξαιρετικά καθοριστικό. Καλλιεργεί τις ανάθιστες παιδικές ψυχές για να ξεδιπλώσουν τα φύλλα τους, να ανοίξουν τα πέταλά τους, να χύσουν την εφοδιά της νοημοσύνης, της ευαισθησίας, της δραστηριότητας, και με τη δική του στοργή και φροντίδα να αμφιβολήσουν, να δώσουν καρπό. Νιώθει επιτυχημένος όταν με το πολύμοχθο έργο του κάνει τόσο όριμο το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην το χρειάζεται πια. Και είναι μεγάλο το κατόρθωμα και θρίαμβος του σωστού δασκάλου αυτός ο πνευματικός απογαλακτισμός. Να γίνει ο νέος άνθρωπος τόσο αυθύπαρκτος και ανεξάρτητος στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να μην έχει ανάγκη πια από καμιά χειραγώγηση. Μονάχα από την ευλογία και τη χάρη του Θεού, αλήθεια αιώνια και ακατάλητη, που κι αυτή σεβαστικά και αβίαστα του την πρόσφερε ο δάσκαλός του, κυρίως με τη ζωή του. Γι' αυτό έχει απόλυτη ανάγκη της θεϊκής παρουσίας και προστασίας για τις άπειρες δυσκολίες του έργου του. Για να δαμάσει την αντίθεση παιδική φύση και να την κάνει δεκτική. Ξεπερνά κάποτε τις δυνάμεις του η ανάγκη να συνθλίβει μέσα του το χρόνο. Εκείνος που γερνάει φυσιολογικά κι όμως μένει νέος στην ψυχή, για να μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα αισθήματα, στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στις αντιδράσεις του παιδιού. Να μπορεί να το καταλαβαίνει μέσα από την ακατανόητη συμπεριφορά του. Να χαίρεται με τις χαρές του. Να αγωνιά στις αγωνίες του. Να σκέπτεται τις σκέψεις του. Να πονάει στον πόνο του. Και να επεμβαίνει αγαπητικά, θεραπευτικά. Να ξεχνά τα δικά του προβλήματα και να κάνει προβλήματά του τα ξένα. Όλη του η ζωή, ζωή θυσίας, όπως πριν χρόνια του το ζήτησε ο μεγάλος ποιητής Κώστης Παλαμάς. Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές, σ' ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τ' αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου.

φορτωμένο με βαριές ευθύνες στο έργο σου, δάσκαλε, Έλληνα δάσκαλε. Με το χρέος μιας ιστορίας χιλιάδων χρόνων και η πίστη αιώνιας και κατάλυτης. Στην πορεία σου, τίποτα ας μη σε σταματήσει. Τι κι αν πολλοί σε έχουν ελισμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί το βάρος που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Χτίζε σοφέ της ευτυχίας το παλάτι.

Κυρία, ευχαριστώ που μου μαθαίνετε να είμαι στο δρόμο του Θεού και να μην παραπλανιέμαι. Χαμογέλασα μαζί και δάκρυσα. Θάμπωσαν στο χαρτί τα παιδικά του γράμματα. Τα γνώρισα. Αντέξια, στριμωγμένα, ανορθόγραφα. Ο Αλέξανδρος, το αγοράκι που ελάχιστες φορές με πρόσεχε στο μάθημα και ακόμη πιο ελάχιστες θυμότανε να βάλει τα σωστά βιβλία μέσα στην τσάντα του. Ένα από εκείνα τα παιδιά που με έκαναν τόσες φορές να απογοητεύομαι, να αμφισβητώ απεσιόδοξα τη χρησιμότητα του κόπου μου. Κι όμως σήμερα, στον αποχαιρετισμό μας, ο Αλέξανδρος μου έδωσε την πιο αποστομωτική απάντηση. Ένα ευχαριστώ, το πιο πολύτιμο που δέχτηκα. Ένα ευχαριστώ που ο γονισμός μου δεν το άξιζε, που μου αποκάλυπτε τι αληθινά ζητάει η παιδική ψυχή. Ένα ευχαριστώ που μου υπενθύμιζε το χρέος μου να φέρνω τα παιδιά που έχω μέσα στις τάξεις μου στα χέρια του Θεού, που τα ευλόγησε ελέγχοντας εκείνους που τα εμπόδιζαν.

Περάσανε οι μήνες του καλοκαιριού. Το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού μάζεψε πάλι τα παιδάκια στις αυλές. Ήμουνα στο καινούριο μου σχολείο. Καινούρια προσωπάκια, μα η ίδια αθωότητα. Μπόμπυρες και πριγκίπισσες που τεντωνότανε στις μύτες των ποδιών να δουν τον ιερέα που θα έβαζε ευλογητός. Τα κοίταξα. Τα πιο πολλά, ακόμα και τα μεγαλύτερα της πέμπτης και της έκτης, μήτε που ξέραν τι γινότανε, μήτε που ξέρανε να γράψουν το σταυρό σωστά πάνω στο κορμάκι τους, να ακούσουν με προσοχή το Ευαγγέλιο, να μην μιλούν, μήτε που καταλάβαιναν. Μια λύπη γέμισε το μέσα μου. Τα έβλεπα ένα-ένα να φιλούνε το σταυρό. Και μου φάνηκε πως έβλεπα πάνω στα ξύλα του σταυρού τα χέρια τα ανοιγμένα του Θεού με το αιώνιο παράπονο, ασίγαστο και κραυγαλαίο στο δικό μας σήμερα όσο ποτέ πιο πριν. Άφετε τα παιδεία, ελθύν πρόσμε. Αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τις ψυχές που εγώ αγάπησα να έρθουν, να με γνωρίσουνε, αλόβητα από τη δική σας ενοχή. Μες των σχολιών μας τις αυλές αναλογίστηκα, καθώς θα αγιάζει ο σταυρός το αύριο του κόσμου μας, επίμονα και σιωπηλά θα ακούγεται τούτο το παράπονο, γεμάτο έλεγχο και πόνο θεϊκό. Αφήστε τα παιδιά να με εγγύσουνε, γιατί τούτα τα παιδιά, τα περισσότερα, δεν τον γνωρίσανε ποτέ. Δεν τα αφήσαμε να τον γνωρίσουνε. Στήσαμε εγωιστικά και επιπόλαια ανάμεσα σε εκείνα και σε αυτόν την αμαρτία μας, την άγνοιά μας, τη μορία μας. Άλλοτε τους τον είπαμε αχρίαστο και περιττό, άλλοτε επικίνδυνο, μία απειλή στην ευτυχία τους, άλλοτε απλά σιωπήσαμε αδιάφορα, σαν να μην ήταν άξιο να ξέρουνε γι' αυτόν. Φτιάξαμε μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα να τα γεμίσουμε με γνώσεις, άλλοτε περιττές και αχρίαστες, άλλοτε ασήμαντες και κάποτε επικίνδυνες. Μονάχα μία εξαιρέσαμε, τη γνώση του Θεού. Είπαμε όχι στην εξομολόγηση. Εξευτελίσαμε τον εκκλησιασμό. Υπονομεύσαμε το μάθημα που θα τα έδαινε με αυτόν. Κι έτσι τα αφήσαμε ανέστια μέσα στον παιδοκτόνο κόσμο μας. Στον κόσμο μας που τα ληστεύει, τα ματώνει, τα λαιλατεί. Κατασπαράζει σαν βορρά την ανοχήρωτή τους αθωότητα. Και τα γεμίσαμε πληγές, ατέλειωτες πληγές και δάκρυα τούτα τα παιδιά που υποκριτικά τα αγαπήσαμε. Πληγές που μόνον η πληγή εκείνου που τα αγάπησε ως τη θυσία του σταυρού μπορεί να θεραπεύσει μέσα τους.

Αγιάστηκε και η έκτη, η μεγαλύτερη. Τώρα θα ερχόταν η δική μας η σειρά. Καθώς πλησίαζα στα ξύλα του σταυρού, ένιωθα το θεϊκό παράπονο να γίνεται κραυγή, να γίνεται ηγεσία, προσδοκία, προσμονή. Άφετε τα παιδεία. Οικέτευε στα χέρια μας, Θεέ μας, τα δικά μου και όσων έστω και λίγος αγαπήσαμε στη ζήση μας, να τα απλώσουμε σε τούτα τα παιδιά, να σου τα φέρουμε. Παρακαλούσες όπως παρακάλεσες τότε που έβλεπες τα πλήθη ερημένα να προσμένουνε το λόγο σου. Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι, δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Εργάτε σου στο ζωντανό χωράφι των ψυχών μας. Μέτρησα την τιμή, τη δωρεά, το χρέος μου, μα και τη φτώχεια, την ευτέλεια, την ανεπάρκεια, καθώς ερχότανε στη σκέψη μου οι λέξεις του Αγίου σου. Καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε, γενέστε φως και φωτίσε. Πώς να φωτίσω, Κύριε? Κοίταξε τα φτωχά μου χέρια, είναι γεμάτα λάσπη. Πώς να αντέξουν την αγνότητα? Καθάρισε με, Κύριε. Σπήρε βαθιά στο χέρι σου χώμα μου το λόγο σου να σπάσει τις ταφόπετρες, να ανθίσει τη ζωή στην νεκρωμένη ζήση μου, να την προσφέρω στα παιδιά, να την αγγίξουν στην καθαρή μου βιωτή, στην υπομένουσα στοργή μου, στην ακούραστη προσπάθεια, να την αγγίξουν στα γόνατα, στο λυγισμένο σώμα μου, το προσευχόμενο μπροστά στα ξύλα του σταυρού, για να τα ανεβάσω αχθοφόρο στη δική σου αγκαλιά. Ίσως είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, Κύριε. Ίσως κάποια από τούτα τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν ποτέ τα μαθηματικά, τη φυσική, την ιστορία τους, μα θα μπορούν πάντοτε να μάθουν εσένα, το πρώτο και αιώνιο μάθημα, εκείνο που έχουν τόσο λιγοστέψει τραγικά οι δάσκαλοι που το γνωρίζουν. Κάθε παιδί ένα δικό σου σκήνομα, Θεέ μου, ένας ναός που περιμένει να λειτουργηθεί. Κάνε τις τάξεις με εκκλησιές, αθόρυβα και μυστικά να ιερουργήσω την αγάπη σου. Όταν τα χρόνια θα περάσουνε, καθώς θα με έχεις αξιώσει ταπεινά να σε διακονώ, να δω γραμμένη στις ζωές τούτων των παιδιών την απλή φράση του μικρού Αλέξανδρου: Κυρία, ευχαριστώ που μου μαθαίνετε να είμαι στο δρόμο του Θεού. Να πάρω τούτο το ευχαριστώ που δεν μου ανήκει, Κύριε, και να το φέρω μπρος στο θρόνο σου ψελίζοντας: Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που καταδέχτηκες να με μισθώσεις το χωράφι σου, στον πιο πανάκριβο αγρό σου, εκείνο των παιδιών. Και αν τίποτε άλλο δεν μου έδωσες, αυτό μου φτάνει, Κύριε. Μου φτάνει να σου πω ευχαριστώ για μια ζωή που εσύ έκανες φως να ανάψουν τα κεράκια που περίμεναν. Κράτησε, Φεγκοβόλα, τα κεράκια σου να καίνε στις λιχνίες του παραδείσου. Αμήν. Μια δασκάλα.

Λειτουργός του Θεού. Α, εκπαιδευτικός, σπουδαία δουλειά. Πας έρχεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Την κοίταξα για λίγο σιωπηλή, δίχως να δώσω απάντηση. Στα χείλη της άκουγα ακόμα μια φορά το σχόλιο που συμμερίζεται σχεδόν μια κοινωνία ολόκληρη για εκείνους που διδάσκουν τα παιδιά της. Έμεινα μόνο σκεφτική μπροστά στην επιπόλαιη αφέλεια του κόσμου μας, που τόσο αστόχαστα ξεγύμνωσε τις λέξεις. Κάποτε εκπαιδευτικός σήμαινε λειτουργός. Μα τώρα τούτη η λέξη, η υπέροχη, που ξεπηδά και λαριστεί από την ερωμάνα της αρχαίας γλώσσας μας και από το αλληλέγγυο πολίτευμα της Δημοκρατικής Αθήνας, μίκρινε θλιβερά μέσα στις αλειτούργητες ψυχές μας. Κι όμως, με όλες τις αβαρίες που φορτώσαμε τη γλώσσα μας και την ψυχή μας, θα ήθελα να πω στη νεαρή μου φίλη πως να είσαι εκπαιδευτικός σημαίνει ακόμα να είσαι λειτουργός. Είναι η αλήθεια που μου μάθανε εκείνοι που διάλεξαν να μείνουν πιστοί στην ομορφιά της ελληνίδας λέξης μας και πρόσθεσαν σε αυτήν ένα συμπλήρωμα για να φυλάει αμόλευτη τούτη την ομορφιά από τη φθορά του μέσα και του έξω κόσμου τους. Είναι εκείνοι που μου δίδαξαν, σαν μου χαρίστηκε να κοινωνήσω στην ψυχή τους, πως να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να είσαι λειτουργός Θεού, να του προσφέρεις την ασίγαστη λατρεία σου, όλος ο εαυτός σαν ένα πρόσφορο που τεμαχίζεται αξόδευτο στο μυστικό θυσιαστήριο της καρδιάς σου. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να ξεφυλίζουν οι νύχτες σου σκεφτές τις ανοιχτές σελίδες των βιβλίων σου, να ξαγρυπνούν σκεφτές οι νύχτες σου για να ετοιμάσουν τον ήλιο να ζωγραφίσει μέσα στις ψυχές μαντατοφόρους ουρανούς στο αύριό μας. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να κουβαλάς τους ώμους σου ετούτες στις ψυχές βάρος γλυκό και σταυρικό στα λυγισμένα γόνατά σου και να τις ακουμπάς στον κυρινέο σου, να ξεφορτώνεις έναν έναν του σταυρού σου απάνω στον δικό του, εκείνο το παιδί που το σαλεύει το κακό και αυτό που ήρθε σήμερα αφρόντιστο από τα χέρια μιας μητέρας και τ' άλλο που σε οικέτευσε με πεινασμένα μάτια για ένα χαμόγελο. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να στέκεσαι ανοχήρωτος μέσα σε τόση πεινασμένη οδύνη με μόνο σου εφόδιο ένα προσμάχητο χαμόγελο που το ταΐζεις θρηματίζοντας τα μάτια των παιδιών. Μα τόση πείνα για στοργή, πώς να χορτάσει. Και σε ακουμπάς το ελάχιστό σου αντίδωρο στα χέρια του, κραυγάζοντας τη βασανιστική σου ένδια. Κύριε, τι έστι ταύτα εις το σού τους, προσμένοντας να δεις μέσα στο θαύμα του πολλαπλασιασμένα τα χαμόγελα στα πεινασμένα μάτια των παιδιών από το ελάχιστο μοιράδι της ψυχής σου. Να είσαι εκπαιδευτικός θα πει να περπατάς με την καρδιά ξεγύμνοτη στα αγκάθια της αχάριστης ανέδειας εκείνου του παιδιού που το κουβάλαγες στους ώμους σου και εσύ να δέχεσαι αγόγγιστα ετούτες τις πληγές όπως ο Κύριός σου τις δικές του, ευγνωμονώντας μονάχα, παξιώθηκες να μοιραστείς τα κάνθινο στεφάνι του για να παλύνεις τον

ρωτάς εκπαιδευτικούς, θα πει να κοινωνάς εσύ στον πόνο του Σταυρού για να γευτούν εκείνα την Ανάσταση. Να λιγοστεύεις μέρα-μέρα μες στην τάξη σου, σαν το κερί που το κυρτώνει φλόγα, για να ταινίσουν εκείνα πάνω από σένα, πίσω από σένα, που ξοδεύεσαι στον πίνακα, αυτόν που τα προσμένει με τα χέρια ανοιχτά, για να σκορπίσει τη μετέωρη ευλογία του.

να είσαι εκπαιδευτικός, θα πει να του τα πας εσύ στην αγκαλιά, όπως τις πρώτες αγκαλιές της καρποφόρας γης. Και αν τώρα ανώφελα προσμένουνε τα χέρια σου να δεματιάσουν αγκαλιές από την πεισματάρα γη που ξεπετάει αγκάθια, να έχεις την πίστη πως θα ταινίσεις κάποτε με δάκρυα κάτω από το χρυσωμένο δειλινό, χρυσός να λαμπυρίζει ο καρπός πάνω στα θυμονιασμένα στάχια σου. Σαν γέννει ο ήλιος μες στα μάτια σου, να έχεις την πίστη πως θα σε πάρουν αγκαλιά χέρια παιδιών στον ουρανό, θα σε κυκλώσουνε σαν άγγελοι με τα λευκά φτερά στο νοερό θυσιαστήριο για να ντυθείς εκεί τα άμφια της λαμπροφόρου Κυριακής, εσύ ο λειτουργός του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης, και να ανακράξεις αναστάσιμα προσφέροντας τη λειτουργία της σταυρωμένης σου ζωής. Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός.

Αγαπημένε μας βασιλιά, λατρευτέ μας νυμφίε Χριστέ, συγκεντρωμένη και πάλι απόψε κάτω από τη γλυκιά σου μορφή, γονατιστή μπρος τα πόδια σου, ζητούμε ακρόαση στ' ανάκτορο το θεϊκό. Λαχταρούμε να σε δούμε, όμως τα μάτια μας αλήθωρα κοιτάζουν. Επιθυμούμε να σου μιλήσουμε, όμως η γλώσσα μας είναι βραδικίνητη και τα λόγια μας φτωχά. Απλώνουμε τα χέρια μας να σε ψηλαφίσουμε βλαβικά, όμως αυτά είναι λερωμένα και αδύναμα από τη φθορά. Νιώθουμε την ανάγκη να σου ανοίξουμε τις καρδιές μας, να σου μιλήσουμε τρυφερά, να σου εμπιστευθούμε τα μυστικά μας και να σε βεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι σου ανήκουν παντοτινά, όμως ένα στρώμα παγωνιάς τις περιβάλλει. Κύριε, γιατί με τόση επιμονή κοιτάζεις τις καρδιές μας? Δεν τις γνωρίζεις? Αλήθεια, Κύριε, άλλαξαν τόσο πολύ? Είναι οι ίδιες οι καρδιές που χτύπησαν δυνατά τότε που τις αποκαλύφθηκες, τότε που σε πρωτογνώρισαν και υπέγραψαν συμβόλαιο μαζί σου πως θα είναι για πάντα δικές σου.

Δεν τις γνωρίζεις, κύριε. Είναι οι ίδιες οι καρδιές που πειρακτωμένες από τη θεϊκή σου φωτιά πήραν την απόφαση εσένα σε όλη τη ζωή να έχουν μοναδικό νυμφίο και βασιλιά. Ναι, κύριε. Οι ίδιες που είναι έτοιμες να τα θυσιάσουν όλα για όλα, για τη δική σου δόξα, για το δικό σου μεγαλείο.

Δεν τις αναγνωρίζεις, κύριε? Είναι οι ίδιες οι καρδιές που τις υποσχέθηκες πως για πάντα θα είσαι μαζί τους. Εμείς είμαστε, κύριε, που για την αγάπη σου αφήσαμε τα σπίτια, αρνηθήκαμε τους γονείς μας, περιφρονήσαμε τα θέλγητρα του κόσμου και ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο για την αγάπη σου, σαν την πιο γλυκιά ελπίδα. Μας είπες, δεν θα σας εγκαταλείψω, θα είμαι πάντα μαζί σας. Και εμείς θαρίσαμε και προχωρήσαμε αυτόν τον τόπο να τον κάνουμε μια θερμή φωλιά, ένα ήρεμο λιμάνι, ένα μικρό κήπο της Εδέμ. Εδώ, κύριε, στεκόμαστε για σένα με τις παγωμένες μας καρδιές, θέρμα νέτες και πυράκτο νέτες, όπως έκανες τότε που περπατούσες στους Εμαούς. Κάνε μας, κύριε, να σε αγαπήσουμε πολύ. Δώσ' μας τη δική σου αγάπη. Κάνε μας να ζούμε την αγάπη, να αναπνέουμε από την αγάπη σου, να μιλούμε για την αγάπη σου. Λιώσε, κύριε, τα παγόβουνα που μας περικυκλώνουν. Κρέμισε τα βουνά και τις χαράδρες που μας χωρίζουν. Κύριε, άλλαξε τις καρδιές μας. Ομόρφαινε τη ζωή μας. Αμήν.

0: υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστηλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ηνα ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτων. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδιμ ή ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθρωπος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδου κασιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφη μα Ευάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε γύρω τρόπεα. Χαίρε Διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωσι η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα, τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρη ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως της απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Η να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελεήσον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον Ογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νομίζει.

αδέλφοι μας από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υγαρημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα

της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

πιο πέρα από τα Ανάκτορα, στο μετόχιτο ο πατήρ Λάζαρος, έκανε το βραδινό του καλογερικό κανόνα και παρακαλούσε για άλλη μια φορά τον Κύριο να λυπηθεί την πόλη της Θεοτόκου και να την προστατεύσει αυτή τη δύσκολη ώρα που οι άπιστοι βάλθηκαν να την αφανίσουν. «Σκέπε, φρούρι, φύλατε τη συμπόλην Θεοτόκη». Όταν κουράστηκε να μετανίζει και να προσεύχεται, κάθισε στο ξύλινο σκαμνί του, πήρε τη μεγάλη φυλάδα που ήταν πάνω στα βιβλία και άρχισε να γράφει και να ιστορεί όσα θεωρούσε αξιομνημόνευτα. Τι να πω και τι να γράψω, Κύριε. Το μυαλό μου στριφογυρίζει συνεχώς το ίδιο θέμα. Όπου και αν αρχίσω, πάντα στο ίδιο πρόβλημα καταλήγω. Η κινδυνεύουσα πόλη. Ο χαμός που έρχεται. Το μαύρο σύννεφο που μας πλακώνει την ψυχή. Τα σπλάχνα μου είναι πληγωμένα και η καρδιά μου περίλυπη έως θανάτου. Νιώθω σαν εχμάλωτος που περιμένει να το σφάξει ο Δήμιος. Έτσι θαρώ πως είναι και η βασιλεύουσα σήμερα, που έπεσε χαμηλά πολύ η παντοδύναμη και δεν βασιλεύει σαν κυρίαρχος και εξουσιαστής, αλλά βασιλεύει σαν τον ήλιο που σβήνει και βουλιάζει πίσω από τους 7 λόφους της πόλης και μας τραβά όλους μέσα στον ανοιχτό τάφο της αμαρτίας. Συγχώρα και την πόλη. Συγχώρεσε και μένα τον αδύναμο. Πολλές φορές σε παρακάλεσα, Χριστέ μου, και για πολλά. Και πάλι τώρα σε παρακαλώ, κάνε το μεγάλο σου έλεος και δώσε μας μετάνοια. Δώσε μας άλλη μια ευκαιρία να καθαριστούμε και να αποπτύσσουμε τη βλασφημία της ενώσεως με τους αιρετικούς Λατίνους. Αναστέναξε βαθιά ο γέροντας και άφησε την πένα από τα χέρια του. Κάτι τον βασάνιζε μέσα του. Οι σκέψεις ανακατωμένες. Έμεινε συλλογισμένος κάμποσο. Άραγε, μήπως και είναι θέλημα Θεού να τελειώσει η χιλιόχρονη ζωή της αυτοκρατορίας και να γεννηθεί στη θέση της μια άλλη, που να πιστεύει αληθινά και να αγαπά το βασιλέα Χριστό πιο πολύ από τον ψεύτικο του το κόσμο. Μα πώς θα γίνει αυτό, με τους άπιστους αγαρινούς που δεν πιστεύουν στον Κύριο? Ή μήπως η τιμωρία αυτή της υποταγής τους αλόπιστους είναι παιδαγωγική για να θυμηθούμε ως αν τον άσωτο Υιό την πατρική ευτυχία που περιφρονήσαμε? Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Δεν φτάνει το μυαλό μας να τα κατανοήσει. Ας περιμένουμε ταπεινά το θέλημα του Θεού και ας το δεχόμαστε αγόγγιστα. Υπομονή λοιπόν και υποταγή και επίκληση στο άπειρο έλεος του. Να εκεί βοτός η Εκκλησία. Ας μείνουμε σε αυτήν μέσα και θα σωθούμε, σκεφτόταν ο πατήρ Λάζαρος.

Κάτι σχίσους είναι αυτή, άπειρο έλεος του. Να εκεί βοτός η εκκλησία. Ας μείνουμε σε αυτήν μέσα. Και θα σωθούμε, σκεφτόταν ο πατήρ Λάζαρος. Η εκκλησία του Χριστού είναι ανίκητη. Και πύλα άδου, ούκα της χύσους είναι αυτής. Και από στεριά και από θάλασσα. Και θα έλεγα και από τον αέρα. Και τις κακοκαιρίες που έρχονται κύματα, κύματα. Και μαυρίζει ο τόπος από τα σύννεφα, τις βροχές και τα κρύα. Και είναι οι βάρβαροι του Μοχαμέτη αμέτρητοι. Μιλούνια στα μιλούνια. Ποιος να τους μετρήσει. Και βάλθηκε να πατήσει την πόλη για να δοξαστεί και να ελεηλατήσει. Και μας βομβαρδίζουν με κάτι πελώριες μηχανές, όπου τις λέγουν κανόνια και μπομπάρδες, και ρίχνουν πάνω στα τείχη μεγάλες μπάλες πέτρινες και σιδερένιες, και κάνουν χαλασμό πολύ. Πόσο θα αντέξουν τα πεπαλαιωμένα τείχη μας? Πόσο θα αντέξουμε και στις ελλείψεις που είναι πολλές? Εμείς είμαστε μια χούφτα άνθρωποι και αυτοί μυρμηγκιάζουν όλα τα γύρω μέρη. Πόσο λοιπόν θα αντέξουμε οι δύστυχοι? Μονάχα εσύ το ξέρεις παντογνώστα, Κύριε. Γι' αυτό και σε παρακαλώ, γεννηθεί το θέλημά σου το Πανάγιο και Σωτήριο για όλους μας. Πάλι σταμάτησε το γράψιμο. Σήμερα έκανε όλο διακοπές γιατί νιώθε κουρασμένος. Σηκώθηκε, είπε δύο γουλιές κρασί από αυτό που του δόρισε η αρχόντισσα Ευλαμπία και ξανάρχισε να γράφει.

Λένε πως τούτος ο άγριος Σουλτάνος ο Μοχάμετ, 23 χρονών πουλάρι ατίθασο, γεννήθηκε από χριστιανή γυναίκα που την είχε ο Μουράτ στο χαρέμι του. Άραγες δεν έχει μέσα του λίγη ψυχοπόνια, λίγο έλεος για τους ανθρώπους? Είναι τόσο αιμοβόρο αγρίμι καθώς τον περιγράφουν. Γιατί ακούστηκε πως αν πατήσει τη βασιλεύουσα θα αφήσει για 3 μέρες και 3 νύχτες ελεύθερα τα φουσάτα του να κλέψουν, να σφάξουν, να κάψουν και να εχμαλωτήσουν όσους θέλουνε, και πως κανείς δεν θα τους εμποδίσει σε αυτό το έργο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Θρηνώ και φοβάμαι κι εγώ, δεν το κρύβω. Δεν το κρύβω. Δεν είμαι από πέτρα πλασμένος, μητά Άγιος. Αντίθετα, νιώθω πολύ αμαρτωλός. Γιατί μόνο οι αμαρτωλοί φοβούνται. Περιμένω λοιπόν το τέλος. Και εσύ, Χριστέ μου, ξέρεις τι θα πει να περιμένεις το θάνατο. Το έζησες κι εσύ τότε και μπορείς να με καταλάβεις. Και ακόμα θέλω να σου ομολογήσω κάτι. Νιώθω πάλι απόψε σαν να είμαι η ίδια η πόλη και σηκώνω στην πλάτη μου όλες τις χιλιάδες ψυχές και περιμένω όλους τους χιλιάδες θανάτους που θα έρθουν. Χανόμαστε κάθε μέρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Ελέησον ημάς που ζητούμε το ελαιός σου. Ελέησον την πόλη σου. Ελέησον ημάς. Ελέησον. Άφησε την πένα και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα και να στενάζει, και την ίδια ώρα πήρε να βρέχει δυνατά μια βροχή παράξενη σαν ουράνιο χέρι, που ήθελε να χαϊδέψει το κεφάλι του γέροντα και να τον παρηγορήσει μέσα στη νύχτα, όπου έκλαιγε πιο πολύ για τους άλλους παρά για το γερασμένο εαυτό του, που τον έσερνε μια ζωή στο δρόμο της μετανοίας.

Λαμπρή και ένδοξη και κοσμολάτρευτη πάντα η βασιλεύουσα. Πάντα της όμως ήταν και ένα πελούριο κάστρο. Ένα φρούριο γεμάτο πλούτη και αρχοντιά και ό,τι πιο καλό είχε τότε ο κόσμος όλος. Τη φύλαγε η Παναγιά και την προστάτευαν τα τείχη της στα αιωνόβια. Χιλιόμετρα ολόκληρα τα μεγάλα θεοδοσιανά τείχη της, που το ύψος τους ξεπερνούσε και τα 20 μέτρα σε πολλά σημεία, όπου υπήρχαν πύργοι και πολεμίστρες με αμυντικά περιζώματα και μπιντένια. Και ολόγυρα στα βόρεια και μπροστά στα τείχη ανοιγμένη και γεμάτη νερό, βρισκόταν η Τάφρος, που είχε πλάτος τα 20 και πάνω μέτρα. Και όλοι μπαίνανε ή βγαίνανε από την πόλη την Εφτάλοφη, μονάχα από τις μεγάλες και ελεγχόμενες πύλες της. Και υπήρχαν ακόμη και τα παλιά τα τείχη του Κωνσταντίνου, από τον καιρό που χτίστηκε ως πρωτεύουσα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η Νέα Ρώμη, καθώς τη λέγανε τότε, πιο δυνατή και πιο όμορφη από την παλιά. Και όλοι ξέρανε πως η πιο ψηλή κορφή του κόσμου όλου ήταν τότε η Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντίνου Πόλης. Όπως ονομάστηκε τελικά Κωνσταντινούπολη, και έτσι ταξιδεύει μέσα στους αιώνες της ιστορίας. Βλάστημα και άνθος ολόλαμπρο της Ορθόδοξης Ανατολής, που πορεύονταν κάτω από τα άσβηστο φως και τη δύναμη του εν τούτο Νίκα. Στο νότιο μέρος της πόλης που το φύλαγε η θάλασσα, υπήρχαν πάλι τείχη γερά. Άρχιζαν από την αποβάθρα της πηγής και έφτανε ως τον Κεράτιο Κόλπο, που ήταν η ναύσταθμος, και τον προστάτευε μια μεγάλη και πολύ χοντρή σιδερένια αλυσίδα. Τα τείχη όμως είχαν αρχίσει να φτύρονται σε πολλά σημεία, όσο και αν τα συντηρούσαν και τα επισκεύαζαν κατά καιρούς. Τα χρόνια που πέρασαν από τον 5ο αιώνα, τον καιρό του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, όπου τα έκτισε, είχαν προκαλέσει μεγάλες φθορές και ρήγματα. Χίλια τόσα χρόνια, πάλι άντεξαν γερά. Και τώρα με τους φοβερούς βομβαρδισμούς των τουρκικών κανονιών, τραντάζονταν επικίνδυνα και δημιουργούνταν μεγάλες ζημιές και προσπαθούσαν οι πολιορκημένοι να τις επισκευάσουν τη νύχτα με ό,τι υλικά βρίσκανε πρόχειρα. Την πρώτη εβδομάδα της πολιορκίας, από τις 5 ως τις 12 το Απρίλη, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν σε όλα τα μέτωπα της Τεριάς χωρίς σταματημό. Και ανάμεσα στους φοβερούς κανονιοβολισμούς που ξεκούφαιναν τα αυτιά των πολιορκητών και των πολιορκημένων, ακούγονταν μυριόστομη άγρια αλαλαγμή των αγαρινών και τούμπονα και ζουρλέκια δυνατά και τρουμπέτες για να φοβίζουν ακόμα πιο πολύ και να δημιουργούν ατμόσφαιρα καταστροφής και θανάτου. Δεν σταματούσαν όμως αυτά μονάχα. Μαζί με τις τυμπανοκρουσίες και τους αλαλαγμούς ρίχνανε ντουφεκές και τόξα για να μην αφήνουν τους πολιορκημένους καστροφύλακες να πάρουν ανάσα και να μένουν αδιάκοπα στις πολεμίστρες και να απαντούν κι αυτοί με φωτιά και με τόξα και με ποιον άλλο τρόπο βρούνε. Τη νύχτα μονάχα σταματούσαν οι βομβαρδισμοί για λίγο και τότε οι πολιορκημένοι και μαζί τους γυναίκες, γέροι και παιδιά δουλεύανε ακούραστα στην επισκευή των τειχών που είχαν ρογμές και φθορές από τις μπομπάρδες. Στις 12 Απριλίου εμφανίστηκε ο τεράστιος τουρκικός στόλος του Διπλοκιόνιου πίσω από το Γαλατά που τον κρατούσαν θεούδό τους οι Γενοβέζοι και δίπλα στο Πέραν. Γέμισε η θάλασσα γαλέρες και σκούνες και καραβέλες και τρικάταρτα που τρόμαζαν με τον αριθμό τους και μόνο. Εκατοντάδες καράβια, μικρά και μεγάλα. Και αυτός ήταν άλλος ένας φόβος και απειλή για την περικυκλωμένη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας που έμοιαζε με τρομοκρατημένο θύραμα, κλεισμένο μέσα σε δέντρα, και ολόγυρα γάβγιζαν και ορμούσαν τα κυνηγόσκυλα να το αρπάξουν και να το κατασπαράξουν. Στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού, όπου βρίσκονταν και το αυτοκρατορικό αρχηγείο του Κωνσταντίνου, με επικεφαλής τον ίδιο, ο Σουλτάνος είχε αντιπαρατάξει την καλύτερη δύναμη του πυροβολικού και του στρατού και έστεκε να διαφεντεύει όλο το βόρειο μέτωπο και να δίνει συνεχώς διαταγές. Καβάλα στο αραβικό άλογο του έτρεχε παντού και βλέπε την εξέλιξη των επιθέσεών του. Και όπως ήταν φανερές οι μεγάλες φθορές στα τείχη και μικρή αντίσταση των πολιορκημένων που έκαναν οικονομία δυνάμεων και όπλων, σκέφτονταν να διατάξει τη μεγάλη και γητελική έφοδο για την κατάληψη της πόλης. Δύο μεγάλοι πύργοι στο εσωτερικό τείχος του Λύκου είχαν γκρεμιστεί από τα κανόνια και τα τείχη, μόλις που κρατιόνταν από τις πεσμένες πέτρες. Οι χριστιανοί έκαναν πρόχειρες επισκευές στο ρήγμα με δεντρόξυλα και πέτρες, αλλά η θέση αυτή παρέμενε πάντα το πιο αδύνατο σημείο του μετόπου, και ο Μωάμεθ το ήξερε και υπελόγιζε να ρίξει εκεί όλη του τη δύναμη. Μάζεψε λοιπόν κι άλλο στράτευμα στην πλευρά που βρισκόταν αριστερά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και στα δεξιά του ο Γενοβέζος Τζουστινιάνη και έδωσε διαταγή να χτυπούν ασταμάτητα οι αγαρινοί του. Κόντευε να τελειώσει η δεύτερη εβδομάδα της πολιορκίας και ο Σουλτάνος
πίστευε πως οι χριστιανοί δεν θα αντέξουν πιο πολύ στη μεγάλη πίεση και το αδιάκοπο και εξαντλητικό σφυροκόπημά τους. Είχε δώσει εντολές να φωνάζουν άγρια οι Τούρκοι και να χτυπούν τα τούμπανα για να δίνουν την εντύπωση πως είναι πιο πολλοί. Οι κραυγές τους ήταν τόσο δυνατές που ακούγονταν μέχρι τα ασιατικά παράλια της Χρυσούπολης, σκούταροι, και τρόμαζαν όποιον τις άκουγε. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επιθεώρησε καβάλα στο αλογό του όλο το μέτωπο και άρχισε να κλαίει από τον πόνο και την αγωνία του, γιατί έβλεπε ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν αληθινά τη μεγάλη τους επίθεση. Η γιαγιά μου η άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννου. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα πρώτα του χρόνια στο νησί της Σάμου και τους πρώτους του δασκάλους. Θα συνεχίσουμε στη συνομιλία μας σήμερα από τα χρόνια πλέον που έχει έρθει στην Αθήνα δίπλα στον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα.
1: Εκεί στο αναλόγιο πώς ήταν ο άρχοντας, έτσι, ήθελε πειθαρχία, ήθελε τάξη.
2: Ήταν άρχοντας με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος ήταν γεννημένος ψάλτης.
1: Ναι.
2: Είχε 20 χρόνια αριστερά στον Πρίγκο, ναι. Λαμβαδάριος του Πρίγκου, και μπορούσε να... και ήταν ο μόνος που στάθηκε επάξια απέναντι του. Και μάλιστα το είχε πει ο Πρίγκος, λέει, σε κατηδίαν συνομιλία με κάποιον εκεί πέρα, λέει, μετά από αυτόν δεν θα υπάρχει άνθρωπος, λέει, δεν θα υπάρχει άνθρωπος να μας
1: αντικαταστήσει στο ψαλτήρι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Εκεί στο ψαλτήρι πάνω στον αλόγιο ήσασταν εσείς, ήταν ο Ζαρακοβίτης.
2: Ο Ζαρακοβίτης εγώ. Μετά ανέβηκε ο Ζόπας. Μετά ο Δημητρακόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Ο Χατζόπουλος. Ερχόταν πότε πότε και ο κανονάρχος του Πρίγκου.
1: Ναι.
2: Ο Αυγερινός.
1: Μάλιστα.
2: Ο Σταύρος ο Αυγερινός, και είχε έρθει και αυτός στην Αθήνα με τα γεγονότα, της πόλης που αναγκάσανε πολλούς να φύγουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτω από 7-8 δεν πέσαμε.
1: Δηλαδή,
2: και κάποιος να απουσίαζε, ερχότανε πολύ και περιστασιακή και που μπορούσαν να βοηθήσουν, ναι. Και τους ήξερε κιόλας.
1: Δεν άφηνε όμως, όπως είπαμε και πριν,
2: δεν άφηνε
1: ψαλτήρι κάποιον.
2: Τον γνώρισαν και πολλοί μέσω των χοροδιών.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Εκεί ερχόταν και άλλοι, δεν μπορούσε να πει για πες το αυτό να σ' ακούσω για να...
1: Ναι,
2: εκεί,
1: ναι, ναι.
2: Στην πράξη επάνω... μπορούσε να πει, δεν μου κάνεις εσύ.
1: Ναι, ήταν πιο εύκολο εκεί.
2: Ήταν πιο εύκολο.
1: Ναι. Όταν πανηγύριζε ο ναός ή όταν υπήρχαν έτσι διάφορες πανηγύρις άλλες, ή όταν πηγαίνατε κι εσείς, νομίζω πηγαίνατε μαζί τους σε διάφορα πανηγύρια, σας έπαιρνε.
2: Σε όλα τα πανηγύρια που τον καλούσανε πήγαινα.
1: Πήγαινε όλη η ομάδα ή έπαιρνε ένα-δύο άτομα μόνο?
2: Όχι. Πηγαίναμε... Ένας μαζί του, εγώ κατά κανόνα, γιατί ναι. Ο Ζαρακοβίτης είχε τη δουλειά του, άνθρωπος,
1: ναι,
2: δεν μπορούσε,
1: ναι,
2: να απουσιάσει. Και εγώ πήγαινα κατά κανόνα.
1: Κάνατε κάποια πρόβα, έτσι, σας έδινε κομμάτια να διαβάσετε, δηλαδή πώς...
2: Ακριβώς, ναι. Κάθε Τρίτη μας συγκεντρωνόμασταν κάτω στο υπόγειο του Αγίου Φανουρίου, είναι, μου φαίνεται, ναι, στον Άγιο Δημήτριο Μπελοκήπων,
1: ναι.
2: Και κάναμε πρόβα μόνο το εωφινό και τα λειτουργικά, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Όλα τα άλλα τα έλεγε από στήθους απ' έξω και ήταν χρονόμετρο.
1: Μάλιστα.
2: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή που λένε, έτσι να το...
1: Σε αυτά τα κομμάτια ψένατε όλοι μαζί,
2: ναι.
1: Και στα υπόλοιπα όμως που έλεγε από στήθους,
2: τα υπόλοιπα
1: ήθελε ισοκράτημα, πώς ήθελε?
2: Ναι, ισοκράτημα κάναμε βέβαια, αλλά και λέγαμε και μαζί του, αλλά συντοχρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι ήχος πρώτος. Σε 8 Κυριακές πάλι ήχος πρώτος.
1: Ναι.
2: Σε άλλες 8 Κυριακές άλλο ήχος πρώτος. Ακούγαμε. Κάθε Κυριακή, ξέρω εγώ, λέγαμε τον Πεντηκοστό.
1: Ναι.
2: Κάθε φορά το ίδιο, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Στανίτσας, λέει, 20 χρόνια απέναντι στον πρίγκο, ναι, ναι, το ίδιο χερουβικό, το ίδιο κοινωνικό, το ίδιο δοξαστικό, τους ίδιους ένους. Ακριβώς το ίδιο είχαμε κι εμείς. Και κολλήσαμε βέβαια το ύφος του, την τεχνοτροπία του,
1: ναι, ναι,
2: και τις μουσικές του θέσεις, γραμμές, τις οποίες έτσι όταν έχεις την ευχέρεια να αποστηθήσεις κάποια μια θέση, μένει αυτό.
1: Ναι. Αυτό έτσι πώς το καταλαβαίνατε, όταν θα είχε έτσι μεράκι να πει παράδειγμα κάποιο χειρουργικό έτσι μόνος του σολιστικό και...
2: Οι θέσεις που χρησιμοποιούσε στα παπαντικά μέλη,
1: ναι,
2: ήταν όλες κλασικές εκτός από το τριάδι.
1: Μάλιστα.
2: Το τριάδι εκεί το λίγο στο χειρουργικό έκανε και στο, και στο εκ των ουρανών τον, το κοινωνικό.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν πρώτο άρχισε στον Άγιο Δημήτριο, ο αριστερός ερχόταν από δεξιά και τα λέγαμε όλοι μαζί και λέγαμε και κοινωνικό.
1: Στη λειτουργία γινόταν η αλλαγή.
2: Στη λειτουργία, ναι, ναι. Μάλιστα, μετά ωραία. Το Τρισάγιο και το Δύναμης ερχόταν από χερουβικό και πέρα και τα λέγαμε όλοι μαζί.

0: κάποια στιγμή τον ακούω και μου λέει, δεν λες καμιά γραμμή κοινωνικό να με ξεκουράσεις.
1: Ναι.
0: Έμεινα. Τι να πω εγώ και με τι πήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άπειρος, αδιάβαστος. Τότε επιστράτευα ό,τι θυμόμουν και είχα ακούσει από το χερουβικό.
1: Ναι.
0: Το επιστράτευα στο κοινωνικό και έλεγα ενίτε.
1: Θα ακούσουμε και μία τέτοια ηχογράφηση σε λίγο, το οποίο θα είχατε πει εσείς. Τι ηλικία ήσασταν τότε?
0: 20 χρονών.
1: 20 χρονών.
0: Τα μαγνητόφωνα που ερχόταν για να ηχογραφήσουν το δάσκαλο, όταν έλεγα εγώ ό,τι και να έλεγα, Απόστολο, κανένα προσώμιο από την όταν έχει 4 και 4, 4 αναστάσιμα, 4 προσώμια του Αγίου, κανένα προσώμιο μ' άφηνε εμένα. Το εξαποστηλάριο το έδινε στον, όχι το πρώτο, το Θεοτοκείο, ξέρω εγώ, το έλεγε ο Ζαραγκοβίτης κατά κανόνα. Και όταν έλεγα εγώ, τα μαγνητόφωνα δεν σταματούσανε. Έτσι σωθήκανε αυτά.

0: Είπατε ότι στα λειτουργικά και στο Εωθηνό άνοιγε κάποιο βιβλίο για να πείτε. Από ποιο βιβλίο έψανε συνήθως? Δικά του χειρόγραφα.
1: Δικά του χειρόγραφα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν στάνταρ. Αυτά έλεγε κάθε φορά ανάλογα με τον ήχο. Δηλαδή, εντάξει, είχε την ποικιλία και την, το ρεπερτόριο να πει οτιδήποτε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορούσε να πει σε δεύτερο ήχο, να πει και τον δευτερόπρωτο, αλλά έλεγε και του πρίγκου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτά που καταλήγουν στον βού, ας πούμε.
0: Στον βού,
1: ναι. Είχε ρεπερτόριο που μπορούσε να το αλλάξει και να το,
0: αυτές,
1: να το πει...
0: Αυτές τις πολύ όμορφες διασκευές που έχει κάνει στου Χατζη Αθανασίου, τα λειτουργικά κτλ. Εκεί πάνω στο ψαλτήρι τα είχε ετοιμασμένα νωρίτερα ή τα έλεγε απ' έξω και μετά απλά αυτά καταγραφότανε?
1: Ήτανε κυτρινισμένα τα χειρόγραφα, από την πόλη τα είχε φέρει.
0: Ναι, και αυτά τα δοξαστικά, τα ωραία, τα οποία έχουν μείνει και αυτά, όπως του Αγίου Δημητρίου ή στο, στην Ερωτή των Ισοδύων.
1: Αυτά είναι πιο πανηγυρικά.
0: Του Ευαγγελισμού.
1: Είναι πιο πανηγυρικά, είναι κατά μίμηση πρίγκου περισσότερο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ανάμεσα στο στιχηραρικό μέλος και μια έτσι πιο εκτενέστερη, εκτενέστερη γραμμή, πιο πανηγυρική.
0: Ναι, αυτά τα είχε ετοιμασμένα και αυτά από την πόλη ή τα έκανε αργότερα μετά για τις ανάγκες?
1: Από την πόλη του 63.
0: Α, όλα τα είχε έτοιμα δηλαδή.
1: Τα Εωθηνά του ήταν από την... από την πόλη το 1963.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθε εδώ τα ξανάγραψε.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και σήμερα μαζί φίλοι ακροατέ, μαζί μας έχουμε και τον διδάσκαλον του Ευαγγελίου, τον κήρυκα των εθνών, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας κατηχεί και μας διδάσκει. Κανένας μας δεν γνωρίζομαι πόσο ευχαριστημένος είναι ο διδάσκαλός μας, ο θείος Παύλος μαζί μας, από το δικό μας πιστεύω και από τη δική μας ανταπόκριση ως μαθητών του Ευαγγελίου. Αν σήμερα στις ημέρες μας ερχότανε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση κάνουμε, και έβλεπε όλους εμάς τους χριστιανούς, θα μπορούσε να μας επενέσει και να πλέξει του καθενός μας το εγκόμιον, θα ένιωθε ικανοποίηση από την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής, από την θερμότητα της αγάπης μας και από τη συνέπεια του πιστεύω μας, θα μπορούσε να μας προβάλλει ως παραδείγματα προς μίμηση. Πολύ φοβούμεθα ότι αυτήν τη δυνατότητα δεν θα την παρήχαμε στον Απόστολο Παύλο. Θα μπορούσαμε όμως σε μια προσπάθεια βελτιώσεως της πνευματικής μας ζωής και αναβαθμίσεως των σχέσεών μας με την Εκκλησία, μία ενδοσκόπηση και μία αυτοκριτική, θα μπορούσε να μας δώσει την ευκαιρία να προβούμε στις αναγκαίες διαπιστώσεις και να οδηγηθούμε σε μία αληθινή αυτογνωσία και σε μια πραγματική θεογνωσία. Καιρός προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τον 5ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ότι το Ευαγγέλιο ημών ούκε γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε, ή εγεννήθημεν εν ημίν δι' ημάς. Με πιο απλά λόγια, γνωρίζουμε αδελφοί αγαπημένοι από τον Θεό ότι έχετε εκλεγεί, διότι το Ευαγγέλιο το οποίον εκηρύξαμε ήλθε σε εσάς όχι μόνον με λόγια αλλά και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με πλήρη βεβαιότητα. Γνωρίζετε πως φερθήκαμε μεταξύ σας και προς χάρη σας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής ακροατέ, στο στίχο που ακούσατε αναφέρεται στη δική του παρουσία στη Θεσσαλονίκη μαζί με την εκλεκτή του συνοδεία, τον Σίλα και τον Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο και το κήρυγμά του παρουσιάζει θεαματική ανταπόκριση εις τους ακροατάς του. Ο γίγαντας της πίστεώς μας, ο πυρφόρος κήρυκας του Ευαγγελίου, πυρπολεί τις καρδιές της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, η οποία αποδεικνύεται γηγόνιμος και καρποφόρος. Και είναι αλήθεια πως οι πρώτοι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης δεν είναι νησταλαίοι ακροατέ και τυπικοί και αδιάφοροι χριστιανοί. Με προσοχή ακούνε το Λόγο του Θεού, τον αποδέχονται και προσπαθούν να τον εφαρμόσουν. Σε αυτούς ανήκει ο μακαρισμός, μακάρι οι ακούονται στον Λόγον του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Οι μακράν του αληθινού Θεού ζώντες Θεσσαλονικής, δεχόμενοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου,
δεν αφήνουν περιθώρια για ερωτηματικά, για μήπως και αλλά. Πιστεύουν με όλη τη δύναμη της ψυχής των. Βαπτίζονται στο όνομα της Παναγίας Τριάδος και αποτελούν την πρώτη εκκλησία του Χριστού εις την Θεσσαλονίκη. Τα λέπια πέφτουν από τα μάτια. Η σκέψη των καταβγάζεται από θεϊκό φως. Οι καρδιές των πυρπολούνται από θεϊκή αγάπη. Το θρησκευτικό τους φρόνημα ανυψώνεται και οι αποφασίς των να ακολουθήσουν με συνέπεια το Χριστό γιγαντώνεται. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη νέα τους ζωή. Ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει το δυναμικό πέρασμα του Ευαγγελίου στις καρδιές των πιστών, οι οποίοι σημειώνουν μία σημαντική αλλαγή στη ζωή τους. Αυτό τον ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Γι' αυτό λησμονεί τις φυλακίσεις και τους διωγμούς, τις πληγές και τα τραύματα που φέρει στο κορμί του. Λησμονεί τις φυλακίσεις και τους διωγμούς που δέχεται στην προσπάθειά του να επεκτείνει τα όρια της Βασιλείας του Θεού. Και όλα αυτά διότι ως καλός γεωργός συλλέγει τον γλυκύτατον καρπών της σποράς του Θείου Λόγου. Και είναι αλήθεια προσφυλής ακροατέ πως οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τέτοια σημαντική αλλαγή που ίσως δεν σημειώθηκε σε άλλη πόλη. Ο καθένας στέκεται με υπευθυνότητα μπροστά στις ευθύνες του. Ο καθένας θέτει τέρμα σε κάθε αμαρτωλό δεσμό. Όλοι κόβουν με μαχαίρι κάθε δεσμό που του συνδέει με τα είδωλα και το αμαρτωλό παρελθόν. Και ποιος δεν βλέπει την αλλαγή? Οι ψεύτες σολιγοστεύουν, οι υπερήφανοι ταπεινώνονται, οι κλέφτες τερματίζουν τις κλοπές, οι μέθυσοι τερματίζουν τα μεθύσια, οι άδικοι πάβουν να αδικούν, οι μισούντες αγαπούν και οι διψώντες εκδίκηση συγχωρούν. Πολλοί από αυτούς πήραν διαζύγιο από τα θέατρα, τα υποδρόμια, τα κακόφημα σπίτια και από κάθε τι που τους συνέδεε με το αμαρτωλό παρελθόν. Δυναμική η παρουσία του Ευαγγελίου προσφυλής μας ακροατές στη ζωή των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης. Ο Λόγος του Θεού κάμνει βαθιές τομές, κόβει τα σάπια, θεραπεύει τα ασθενή και παρουσιάζει ένα εύρωστο εκκλησιαστικό πλήρωμα που αποτελεί το άλας της πόλεως, το προζύμι που θα ζυμώσει όλο το φύραμα και το φως που θα βοτίσει πολλούς ακόμη ανθρώπους. Το Πνεύμα το Άγιον φλογίζει τις καρδιές τους και κάνει έντονο την παρουσία στη ζωή τους. Να τα γνωρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης αγαθοσύνη, πίστης πραότης εγκράτεια. Γαλάτας 5:22. Οι χριστιανοί είναι αγαπημένοι. Τα πρόσωπά τους λάμπουν από χαρά. Οι καρδιές των είναι γεμάτες από Χριστότητα. Η ζωή τους ευωδιάζει. Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Αυτοί είναι οι άγγελοι της γης. Αυτοί είναι τα αρνία του Ιησού. Αυτοί είναι η τοπική εκκλησία του Χριστού. Αυτοί είναι τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου
που κι εμείς ακόμη στις ημέρες μας τα καμαρώνουμε. Πρόσφυλης ακροατέ, ποιος από μας δεν θα ήθελε να ευρίσκεται στη θέση των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης? Στο χέρι μας είναι, αν το θελήσουμε, μπορούμε να το επιτύχουμε.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ποίημα Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σοι ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου λείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ως γνησία μη παράμομαι των εκβρεφικής πτεσμάτων ηλικίας μου και πάντων συγχώρηση τελείαν τούτων παράσχομη και της ευθέω πολιτείας αγνή επιλαβέστε προθήμως αξίωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Δέσποινά μου Θεοτόκε, η ελπής και καταφυγή μου, σύ γινώσκει στους λογισμούς και τας πράξεις μου και την ασθένεια της ταπεινής μου φύσεως. Και σύ την εμήν ψυχήν παριστόρε υπομένη πολλές αμαρτίες και λογισμείς ατόπις. Σύ δέσποινα βλέπεις τα έλκη της εμείς ψυχής και τα τραύματα. Σύ την ίε συμπράβευσο επιχαίως αρανίδα της εις φιλανθρώπου συμπαθίας. Επέβλεψον, δέσποινά μου Θεοτόκε, και ευμενή ποιησόν μη των ιών σου και πάντων Θεών, τον μέλλοντά μου δημοσιεύει ενώπιον των αγγέλων και ανθρώπων τους πονηρούς μου λογισμούς και τας πράξεις. Δέχεται εσέ ως μητέρα ο φιλάνθρωπος, υπερψυχής αμαρτωλού και απεγνωσμένης πρεσβεύουσαν, ως καταφυγήν και μεσήτριαν των αμαρτωλών. Ελέησόν με τον χυμαζόμενον το πελάγι των πειρασμών, τον θαρούντα το σώ ελέη και της εις υπαθή προστασία, τον επιρρίπτοντα το της ψυχής όμα εν το πελάγι των σώ νυκτυρμών και προσφέροντας εις στεναγμών εκ καρδίας συντετριμένης. Μη πάυση υπέρ εμού πρεσβεύουσα του ταπεινού και αθλίου, ή να δια της εις αντιλήψεως αξιωθώ συγχωρήσεως των πολλών και δεινών πράξεων. Σε γάν επί τούτο προσφύγιον των αμαρτωλών έθετο ο Υιός σου και Θεός ημών, ο πάσης κτίσεως δημιουργός και δεσπότης, και είναι αδια της εις προς αυτόν μεσητείας τυχόν σωτηρίας, μεγαλύνω και δοξάζω το υπεράγιον και υπέρτιμον όνομα σου της υπερευλογημένης και υπεράγνου Θεομήτωρος, της πανενδόξου παντανάσης, νυν και αΐ και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα σοι ο Θεός, η Ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός σου, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε και να γνωρίζουμε τις περιπέτειες που γνώρισε ο προσκυνητής μας στις διάφορες στάσεις που έχει κάνει στο ταξίδι του. Το διάστημα αυτό έχει συναντήσει κάποιο μεγαλόσχημο μοναχό με τον οποίο και συζητάει. Ο μεγαλόσχημος μοναχός του διαβάζει κάτι από ένα βιβλίο που είχε φυσικά για την προσευχή. Λέγει λοιπόν: «Κάθε ενέργεια έχει την ποιότητά της και την κάθε ποιότητα ο Θεός την έχει συγκρατήσει με το δώρο του, τη θέλησή του και με σκοπό ώστε η εξάρτηση του ανθρώπου επάνω εις το Θεό εις την Αγία θέλησή του να δειχθεί πιο καθαρά για να έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα και την ευκαιρία να βυθιστεί πιο βαθιά μέσα εις την ταπείνωση. Ο Θεός έχει παραχωρήσει στη θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου μόνο την ποσότητα της προσευχής. Έχει διατάξει την αδιάλειπτη προσευχή, την συνεχή προσευχή πάντοτε και σε κάθε τόπο. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτεται το μυστικό της αποκτήσεως της αληθινής προσευχής, συγχρόνως δε και της πίστεως, καθώς επίσης και της εκπληρώσεως των εντολών του Θεού και της όλης σωτηρίας. Ώστε η ποσότης προέρχεται από τον άνθρωπο και αυτό είναι η δική του συμβολή, καθώς και η συχνότης της προσευχής είναι αποτέλεσμα της ειδικής του θελήσεως. Ακριβώς αυτό διδάσκουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας λέει ότι η προσευχή είναι δώρο της χάριτος. Ο Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης λέει ότι η συχνότης της προσευχής γίνεται συνήθεια και καθίσταται δευτέρα φύσης και ότι χωρίς την συχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι αδύνατο να καθαριστεί η καρδιά. Οι Ξανθόπουλοι, Κάλιστος και Ιγνάτιος συμβουλεύουν συχνή προσευχή εις το όνομα του Ιησού Χριστού πριν από κάθε άσκηση και κάθε καλό έργο και πράξη, επειδή η συχνότης αυτή τελειοποιεί και την ατελή ακόμη προσευχή. Ο ευλογημένος διάδοχος ο Φωτικής παραδέχεται ότι όταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού όσον μπορεί συχνότερα, δεν πέφτει εύκολα σε αμαρτήματα. Τι πείρα και σοφία υπάρχει εις τις συμβουλές αυτές των πατέρων και πόσο κοντά εις την ψυχή του ανθρώπου ευρίσκονται τέτοιες διδασκαλίες. Πόσο πρακτικές είναι και πόσο αντίθετες με τα ηθικά παραγγέλματα των διαφόρων λογικών λεγόμενων θεωριών. Οι θεωρίες παραδείγματος χάριν λένε «κάνε αυτή εκείνη την καλή πράξη, οπλίσου με θάρρος, χρησιμοποίησε τη δύναμη της θελήσεώς σου, πείσε τον εαυτό σου με σκέψεις για τα αγαθά της αρετής, καθάρισε το νου και την καρδιά σου από τα διάφορα κοσμικά όνειρά σου».

διεθνή επανάληψη του ονόματος του Ιησού, γιατί η πράξη αυτή είναι ένα ολοδύναμο και αποτελεσματικό όπλο που δεν ευρίσκεται αλλού, ούτε εις τη γη, ούτε εις τον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης μας διδάσκει ως εξής. Γνώριζε ότι κανείς δεν μπορεί να ρυθμίσει το νου του ο ίδιος. Γι' αυτό κατά τις ώρες των ακαθάρτων λογισμών κάνε επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού συχνά και επαναληπτικά, με μικρά διαλύματα, και οι σκέψεις αυτές θα υποχωρήσουν. Τι απλή και εύκολη μέθοδος, τι δοκιμασμένη πείρα, τι αντίθεσης εις την θεωρητική λογική που προσπαθεί κομπαστικά να κατορθώσει την καθαρότητα με μόνο τις ίδιες του ανθρώπου προσπάθειες. Σημειώνοντας αυτές τις συμβουλές που είναι βασισμένες εις την πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, καταλήγουμε εις το συμπέρασμα ότι η κυρία, η μόνη, η πιο εύκολη μέθοδος για να φτάσει κανείς στο τέρμα της σωτηρίας και της πνευματικής τελειότητος είναι η συχνότης και το αδιάκοπο της προσευχής, οσονδήποτε αδύνατη και αν είναι αυτή. Χριστιανική ψυχή, αν δεν ευρίσκεις μέσα σου την δύναμη να λατρεύσεις τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, εάν η καρδιά σου δεν αισθάνεται ακόμη τη θερμότητα και την γλυκιά ικανοποίηση της νοεράς και εσωτερικής προσευχής, τότε φέρε σαν θυσία την προσευχή που μπορείς να κάνεις όσοι κινείται εις τα όρια της θελήσεώς σου, όσοι μπορεί η δύναμή σου να προσφέρει. Άφησε το ταπεινό όργανο, τα χείλη σου, πρώτα απ' όλα να αποκτήσουν τη συνήθεια της συνεχούς και επιμόνου επικλήσεως. Άφησέ τα να ψιθυρίζουν το ολοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού, συχνά και χωρίς διακοπή. Αυτό δεν έχει μεγάλο κόπο και μπορεί του καθενός η δύναμη να το εφαρμόσει. Αυτό ακόμη είναι εκείνο στο οποίο η συμβουλή του Αποστόλου προτρέπει λέγοντας «Δι' αυτούν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, δια παντός το Θεό, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Η συχνότης της προσευχής πράγματι δημιουργεί μια συνήθεια και γίνεται δεύτερη φύσης. Από καιρού εις καιρόν φέρνει το μυαλό και την καρδιά σε μια ανώτερη κατάσταση. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος τηρεί την εντολή αυτή του Θεού για την αδιάλειπτη προσευχή με την μίαν αυτήν εκπλήρωση, εκπληρώνει και τόσα άλλα συγχρόνως, επειδή εάν οποιοσδήποτε αδιάκοπα, πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις προσφέρει την προσευχή επικαλούμενος σιωπηλά το αγιότατο όνομα του Ιησού, αν και εις την αρχή είναι δυνατό να κάνει την επίκληση χωρίς την ανάλογη θέρμη και το ζήλο και με την ανάγκη κάποιας επιβολής στον εαυτό του, τότε δεν θα έχει καιρό για ανώφελη συνομιλία, κατακρίνοντας τον συνάνθρωπό του ή δαπανώντας το χρόνο του σε αμαρτωλές επιθυμίες και πράξεις. Κάθε κακή σκέψη με τον τρόπο αυτό φυγαδεύεται. Κάθε κακή πράξη δεν ευρίσκει πεδίων για να εκτελεστεί. Κάθε πολυλογία ή αργολογία θα έρχεται αντιμέτωπη της προσευχής αυτής και κάθε ελάττωμα δεν μπορεί να ζήσει και να καρποφορήσει αντιμέτωπο με το Θείο όνομα. Η συχνή εξάσκηση της προσευχής συχνά ανακαλεί την ψυχή από διάφορα αμαρτήματα και την εξασκεί και την επιστρατεύει να πράττει αυτό που είναι ουσιώδες για την επίτευξη της ενώσεως με το Θεό. Βλέπεις τώρα πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η ποσότης της προσευχής. Συχνότης εις την προσευχή είναι ο μοναδικός τρόπος για

να φτάσει κανείς εις το ύψος της καθαρής και αληθινής προσευχής. Είναι το μέσον αυτό η αρίστη και η πιο αποτελεσματική προπαρασκευή για την προσευχή και η ασφαλέστερη οδός για να φτάσει ο άνθρωπος εις το τέρμα της προσευχής και της σωτηρίας. Για να πείσεις τον εαυτό σου τελικά για την αναγκαιότητα και την καρποφορία της συχνής προσευχής, σημείωσε πρώτον ότι κάθε παλμός και κάθε σκέψη προσευχής είναι εργασία του Αγίου Πνεύματος και μυστική φωνή του Αγγέλου Φύλακος του καθενός. Δεύτερον, ότι το όνομα του Ιησού Χριστού που επικαλείται κανείς στην προσευχή περιέχει μέσα του αυτοϋπάρχουσα και αυτοενεργούσα ανορθωτική δύναμη. Γι' αυτό, τρίτον, μη ανησυχείς από την ατέλεια και την ξηρασία της προσευχής σου, αλλά περίμενε με υπομονή τον καρπό της συχνής επικλήσεως του Θείου Ονόματος. Μη δίνεις προσοχή εις τις ανόητες παρεμβάσεις του ματαίου αυτού κόσμου, που λένε ότι η συχνή επίκληση και όταν είναι επίμονος είναι μια ανώφελη επανάληψη. Όχι. Η δύναμη του Θείου Ονόματος και η συχνή επίκλησή του θα ανακαλύψουν τους καρπούς με τον καιρό τους. Σχετικά με αυτό, ένας πνευματικός συγγραφεύς έχει γράψει τα εξής: «Γνωρίζω ότι σε πολλούς που ονομάζονται πνευματικοί και σοφοί, φιλόσοφοι που ερευνούν παντού για πράγματα κύβδηλα και δευτερεύοντα, που φαίνονται σπουδαίοι στα μάτια του λογικού και της υπεροψίας, η απλή μα συχνή εξάσκηση της αρετής φαίνεται εις τα μάτια τους ότι είναι μικρή σημασίας, κατωτέρας απασχολήσεως και γενικά κάτι τι το τετριμένο. Αλλοί δυστυχείς απατούν τους εαυτούς των και ξεχνούν τη διδασκαλία του Χριστού. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Κατεργάζονται για τον εαυτό τους ένα είδος επιστήμης της προσευχής και βασίζονται εις τα ασταθή θεμέλια του φυσικού λογικού. Αλλά τι χρειαζόμεθα την μελέτη, τη γνώση και την πολλή σκέψη για να υπούμε με καθαρή καρδιά «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»? Ο Θείος διδάσκαλός μας δεν εξυμνεί το είδος αυτής της συνεχούς προσευχής. Δεν έχουμε θαυμάσιες απαντήσεις λάβει και θαυμάσια έργα κατορθώσει με την μικρή αυτή μας συνεχή προσευχή? Ω χριστιανική ψυχή, βασίσου εις το θάρρος σου και μη σταματάς την αδιάσπαστη επίκληση αυτής της προσευχής, έστω κι αν η φωνή σου αυτή βγαίνει από καρδιά που ευρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της και είναι μισογεμισμένη από διάφορα κοσμικά πράγματα. Δεν πειράζει. Προχώρησε μόνο και μην αφήνεις τα χείλη σου να σιωπήσουν ή να ενοχληθούν. Θα καθαρίσει η καρδιά τα μέσα της με την συνεχή επανάληψη της επικλήσεως. Ποτέ μην αφήνεις τη μνήμη σου να λησμονήσει το «μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο» και το «μίζον εστίν ο Θεός της καρδίας ημών», λόγια τα οποία γράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ώστε μετά από αυτά τα πιστικά επιχειρήματα ότι η συνεχής προσευχή, ολοδύναμη σε όλη την ανθρώπινη αδυναμία, είναι ασφαλώς κατορθωτή από τον άνθρωπο και βασίζεται κατά πλήρη τρόπον εις τη θέλησή του, αποφάσισε και δοκίμασε έστω και για μια μόνη ημέρα εις την αρχή. Κράτησε μια επίβλεψη στον εαυτό σου και κάνε τη συχνότητα της προσευχής σου πυκνότερη, ώστε να καταναλύσκεται όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος το 24ωρο για την επίκληση του ονόματος του Ιησού
από οποιαδήποτε άλλη απασχόληση και ο θρίαμβος αυτός της προσευχής εις τις κοσμικές φωτίδες σε λίγο καιρό θα σου δείξει ότι δεν επήγεν η ημέρα εκείνη χαμένη. Αντίθετα, συνέτεινε και αυτή το καταδύναμιν για την εξασφάλιση της σωτηρίας εις τη ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης. Γιατί η συχνή προσευχή ισοζυγίζει τις αδυναμίες σου και τις τυχόν κακές σου πράξεις και σβήνει τα αμαρτήματα της ημέρας από το βιβλίο του Θεού και της συνειδήσεως. Θέτει δε ακόμη τα πόδια σου επάνω εις τα σκαλιά της σκάλας της δικαιοσύνης και σου δίνει την ελπίδα της εισόδου εις την ευλογία της μελούσης ζωής που θα ακολουθήσει την παρούσα.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.